0: δημοσκόπηση έδειξε οριακό προβάδισμα όσων τάσσονται κατά της κυβερνητικής πρότασης. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. 5 άτομα διασώθηκαν, οι 2 νοσηλεύονται στην Αμόχωστο. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και ζημιές σε υποδομές. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνονται οι τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος «Προλαμβάνω 2026-2030», το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση κρίσιμων παθήσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική, η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικού ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζος σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα ευρώ. 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από την Χίο και την Μυτιλίνη προς τον Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 35 τα ξημερώματα με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφηκε 13 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Σε εξέλιξη στην Ισλανδία η καταμέτρηση ψήφων του δημοψηφίσματος που αφορά την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη καταμέτρηση δείχνει να κλείνει οριακά προς το ναι. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται μετά το μεσημέρι. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε 2 παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Χαρακτήρισε τους δράστες ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστή στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκα στην Κύπρο, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. 5 άτομα διασώθηκαν, οι 2 νοσηλεύονται στην Αμοχωστό. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνονται οι τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος «Προλαμβάνω 2026-2030», το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση κρίσιμων παθήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική, η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι με νότιο-ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Βες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς τον Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Σκλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα από την πλατεία Χάνθ και τον Λευκό Πύργο με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους την ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ. Το ναι στο δημοψήφισμα της Ισλανδίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται οριακά σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Με περίπου 87.000 ψήφους καταμετρημένες, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι. Περίπου 270.000 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμη γνωστά στοιχεία για τη συμμετοχή. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει την αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής της χώρας σε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:35 τα ξημερώματα με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε 2 παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Χαρακτήρισε τους δράστες ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους βλάπτουν τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστής στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο έπειτα από επιχείρηση διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας. 5 άτομα διασώθηκαν, οι 2 νοσηλεύονται στην αμόχωστο. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνονται οι τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος «Προλαμβάνω 2026-2030», το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση των κρίσιμων παθήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική, βόρειο-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές, οι καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με θερμοκρασία 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα μαζί σας. Στα μικρόφωνα η Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλημέρα σας. Καλή και όμορφη Κυριακή. Φύγαμε, όπως λέει το τραγούδι. Μία και σήμερα έμειναν. Τον φάγαμε τον Αύγουστο και ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι, λέει, θα θυμίζει. Οπότε, τι κι αν οι περισσότεροι γυρίσαμε, η διάθεση είναι για φεύγα. Η τσέπη βέβαια είναι για μήνε, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Οι Έλληνες πάντα βρίσκουμε τον τρόπο. Είναι η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, 30 του Αυγούστου, και λέμε σήμερα χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, στην Αλεξάνδρα, στην Αλέκα, στον Αλέκο. Αλέκος Λαγανάς, χρόνια πολλά στον Αλέκο μας. Στον Αλέξανδρο Ρωμανούλη Ζάρδο, επίσης χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις μας. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο και ακούτε την εκπομπή Ξεκίνημα στο Air News Radio 105,8, η συχνότητά μας. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα ertecho.gr, πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Γιώργος Σκεύης κάνει τα μαγικά του στον ήχο, Soundgard. Αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στα χέρια του. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε. Πληκτρολογείτε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, και αμέσως μετά στέλνετε τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, φωτογραφίες. Για να βγαίνουμε έτσι από το στούντιο, ειδικά αν είστε εκτός των τυχών, να ζηλεύουμε εμείς εντός των τυχών.

0: Δεν έχετε παράπονο, δρόσησε. Επιτέλους δρόσησε. Αλληλούια. Σε εμάς εδώ στα ανατολικά δρόσησε λιγάκι. Ωστόσο, λόγω των θυελλωδών ανέμων υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα, βλέπω το χάρτη εδώ, υψηλή επικινδυνότητα πάλι στην Κρήτη, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Είναι κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5, Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει και για τη Χίο και τη Μυτιλίνη, ενώ για την υπόλοιπη χώρα υπάρχει, η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Αλέρτ λοιπόν για πρόκληση πυρκαγιών. Προσοχή, προσοχή. Και ό,τι και αν λέμε και όσο και αν φωνάζουν από την πυροσβεστική, κάποιοι έχουν τη δική τους λογική στο δικό τους κόσμο. Χθες είχαμε μία σύλληψη στα Καρδάμιλα και στην Χίο, επειδή παρά την απαγόρευση έκανε ηλεκτροσυγκόλληση κάποιος εκεί στην Ήπεθρο. Θεωρήθηκε αιτία πυρκαγιάς, η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε εν τη γενέση της. 3.000 ευρώ το πρόστιμο. Προσοχή λοιπόν και ξανά προσοχή. Έχουμε χάσει πολύ σημαντικό μέρος του πρασίνου του τόπου μας, της πατρίδας μας. Έχουμε κλάψει για ζωές ανθρώπων που χάθηκαν άδικα. Επιτέλους ας το καταλάβουμε. Λοιπόν, εν ολίγη σας είπα πως περίπου θα έχει ο καιρός. Πάμε όμως να τα ακούσουμε αναλυτικά. Ο μετρολόγος μας, ο Γιώργος Εμμανουήλ.
1: Την Κυριακή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι-απόγευμα, με εμπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς στα υπηρωτικά και την Νότια Κρήτη, έως 32 με 34 στο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένονται λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες βροχές το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 5 και 20 σε κάνα μισάωρο. Ξημερώνει, έχουμε Ανατολή 6 και 53. Ανατολή, Δύση θα έχουμε κοντά τις 8, 19 και 58. Θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 5 λεπτά. Λοιπόν, σήμερα όπως σας έλεγα γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα, αλλά γιορτάζει και ο Ευλάλιος, λέει, και η Ευλαλία. Αυτός που λαλεί καλά δηλαδή, σωστά, έτσι. Αυτό σημαίνει Ευλάλιος. Στις επετείους είναι Διεθνής ημέρα για τα θύματα των βίαιων εξαφανίσεων. Για να έρθουμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Πάγα-Σιτικού Κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου, όπου ζητούνι η Λαμία, ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα. 1918, ο Σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος. 1922, διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλιμπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30 Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως ημέρα της νίκης. 1929, και η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης τη μελέτη για την οργάνωση της πυροσβεστικής στην Ελλάδα. 1949, λίγιο εμφύλιος στην Ελλάδα, το Βίτσι πέφτει στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού που το υπερασπίζονται. 1991, ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάιουελ υπερβαίνει τα 8,95 σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρύπτει το μυθικό ρεκόρ που κατήχε το 1968 ο Μπομπ Μπίμπο. 2010, απεσιοδοξία. Ωραίο έτος, πολύ ωραίο, ναι. Απεσιοδοξία των πολιτών για την πορεία της χώρας και ιστορικά χαμηλά για το δικοματισμό, καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για το Μέγα. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν το ΠΑΣΟΚ 28,6%, η Νέα Δημοκρατία 21,1%, ΚΚΕ 9%, Λαός 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, Οικολόγοι Πράσινοι 2,8%, Δημοκρατική Αριστερά 1,7%. Στις γεννήσεις, τα 1871 είχε γεννηθεί ο Ernst Rutherford, Βρετανός φυσικός με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. 1930, Warren Buffett, Αμερικανός μεγάλο επενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Το 1958 είχε γεννηθεί η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2006. Είναι αυτό που λέμε, μιλάς πολύ. Πάμε και σε εκείνους που έφυγαν σας σήμερα. 1938, Max Factor. Το πραγματικό όνομα ήταν Max Feierstein, Ρώσο-Αμερικανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας καλλιντικών και εφευρέτης του make-up. 2013 έφευγε ο Σέιμους Χίνι, Ιρλανδός ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1995. Και σαν σήμερα το 2016 έφευγε ο Μαρκ Ριμπού, σπουδαίος Γάλλος φωτορεπόρτερ, δημιουργός φωτογραφιών που έμειναν στην ιστορία, όπως το κορίτσι με το λουλούδι μπροστά σε Αμερικανούς στρατιώτες στη διάρκεια πορείας εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

εδώ είμαστε, 5 και 30 λέει το ρολόι. Καλά παιδιά, βλέπω τις φωτογραφίες, βλέπω τα πλάνα, τι έχει συμβεί στην Κύπρο χθες από την κακοκαιρία. Αφήστε το, αφήστε το. Είναι νεκρός και ένας επιχειρηματίας, γνωστός επιχειρηματίας. Ήταν σε σκάφος, επέβαινε σε σκάφος όταν αυτό βρέθηκε πάνω σε βράχια λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας στο Κάβο Γκρέκο. Έγινε αυτό. Δεν συζητάμε τι έχει γίνει από, από ζημιές και αυτά. Από το χαλάζι που έπεφτε, έχουν σπάσει τα τζάμια. Το χαλάζι ήταν σαν μπαλίτσα αυτές που παίζουμε ρακέτες. Απίστευτο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τη θεματολογία αργότερα, μήπως μπορέσουμε και μιλήσουμε με τον Κωστή τον Κωνσταντίνου να μας δώσει εικόνα το τι έχει συμβεί στο νησί, τον ανταποκριτή μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε εκεί κατά την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία το θέμα του κατώτατου μισθού, 7 μήνες μάλιστα πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού. Άνοιξε τη συζήτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξήγηλε λοιπόν ότι το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Λέγοντας μάλιστα ότι θα είναι συνεπής στο προεκλογικό πρόγραμμα. Οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων θα αποτυπωθούν στις μισθοδοσίες, στη μισθοδοσία του Απριλίου του 2027. Οφελούμενοι είναι 550.000 απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η αύξηση ωστόσο θα δοθεί οριζόντια και στο σύνολο των εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Παράλληλα, η προσαρμογή του κατώτατου θα συμπαρεσύρει τις τριετίες σε μια σειρά επιδομάτων όπως αυτά της μητρότητας και της ανεργίας. Να πούμε ότι σήμερα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά. Αν αποφασιστεί αύξησή του στα 970 ευρώ, τότε οι εργαζόμενοι με μία τριωτία θα δουν το μισθό τους να ανεβαίνει στα 1062 ευρώ, ενώ με δύο και τρεις τριετίες διαμορφώνεται στα 1154 και 1246. Οι αποφάσεις ωστόσο θα ληφθούν το Μάρτιο του 2027, αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Κοινωνικοί φορείς, οι κοινωνικοί εταίροι εμφανίζονται ανοιχτοί στην αύξηση του κατώτατου μισθού, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Το 2027 είναι η τελευταία χρονιά καθορισμού του κατώτατου μισθού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από το 2028 και μετά ο υπολογισμός της αύξησης θα γίνεται με βάση την πορεία του πληθωρισμού και την παραγωγικότητα της εργασίας. Όσον αφορά για το πλέγμα των παρεμβάσεων που ζητούν οι κοινωνικοί φορείς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης προσανατολίζεται να εξαγγείλει μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον 0,5%, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και προγράμματα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους.

0: Λοιπόν, τώρα. Έμφαση στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου στο πολιτικό χρόνο που απομένει μέχρι να στηθούν οι κάλπες στην άνοιξη του 2027 έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συνεντεύξεις που παραχώρησε και στο ύπτολεμαίος.gr και στην εφημερίδα Πτολεμαίος. Βασικός στόχος, όπως είπε, είναι το μέρισμα της ανάπτυξης να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού η αντιπολίτευση, σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για κατάσχετη παραχολογία, αλλά και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίσει τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Όπως είπε, εμείς εγκαινιάζουμε έργα, αναφερόμενο στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τους νέους σταθμούς που παραδόθηκαν πριν λίγες μέρες, και κάποιοι άλλοι εγκαινιάζανε, είπε χαρακτηριστικά, μουσαμάδες. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παραγωγολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη. Λυπάμαι για αυτήν την σκληρή λέξη, αλλά την εννοώ, της αντιπολίτευσης και ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους 5 σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι γενιάζαν μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή.

Λοιπόν, ξανά μανά η Τουρκία στο ίδιο έργο θεατές για τέταρτη φορά. Αντέγραψε σχεδόν την ίδια ανακοίνωση που είχε βγάλει στην αρχή το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το χωροταξικό, το χωρικό σχέδιο παραγωγής ανάπτυξης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Ανάπτυξης και εγείρει ζήτημα για το Αιγαίο. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε για ακόμη μία φορά σε αυστηρούς τόνους στις τουρκικές αιτιάσεις, σημειώνοντας ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό.

0: Τώρα, στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών περνά, ως φαίνεται, το λέγαμε και χθες, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Το 55% της παραγωγής πάει στα χέρια των Αμερικανών. Θεωρείται ιστορική η συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου με την Βενεζουέλα. Μιλάμε για αποθέματα 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών του πετρελαίου. Δημιουργούνται έτσι νέα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά. Οι όροι ωστόσο παραμένουν θολοί και οι αντιδράσεις για τη συνταγματικότητα και την νομιμοποίηση πληθαίνουν. Οι οικονομικοί αναλυτές επιμένουν πως είναι δύσκολο, εκτιμούν πως είναι πολύ δύσκολο να μειωθούν άμεσα οι τιμές στην Αγγλία. Στόχος ωστόσο του Αμερικανού Προέδρου είναι σταθερά αποθέματα και χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τους Αμερικανούς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως είπε. Οι αναλυτές λένε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Πάμε να ακούσουμε την ανταποκριτριά μας, τη Λένα την Αργύρη, τι μετέδωσε σε σχέση με το στοίχημα αυτό του Τραμπ μετά τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος θα παρουσιάσει τη συμφωνία ως απόδειξη ότι δημιουργεί μια νέα πηγή φθηνότερου πετρελαίου για τους Αμερικανούς. Όμως ουσιαστική πτώση στις τιμές θα φανεί μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν είναι λοιπόν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι η συμφωνία από μόνη της θα οδηγεί σε πτώση στα βενζινάδικα. Η Βενεζουέλα δεν μπορεί να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή της, καθώς οι υποδομές χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις, κάτι που θα πάρει χρόνια. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να υπάρξει κάποια επίδραση μέσω των προσδοκιών των αγορών. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί ξανά τι γίνεται στο Ιράν και στα

ως ανθρώπους ζωντανό, ξανά μανά βροχή, βουτυγμένοι στις λάσπες οι άνθρωποι, βουτυγμένοι στις λάσπες. Άλλοι παλεύουν, άλλοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές που έχουν θαυτεί στη λάσπη. Τα ντοκουμέντα, τα βίντεο ντοκουμέντα που βλέπουμε με τα ορμητικά νερά και τη λάσπη να καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους, είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα, όπως απίστευτες είναι και οι ιστορίες όσων κατάφεραν να επιζήσουν μέσα στις λάσπες, στις πέτρες, στο πέρασμα του τσουνάμι που κατάπιε τα πάντα. Δηλαδή οι εικόνες δεν υπάρχουν. Έχουν μείνει στο μυαλό μου από το ρεπορτάζ που παίζαμε τις ιστορίες των επιζώντων, η ιστορία δύο μικρών παιδιών, του 8χρονου και της αδελφής του. Πήγαιναν στο σχολείο τα παιδάκια την ώρα που συνέβη αυτό, που συνέβη η καταστροφή. Πρόλαβαν και σκαρφάλωσαν σε δέντρα και γλίτωσαν από τα ορμητικά νερά. Η μητέρα τους, ωστόσο, η οποία ζει, αγνοούσε την τύχη τους, έψαχνε για τα παιδιά. Χάρη σε μια δημοσιογράφο του Reuters που συνάντησε το παιδάκι των 8χρονων σε ένα νοσοκομείο, τον εντόπισε και η μητέρα του. Όλη η οικογένεια ενώθηκε πάλι μέσα στο νοσοκομείο του Κατμαντού. Η γιαγιά, η εικόνα πάλι με μια γενιά, 97χρονη γιαγιά, η μόνη επιζήσασα από ένα γυροκομείο που την είχαν μέσα στο, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, της μπουλντόζας μπροστά του εξκαφέα. Μεταφερόταν με εξκαφέα η γιαγιούλα. Δηλαδή είναι απίστευτες ιστορίες. Το βλέμμα μιας κοπέλας που δεν έβλεπες τίποτα, ένα παγωμένο βλέμμα, μια κοπέλα που είχε καταφέρει και είχε επιζήσει. Απόγνωση δηλαδή, απόγνωση. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, αν καταφέρουμε να συνδεθούμε αργότερα με τη Μαρία την Σταθοπούλου, θα μας δώσει την εικόνα. Τι να μας δώσει, το βλέπουμε το έργο. Απλώς δεν ξέρουμε τις συνθήκες που την αφήσαμε χθες στην τελευταία σύνδεση. Δεν ξέρω πώς θα τους βρει το 5ο 24ωρο αυτούς τους ανθρώπους εκεί.

Για να δούμε και άλλες ειδήσεις εδώ από τα δικά μας. Ένα παιδάκι, ένα 9χρονο παιδάκι, είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ παιδών του Ρίου. Κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς στον Πύργο. Τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με τους γιατρούς εκεί, με τον γιατρό Ηλιάδη, τον επικεφαλής, είναι ιδιαίτερα κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα λοιπόν. Δίνει πραγματικά μάχη για τη ζωή του, όπως είπε ο γιατρός. Υπάρχει εγκεφαλικό είδημα. Είναι πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί όσον αφορά τη διάσωση του μικρού ασθενούς. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής από λουόμενου στην παραλία της Μαραθιάς. Έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο εκεί του ΕΚΑΒ στην Αμαλιάδα. Ο γιατρός εκεί, ο κύριος Δημητρόπουλος, έδωσε με την ομάδα του εκεί μεγάλη μάχη ώστε να επαναφέρουν το παιδάκι. Έχει πιει όμως μεγάλη ποσότητα νερού. Ανένυψε κάποια στιγμή. Είναι συγκινητικό η ανάρτηση του γιατρού που είχε κάνει για το παιδί. Ωστόσο όμως τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπως λέει ο κύριος Ηλιάδης.

μεγάλη είδηση. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 4 διαφορετικά τροχαία μέσα σε λιγότερες από 8,5 ώρες χθες σε Αττική, Θεσσαλονίκη. Αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν. Για τα δύο δυστυχήματα μας ενημέρωσε ο Ηλίας Χούγος κατά τη διάρκεια της εκπομπής χθες. Η τροχιά διεξάγει έρευνες να διαλευκάνει τις συνθήκες των δυστυχημάτων. Είναι νέοι άνθρωποι ανάμεσά τους. Δεν σας λέω τις συνθήκες, δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να προσέχουμε, να προσέχουμε. Να αλλάξει η λογική μας όταν είμαστε στο δρόμο. Σε μια άλλη είδηση ακόμη από το αστυνομικό δελτίο, στο στόχαστο διαρρηκτών μπήκε, τώρα τη νύχτα έγινε αυτό, μπήκε το εργοτάξιο των παλιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Άγνωστοι έκοψαν την περίφραξη, εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις, άρπαξαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης αξίας. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν καρέ-καρέ τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Αστυνομικοί και κλιμάκιο της εγκληματολογικής έκαναν φύλλο και φτερό το σημείο, αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό για να μπορέσουν να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση των δραστών.

0: στο θέμα τώρα με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου που μας απασχολεί πολύ. Είναι σε πλήρη εξέλιξη παρεμβάσεις των αρχών για τον περιορισμό του ιού του Δυτικού Νείλου. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ψεκασμοί και στοχευμένες δράσεις σε περιοχές όπου καταγράφονται τα κρούσματα. Υπάρχει, είναι σε έξαρση αυτή τη στιγμή, στην κορύφωση το φετινό κύμα. Στην Κρήτη ωστόσο επιβεβαιώθηκε και το πρώτο κρούσμα με μετάδοση εντός του νησιού. Μια 63χρονη γυναίκα είναι στη ΜΕΘ, εκεί στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σας υπενθυμίζουμε αυτό που λένε οι ειδικοί: πρόληψη, χρήση εγκεκριμένων εντομοπαθητικών χώρου και σώματος, ενδυμασία με ρούχα που καλύπτουν όταν βγαίνουμε έξω τη μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, σίτες στα παράθυρα, κλιματισμός η χρήση ανεμιστήρων που διώχνουν τα κουνούπια και βεβαίως απομάκρυνση στάσιμων νερών γύρω από τις κατοικίες. Και πριν φύγουμε για το δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε την είδηση που έρχεται από την Ισλανδία, από την καταμέτρηση των ψήφων εκεί μετά το κρίσιμο και αμφίροπο δημοψήφισμα για την επανένταξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται λοιπόν πως το ναι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προηγείται οριακά, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Με περίπου 87.000 ψήφους καταμετρημένες, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, το 48,8% ψηφίζει όχι. Ωστόσο, μετά το μεσημέρι σήμερα θα έχουμε ένα ασφαλές αποτέλεσμα. Λοιπόν, φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον έντυπο, τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα πάρουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με αφορμή το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί παραμένουν αβάσιμοι και απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές, κατοχυρώνεται από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς τον Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο Αγροτών στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα από την πλατεία Χάνθ και τον Λευκό Πύργο, με συμμετοχή τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ναι στο δημοψήφισμα της Ισλανδίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται οριακά, σύμφωνα τουλάχιστον με τα πρώτα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε απόψε η δημόσια τηλεόραση. Με περίπου 87.000 ψήφους καταμετρημένες, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε απόψε ότι η ενεργειακή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, προβλέποντας αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:35 τα ξημερώματα, με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρό Καστρό της Αλβανίας. ο Νετανιάχου καταδίκασε τις πράξεις βίας επίκων σε δύο παλαιστινιακά χωριά της κατεχόμενης δυτικής όχθης, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους βλάπτουν την διεθνή εικόνα του Ισραήλ. Αντισυνταγματική έκρινε ομοσπονδιακή δικαστή στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος στα βράχια του Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο έπειτα από επιχείρηση διάσωσης που υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της κακοκαιρίας. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Ολοκληρώνοντας τις τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του προγράμματος, προλαμβάνω 2026-2030, το οποίο ξεκινά επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου και στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση κρίσιμων παθήσεων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες μονονεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές μόνον ώρες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική, βόρειο-ανατολική άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι κοντά σας, Ματίνα Καραμίτζου στην πρωινή παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έτσι όπως το λέει, να έχετε μια όμορφη μέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Εδώ είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, 6 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Άρτη Αφιχθήσα, Μαρία Κυρίτσι στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Γυναικοκρατείτε το στούντιο και σήμερα παρακαλώ. Λοιπόν, για να φύγουμε, να πάμε, να πούμε χρόνια πολλά, να πούμε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα εκ νέου, να σας το θυμίσουμε σε όσους ξυπνήσατε τώρα και έχετε μπει στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα. Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα, Ευλάλιος λέει και Ευλαλία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά και καλά, χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τα της επικαιρότητας όπως καταγράφονται από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα πάμε στις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το earthnews.gr. Για να βλέπω καλημέρες, καλώς στον Παναγιώτη σε λίγο. Με φωτογραφία έρχεται αυτό το μήνυμα και εμένα μου αρέσουν οι φωτογραφίες Παναγιώτη, οπότε θα το ανοίξω ευθύς εξ αρχής. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, λοιπόν. Γράφοντας, πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης για όσες και όσους δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio με δύο λέξεις λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, τις φωτογραφίες. Καλώς τον Παναγιώτη. Πού διακοπάρεις ρε Παναγιώτη? Τι όμορφη εικόνα είναι αυτή πρωί πρωί που μας στέλνεις, τι ωραία. Τι ωραία, έτσι ξημερωνίκη που είσαι. Να το, Νεάπολη μάλιστα. Κλασικά εικονογραφημένα, δεν έχεις φύγει από τον τόπο σου. Νεάπολη μας λέει ο Παναγιώτης και 26 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα και στον Τάσο στο όμορφο γαλαξίδι. Είσαι στο γαλαξίδι και δεν μας θέλεις φωτογραφία, Τάσο. Καλώς στην και την Άννα και το Γιώργη. Καλή Κυριακή, Καρδαμίλη. Ανατολή μετά από ένα πανέμορφο ξημέρωμα με φωτεινό και ολόγιωμο φεγγάρι. Έτσι. Έτσι. Το ξενύχτησαν το πάνω στο πρωί τα παιδιά, καθώς φαίνεται. Καλημέρα, καλή Κυριακή και στο Γιάννη, στο Δίστομο. Προφανώς άκουγε τι λέγαμε νωρίς για τις πυρκαγιές. Να αυστηροποιηθούν κι άλλο οι ποινές, λέει, για την πρόκληση των πυρκαγιών. Υπάρχουν πολλοί ανεγκέφαλοι δυστυχώς σε αυτή τη χώρα. Το υπογράφω κι εγώ μαζί σου. Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στο Θοδωρή. Καλημέρα και στο πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου, έτσι όπως λέει το δικό του κορίτσι, την Αλεξάνδρα. Χρόνια πολλά για την Αλεξάνδρα σου. Και ο Χρήστος από την Αργυθέα. Η Αργυθέα είναι εδώ στα Σπάτα, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα Σπάτα, σε ένα πανέμορφο λόφο. Τρέχουν και δεν φτάνουν για τα κουνούπια επειδή δεν ψέκασαν νωρίτερα, λέει. Ή εν πάση περιπτώσει επειδή ήταν ελλιπείς οι ψέκασμοι. Οι υγιεινολόγοι αυτό λένε τουλάχιστον. Είχαμε κουνούπια και το χειμώνα, κουνούπια στούκας που λέω εγώ, μεγάλα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά, προφανώς δεν δόθηκε η σημασία που έπρεπε. Δεν ξέρω γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το κομμάτι. Έχει εξελιχθεί έτσι η κατάσταση. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, να δούμε την επικαιρότητα. earthnews.gr από το σπίτι μας. Το Earth News στο μαρτυρικό Νεπάλ, αγωνία για τους αγνοούμενους, τα όρια τους στα νοσοκομεία. Τι μεταδίδει η Μαρία Σταθοπούλου, η συνάδελφος που βρίσκεται εκεί, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον Ευθύμη Λέκα. Τι σημαίνει πρακτικά η αύξηση του κατώτατου μισθού, ποιοι θα ωφεληθούν περισσότερο, αναλυτικά και παραδείγματα, σας τα λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός. Ιός του Δυτικού Νείλου, πώς μεταδίδεται και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Τραγωδία στην Κύπρο, νεκρός 76χρονος από συντριβή σκάφου σε βράχια, νοσηλεύεται η κόρη του και η συμβία του. Λοιπόν, έπληξε το νησί μεγάλο κύμα, πέρασμα ακραίας καταιγίδας, τέλος πάντων, που έπληξε την Κύπρο. Εκεί λοιπόν έχασε τη ζωή του ένας 76χρονος Ελληνοκύπριος, στο Κάβο Γκρέκο, επέβαιναν σε σκάφος.
μαζί με την σύντροφό του και την κοπέλα του. Όλα αυτά έγιναν χθες το μεσημέρι, όπου στήθηκε ειδική επιχείρηση. Βρέθηκαν σε κίνδυνο εκεί, σε αυτή την περιοχή του Κάβο Γκρακο, 3 σκάφη. Έγιναν προσπάθειες για να τους βοηθήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης, λόγω της πολύ σφοδρής καταιγίδας. Σας έλεγα και νωρίτερα, βλέποντας τα πλάνα και τις φωτογραφίες από την περιοχή, τα μπαρμπρίζ των αυτοκινήτων έχουν σπάσει από το πολύ μεγάλο χαλάζι που έριξε στην περιοχή. Αργότερα να συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου να μας δώσει την εικόνα στο νησί και στην περιοχή εκεί. Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή, σε άλλο θέμα, στο Νεπάλ, τι είπε στο Air News ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας στη σύνδεση που έκανε χθες το βράδυ για το Δελτίο. Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες για τον καιρό, με ήπιες θερμοκρασίες θα μπει ο Σεπτέμβρης, η πρόγνωση της Όλγας Παπαυγούλης. Σε λίγο θα μας τα πει η μετεωρολόγος μας αναλυτικά. Πρώτο μήνυμα του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χακών, αγαπημένο μου πατέρα, σε ευχαριστώ, τώρα είναι η σειρά μου, αποχαιρετώντας τον πατέρα του. Ρωσική επιδρομή με drones κοντά στο Κίεβο, τουλάχιστον 37 νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη. Είπα Βενεζουέλα, η συμφωνία για το πετρέλαιο αποτελεί ενεργειακό όπλο του Τραμπ απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Και διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνευσε με πνιγμό στην παραλία της Μαραθιάς. Δελήριο για Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ασίστο ένας, γκόλ ο άλλος. Και σύλληψη ειδικού φρουρού για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ναι, δεν σας την είπα την είδηση αυτή. Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, λοιπόν, είναι σε βάρος ανήλικης, μιας 16χρονης. Είχε μπει στο τμήμα, στο γραφείο ταυτοτήτων, στο τμήμα ασφάλειας των νοτίων προαστίων εδώ στην Αθήνα, να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Ο κατηγορούμενος την ακολούθησε με το όχημά του όταν εκείνη έφευγε, την προσέγγισε, την παρενόχλησε φραστικά. Η ανήλικη τον ενημέρωσε επανειλημμένως για την ηλικία της, πλην όμως εκείνος από το ήτος τη ζητούσε να την αγκαλιάσει. Αυτή αρνήθηκε ρητά, σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα της αρχές. Ο κατηγορούμενος, χωρίς να πτωηθεί, την αγκάλιασε και αποπειράθηκε να τη φιλήσει. Τον απόθυσε το κορίτσι και αποχώρησε. Ο συλληφθής οδηγήθηκε, ο ειδικός φρουρός, ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια από τις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο Ελληνικό, σας τα λέγαμε και νωρίτερα. Και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Ποιες περιοχές, λοιπόν, είναι σε red code, σας τα λέγαμε και νωρίτερα. Όπου και αν βρισκόμαστε, πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να προσέχουμε. Εν πάση περιπτώσει, σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται και σήμερα η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, το Καστελόριζο, θυελώδεις άνεμοι, ρηπές στην Ανατολική Κρήτη που ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Χίο και Μυτιλίνη και προς νότο. Η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται σε κατηγορία 3.

Αλβανία, σεισμός 4,5 ρίχτερ βόρεια ανατολικά της Χιμάρας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νεπάλ. Αγρότες συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Ένα θέμα που θα ανοίξουμε αργότερα και εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο αεφημερίδα. Κύπρος, γνωστός επιχειρηματίας, ο νεκρός από την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο, ήταν σε σκάφος, βρέθηκε σε βράχια. Βίντεο ντοκουμέντο, οι κινήσεις του 49χρονου φερόμενου φυσικού αυτούργου πριν βάλει βόμβα σε βίλα επιχειρηματία στη Λευκάδα. Έλα να σε κερά και θα σε κεράσω σοκολάτα μαλακιά. Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με, τον ψυχολόγο και την τραγουδίστρια. Έχει βαρεθεί η ψυχή μας με αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, πάγωσαν με Κωνσταντέλια και Ντόρτμουντ, φόβοι για ρήξη χίας του. Πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ, σχεδόν αθόρυβα, γιατί ο Βρετανικός στρατός, λέει, επενδύει στα μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς. Ξέφρενα πάρτι, ατέλειωτη διασκέδαση, οι Ιρανοί δραπετεύουν από τη χώρα με προορισμό την πόλη Βαν της Τουρκίας. Και βλέπουμε εδώ τα πάρτι τους. Κρήτη, οδηγός στον ΒΟΑΚ, ξύλωσε κολονάκια και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσει. Τι να πω ρε παιδιά, Δεν περιγράφεται η συμπεριφορά μας στους δρόμους. Και Αντετοκούμπο Καραλής και Τετέι στην συνάντηση της χρονιάς. Και εδώ συνελήφθη ειδικός φρουρός για την προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας 16χρονης. Πάμε στο πρώτο θέμα. Νεκρός γνωστός επιχειρηματίας από την κακοκαιρία στην Κύπρο. Το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια. Βίντεο από τις δραματικές στιγμές στο Κάβο Γκρέκο. Σοβαρός ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια, φόβη για χιαστό. Έπεσε σφαντάζοντας το χορτάρι, αποχώρησε κουτσένοντας. Ο βασιλιάς των κρύπτο του Κρεμλίνου, ο απατεώνας που πήγε να βυθίσει τη Μολδαβία, έδειξε στον Πούτιν πώς να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Άξιος, ο Ράτκλιφ πρότεινε στους Ρώσους τρίμερη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα και στο παρελθόν, ενώ όμως ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν σύμφωνος, ο Ρώσος την απέρριψε. Απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μάιλο Γιαννόπουλος που ζητούσε αυστηρά μέτρα κατά των μεταναστών. Ο ακροδεξιός σχολιαστής επέστρεψε στη Βρετανία λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. Φέρεται να είχε παραβιάσει τον μεταναστευτικό νόμο. Bloomberg, τέλος ευθυνές διακοπές στην Τουρκία. Πρώτοι την εγκαταλείπουν οι Βρετανοί τουρίστες, ακόμα και οι Τούρκοι επιλέγουν Ελλάδα. Σύλληψη ειδικού φρουρού, προσπαθούσε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη. Άτικ από την Αίγυπτο και τη θρηλυκή μάνδρα στους μεγάλους έρωτες, τον άγριο ξυλοδαρμό και το τραγικό τέλος. Με αφορμή τη συμπλήρωση πόσων χρόνων, σαν σήμερα λέει, πριν χθες. Όχι σαν σήμερα, χθες διαβάζαμε ότι έφυγε ο Άτικ. Πριν από 82 χρόνια λοιπόν έφευγε από τη ζωή ο Άτικ, αφήνοντας πίσω σπουδαίο έργο. Ναι, και αν δεν το ξέρετε, εδώ η κυρία Βανδύ μας πληροφορεί για το μεγάλο της έρωτα με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Λέει, κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά, μεταξύ μας υπάρχει βαθιά αγάπη. Το ξέρεις Μαρία? Μάθε το λοιπόν. Μάθε το κι αυτό. Πάμε στο Newsit. Πέπλο θανάτου απλώνεται πάνω από τον Νεπάλ, αγωνία για τους αγνοωμένους και δορυφορικές εικόνες ασύλληπτης καταστροφής. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τι ζουν οι άνθρωποι, τα βλέπετε στους δέκτες σας κάθε βράδυ, κάθε βράχινε.
Μάχη των διασωστών για τον εντοπισμό χιλιάδων αγνοωμένων μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ. Μπαίνουμε στο 5ο 24ωρο. Και εδώ η σύλληψη του ειδικού φρουρού για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης. Τραγωδία στην Κύπρο, νεκρός Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας μετά τη βύθιση των σκαφών στο Κάβο Ντόρο από σφοδρή καταιγίδα. Πολίτικο, η Ρωσία σχεδιάζει νέα χερσαία επίθεση στο Κίεβο, προειδοποιεί η Ουκρανία. Βίντεο ντοκουμέντο για την βόμβα στο εξοχικό επιχειρηματία στη Λευκάδα. Μίλο Γιαννόπουλος απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ακροδεξιός Ελλήνο-Βρετανός και πέταξε για Βρετανία. Είχε μπει νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019, αλλά στη συνέχεια παρέμεινε πέραν του επιτρεπόμενου χρονικού ορίου. Πάμε στο News 247, γιατί η σπάνια και φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ χτύπησε χωρίς προειδοποίηση. Κακοκαιρία στην Κύπρο, νεκρός 76χρονος από τη συντριβή σκαφών στα Βράχια. FIR Αθηνών έκλεψαν από την ΥΠΑ τα καλώδια για την εγκατάσταση του συστήματος VCRC. Μεσολόγοι, οι πρώτες ενδείξεις για το θάνατο αναισθησιολόγου μέσα στο νοσοκομείο. Να το δούμε αυτό το θέμα, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Πέθανε ο γιατρός μέσα στο νοσοκομείο. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο κάτω στην Πάτρα, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πάμε και στο CNN.gr. Ο σκόπελος που πρέπει να περάσει ο Τραμπ για να κερδίσει από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Μιλάει για τη Συμφωνία των ΗΠΑ Βενεζουέλας για τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Και εδώ η τραγωδία της Κύπρου. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στη νέα αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο από την Άγκυρα. Ένταση στις σχέσεις Άγκυρας-Κιέβου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Νεπάλ στους 175 οι νεκροί, σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό, συνεχίζονται οι έρευνες. Από Δευτέρα οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ θα φτάνουν έως 30%, σχεδόν 1.660 κωδικοί προϊόντων. Χίος Φέστιβαλ, η Χίος υποδέχτηκε και τίμησε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας τον Θεόδωρο τον Δεύτερο. Και Ιράν από τη στρατηγική μέγιστη πίεση στη διπλωματία, το μεγάλο στοίχημα του Τραμπ. Πετρέλαιο κίνησης, αντίστροφη μέτρηση για την παράταση της επιδότησης. Νεότερα θα μάθετε τη Δευτέρα. Αυτά λοιπόν τα κυριότερα θέματα που φιλοξενεί ο ηλεκτρονικός τύπος. Πάμε με ένα τραγουδάκι για λίγο για να πάμε και στις εφημερίδες μας.

0: Πάμε επιστροφή στο στούντιο λοιπόν. 6 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι σας. Το ρολόι μας εδώ στο στούντιο. Την ίδια έχουμε παντού, με παιδιά. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ποια είναι η κυβερνητική ενημέρωση? Ο Γιώργης μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει: καλημέρα, και τώρα πλουτίσαμε. Έλεος με την κυβερνητική προπαγάνδα. Προφανώς αναφέρεται στις ανακοινώσεις που έγιναν για τον κατώτατο μισθό. Τι να κάνουμε, παιδιά, να μην μπούμε. Δηλαδή, τι ανακοινώθηκε? Είπαμε ότι πλουτίσαμε. Είναι κάτι όμως, κάτι μπαίνει στην τσέπη. Κάτι θα μπει στην τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Για ηρεμήστε, για ηρεμήστε, πάμε όμορφα. Λοιπόν, Τάσο που δεν ανοίγει το μήνυμά σου και σου ανταποδίδω την καλημέρα. Πολύ πολύ όμορφα. Στείλε μας όμως από που είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις και μας λες καλημέρα. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στις εφημερίδες, πάμε να συναντήσουμε την Όλγα. Την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας. Να δούμε τι γίνεται για σήμερα, τι γίνεται και από εβδομάδα που έρχεται. Καλημέρα, Όλγα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
1: Εδώ σας λέω τον καιρό, σας ενημερώνω, θα σας πω ακόμα για μια ζεστή εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλά όχι με τις ακρότητες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά από σήμερα πάλι αυτές οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα αρχίσουν σταδιακά να επανέρχονται στον ελλαδικό χώρο. Έτσι σήμερα θα είναι λίγο. Δεν θα είναι
0: και σκόνη, Όλγα. Κάπου διάβαζα ότι θα έχουμε και σκόνη, λέει.
1: Έχουμε σκόνη στην ατμόσφαιρα. Ναι. Είναι πιο θολή, είναι πιο επιβαρημένη από αιρούμενα σωματίδια. Είναι κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Και θα μας απασχολήσει και σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη σε λίγο πιο ήπιο βαθμό, θα παραμείνει στη Δυτική Ελλάδα. Mm-hmm. Να πούμε ότι θα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία από σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε στα ανατολικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή εντάξει, πάλι ανεκτά επίπεδα, δεν θα είναι μια τρομακτική άνοδος. Απλά σε σχέση με χθες που δεν ξεπεράσαμε τους 32, εντάξει, θα ανέβει λίγο. Η Δυτική Ελλάδα είναι μαθημένη, πάλι κάπου στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και κάποιες καταιγίδες, ιδίως στα ορεινά τμήματα της χώρας μας, προς τη Μακεδονία, εκεί γύρω από την οροσειρά της Πύμβου, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου ενδέχεται να έχουν λίγο παραπάνω πιο έντονο χαρακτήρα, γιατί έχουμε και εξασθένηση των βοριάδων σήμερα και έντονη θέρμανση του εδάφους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και χαλαζοπτώσεις. Και φυσικά,
0: τι ωραία που το λες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ξέρεις τι σημαίνει μάλλον για τους γεωργούς μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια προσοχή σήμερα, ιδιαίτερα προς τη Στερεά και στην Πελοπόννησο θεωρώ θα βγουν αυτές τις χαλαζοπτώσεις.
0: Να, συνομιλούσα χθες, Όλγα μου, με την πρόεδρο των αγροτών πάνω στο Αμύντεο. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε live, την κυρία Δέσποινα Κρητικού, γιατί ετοιμάζονται για συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μου έλεγε σε πόσο άσχημη κατάσταση είναι, εν πάση περιπτώσει, όλος ο κόσμος πάνω, επειδή έχουν καταστραφεί τα βιομηχανικά ροδάκινα και ναι, πολλούνται αυτή τη στιγμή μόλις 8 λεπτά το κιλό και παρακαλάνε οι άνθρωποι εκεί πάνω για να πάρουν, να μπορέσουν να πουλήσουν την παραγωγή τους. Τι να πάρουν, τι να βγάλουν όταν είναι 8 λεπτά το κιλό? Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει χαλάζι, έτσι.
1: Ακριβώς, γενικότερα αυτές οι καταιγίδες του καλοκαιριού, όταν το έδαφος είναι πάρα πολύ θερμό, ευνοούν τις ανωδικές κινήσεις και τη δημιουργία χαλαζοπτώσεων. Και επειδή έχουμε ένα πιο θερμό υπόβαθρο, έτσι κι αλλιώς, αυτές οι καταιγίδες γίνονται όλο και πιο βίαιες και πιο επικίνδυνες. Δυστυχώς. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι γιατί όντως για τους αγρότες μας είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και για όλους κατά συνέπεια.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι, και αυτό που ήθελα να πω ότι από την νέα εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα θα εξασθενήσουμε και άνεμο, να το πούμε. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί χθες κάναμε τα επίπεδα της θύελλας 8 μποφόρ. Σήμερα μέχρι 7, ειδικά προς τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Και από τη Δευτέρα, μια
0: σταδιακή
1: άνοδος.
0: Και στην Κρήτη, παραμένει και η Κρήτη μέσα σε αυτή.
1: Α, ναι, και η Κρήτη εννοείται. 7 μποφόρ τα νοτιοανατολικά τμήματά της. Γι' αυτό, παρόλο που έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στο χάρτη επικινδυνότητας, αυτά τα σημεία στα νοτιοανατολικά παραμένουν σε πορτοκαλί κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 4. Είναι εκεί που θα παραμείνουν οι άνεμοι πολύ ισχυροί έως 7 μποφόρ. Να πούμε ότι Δευτέρα, Τρίτη δεν αναμένουμε αξιόλογες μεταβολές, μια πολύ μικρή άνοδος θερμοκρασίας, βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 τοπικά, ιδιαίτερα τη Δευτέρα στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης, την Τρίτη στο Κάβο Ντόρο. Τετάρτη θα ανέβει λίγο θερμοκρασία, στα περισσότερα υπηρετικά θα έχουμε κοντά στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Ελλάδα θα ξαναφτάσουμε τους 39 και φαίνεται μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, μια μικρή πτώση από την Πέμπτη και μετά. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή, αλλά για να ξανατραβήξει την ανηφόρα ο υδράργυρος από την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά που λες, εγώ καταλαβαίνω ότι τυχεροί είναι και όσοι φεύγουν τώρα το Σεπτέμβριο για διακοπές.
1: Είναι πολύ τυχεροί, γιατί και η έναρξη του Σεπτεμβρίου λοιπόν θα γίνει με πολύ θερμές συνθήκες, ευνοϊκές για όσους θέλουν να ταξιδέψουν.
0: Μάλιστα. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πάμε σε εφημερίδες μας. Κυριακάτικη απογευματινή. Δώρα στη ΔΕΘ για μικρομεσαίους. Τι ανακοινώνει ο Μητσοτάκης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αδειάστε βαλίτσες και βγάλετε εισιτήρια. Δυνατά live και το Σεπτέμβριο. Οι συναυλίες συνεχίζονται δυναμικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. Ρέμος, Νταλάρας, Βύση και πολλοί ακόμα υπόσχονται μαγικές βραδιές. Έλληνο-τουρκικά, οι Αμερικανοί ανακατεύουν την τράπουλα, με συγχωρείτε, οι αφήξεις Ρούμπιο, Χέτσεθ και στα σενάρια κρίσης. Ανάλυση νέα δεξιά ταρακουνά την Ευρώπη. Εκπαίδευση, όλο και πιο λίγοι μαθητές στα θρανία. Αυτό είναι μέγιστο θέμα. Πόσα νηπιαγωγεία και δημοτικά υποβιβάζονται, συγχωνεύουν ή κλείνουν. Όλο και λιγότεροι γινόμαστε. Κλείνουν τα σχολεία μας. Focus, η τεχνολογία δίνει λύση για το δημογραφικό. Ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος αναλύει τους 8 άξονες της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στην υπογεννητικότητα. Πάμε στην Αυγή. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για ιδιωτικό χρέος. Ισχυρή διαγραφή χρεών, βιώσιμες ρυθμίσεις. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια. Νέος εξοδικαστικός και προστασία της πρώτης κατοικίας. Κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Το μπλόκο της οικογένειας Μητσοτάκη στην Έλενα Ακρίτα. Πριγκυπικός καθεστωτισμός. Η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Μέταξε τα στέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν το σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σενάρια πολέμου η Τουρκία, το Ισραήλ και η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίσα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την country. Πάμε στο Βήμα. Το ναρκοπέδιο της Βόρειας Ελλάδας, τα μέτρα της ΔΕΘ, οι φόβοι του Μαξίμου και οι κάλπες. Πακέτο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να επιστρέψουν οι δυσαρεστημένοι. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτοδυναμία εάν δεν καλύψουμε τις απώλειες στη Μακεδονία, λένε στην κυβέρνηση. Ο διάδρομος για εκλογές στις αρχές του 2027. Νίκος Δένδιας στο Βήμα, η ασπίδα του Αχιλέα είναι η απάντησή μας στις προκλήσεις. Αύριο στο Ισραήλ η υπογραφή της συμφωνίας, τμηματικά η παράδοση στην Ελλάδα. Social media και ανήλικοι, γιατί χάνεται η μάχη της απαγόρευσης. Πανελλαδικές μόνο για σχολές υψηλής ζήτησης. Τι συζητείτε για το Εθνικό Απολυτήριο στο Υπουργείο Παιδείας, η ενδιάμεση έκθεση. Ελεύθερος τύπος. Πακέτο ΔΕΘ για τη μεσαία τάξη. Το βάρος στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Ο Πρωθυπουργός θα ξεδιπλώσει τον οδικό χάρτη για το 2030. Η στρατηγική Μητσοτάκη για το προεκλογικό αγώνα των 9 μηνών έως τις κάλπες της Άνοιξης. Ό,τι είπαμε το κάναμε. Ό,τι λέμε θα το κάνουμε. Το ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο και η κατάδυση που κράτησε 13 χρόνια. Θησαυρό στο Ιόνιο, μιλάει στον ελεύθερο τύπο ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Καρέλας. Ο ελεύθερος τύπος εξασφάλισε τις πραγματικές τιμές. Ψαλίδι έως και 30 ευρώ από αύριο στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Διαβήτης, βουτιές στη θάλασσα και όχι στο ζάχαρο, οδηγίες διατροφικής επιβίωσης, έχει εδώ ένα ένθετο η εφημερίδα. Και αλλαγή τακτικής, ο Τσίπρας θυσιάζει το κέντρο για τους αριστερούς ψηφοφόρους. Η μύχη, η φόβη της Άγκυρας, η σχέση Ελλάδας-Ισραήλ αγχώνει την Τουρκία. Στην εστία. Θερμό επεισόδιο με το καλώδιο στην ΑΟΣ, της βλέπει η Λευκωσία. παροχές 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με το βλέμμα στον Σάμαρα. Και έρχεται τσουνάμι πληστηριασμών σε εξοχικές κατοικίες και οικόπεδα στο Σφυρί. Χιλιάδες ακινήτα που δεν προστατεύονται από το νέο πλαίσιο για την πρώτη κατοικία. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κρυμμένος θησαυρός από σπάνιες γαίες, χρυσό, χαλκό και άλλα πολύτιμα μέταλλα γύρω από τη Μονή Σινά. Αποκάλυψη βόμβα που αλλάζει τα δεδομένα. Τα έχουν εντοπίσει εδώ και δεκαετίες οι Αιγύπτιοι. Επί Μητσοτάκη βρήκαν την ιδανική ευκαιρία για να προωθήσουν το σχέδιό τους. Διπλά επικίνδυνος ο ετεροβαρύς συμβιβασμός που μεθοδεύεται στο παρασκήνιο. Τα ερωτήματα τα οποία οφείλει να απαντήσει άμεσα η κυβέρνηση. 2 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργούμενης γης στο βωμό των φωτοβολταϊκών. Η μεγάλη απάτη του αθώου εντός εισαγωγικών 1,5 του χωροταξικού Παπασταύρου. Ισοδυναμούν με έκταση 51 φορές μεγαλύτερη από τον Δήμο Αθηναίων. Πρωθυπουργός σε αποδρομή με δικαστικές περιπέτειες ξεκινάει η νέα σεζόν. Στην τελευταία ΔΕΘ παίζει τα ρέστα του το διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot. Νεκρή διακήρυξη των Αθηνών, η Τουρκία κλιμακώνει, η Ελλάδα μένει στα λόγια. Βέτο Μαρέβας πίσω από το όχι στην Ακρίτα. Ο εφιάλτης των τεκμηρίων δεν τελειώνει, αρχιτέκτονας της καταστροφής ο Κωστής Χατζηδάκης. Και Σαμοθράκη από το ολοκαύτωμα του 1821 στις παραβιάσεις του 2006. Ντοκουμέντο. Ανακρίβεια υποσχέσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαφτίζει μέτρα σωτηρίας στα ψίχουλα στη ΔΕΘ. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για σόου ανακούφισης των ευάλωτων. Σε τροχιά κατάρρευσης, εισοδήματα και παραγωγή από αυξήσεις σε καύσιμα, ρεύμα, λιπάσματα, ράφι. Τέμπι Μπάζωμα πρώτα πλήρωσαν την εταιρεία και μετά έδωσε προσφορά. Πλαστές ταυτότητες, πελάτες του ίδιου κυκλώματος, ο Έντικ και η κυρία Αγιά Φεδέ. Μέτρο Πόντικας, εξωφρενικές ρήτρες για τη σιωπή για τις καταστροφές. Θερμοκήπιο συμφερόντων, το πονηρό τρίγωνο κυβέρνησης Πειραιός και ιδιωτικού ΑΕΗ. Πρώτο θέμα. Ο νέος νόμος για Airbnb, αντιπαροχή και συνιδιοκτησίες. Το σχέδιο Φλωρίδη Μπούγα για τα περιουσιακά. Το 51% οι αποφάσεις για όλα στις συνελεύσεις των πολυκατοικιών. Πρώτη φορά ρύθμιση και νέοι περιορισμοί στα Airbnb. Θεσπίζεται εξοδικαστικός μηχανισμός για την εξαδιαιρέτου ιδιοκτησία. Απλοποιούνται οι αποφάσεις για επισκευές και ίσπραξη κοινόχρηστων. Σεπτέμβρης υπογραφών από τα ρομπότ και τα ντρόουν στις ΔΕΘ, στο Θόλο και τις νέες φρεγάτες. Εγκληματικότητα, η αστήρευτη ευρηματικότητα των συμμοριών Ρωμά το γυρίζουν από ληστείες σε απάτες. Το ελληνικό καλοκαίρι της Μαντόνα, η βίλα των 25 εκατομμυρίων δολαρίων Σκέρκυρα, οι δύο σεφ, τα γιότ και τα ελικόπτερα των μετακινήσεων. 6 οίκοι βαθμολογούν ψηλά τις κατατάξεις στα πανεπιστήμια, δημόσια και μη κρατικά. Όταν το Πασόκ ήταν mainstream μόδα και εξουσία, η κληρονομιά του Ανδρέα, η διάδοχη και η φανατική Πασόκη. Πάμε στην Καθημερινή. Μαφίες χωρίς τιμωρία. 5 δικογραφίες του ελληνικού FBI για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος έχουν κολλήσει στην ανάκριση. Συλλαμβάνονται, αποφυλακίζονται στο 18μηνο, εξαφανίζονται. Πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, κυκλώματα ναρκωτικών, λαθρεμπορία τσιγάρων και ποτών, η συμμορία που ανατείναζε τα ATM. Που αν προκάλεσαν θόρυβο με την εξιχνίασή τους, παραμένουν σήμερα στα αζήτητα της ανάκρισης. Σε άλλο θέμα ελληνοτουρκικά, το μήνυμα Μακρόν για το καλώδιο. Κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες τα εκλογικά στοιχήματα της ομογένειας. Εκκλησία πίσω από την διπλωματία των Λιψάνων. Στις 17 Αυγούστου, λέει ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος, μετέφερε στη Μόσχα τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος με το Πατριαρχείο Μόσχας να έχει διακόψει από το 2019 την κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί οι πηγές της ιεραρχίας είδαν πολιτική και όχι λατρευτική κίνηση, τι δείχνουν τα εκατομμύρια προσκυνητών σε Βελιγράδι και Ρωσία. Ιδιωτικές πτήσεις, μποτιλιάρισμα εντός εισαγωγικών στον αέρα, μεγάλα κενά στο έδαφος. Η ζήτηση για ελικόπτερα έχει υπερβεί την προσφορά και τις υποδομές. Ποιος ελέγχει πού γίνονται απογειώσεις και προσγειώσεις. Κυριακάτικη κόντρα. Τι κρύβει η διπλή επίθεση Μαρινάκη κατά Καραμανλή και Σαμαρά. Το Μαξίμου τρέμει τη στήριξη από ισχυρό καραμανλικό λόμπι στο νέο κόμμα που θα εξαγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός. Ανοίγουν μέτωπο και συσπυρώνουν το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Φωτογραφίες του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εδώ, οι φωτογραφίες αντικριστές. Αποσύρονται από την αγορά φάρμακα για καρκινοπαθείς, πολιτική επιλογή και αδιαφορία από την κυβέρνηση. Εμφύλιος για τα τεκμήρια στην κυβέρνηση, στήλωσε τα πόδια ο Κωστής Χατζηδάκης και αρνείται την κατάργησή τους. Το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης του Αλέξη Τσίπρα, το τρίπτυχο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ. Σήμα κινδύνου από το λιανικό εμπόριο για την πτώση του τζίρου. Τρίζει το ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα, σώσα από Σέρες Καστοριά, δράμα Νιγρίτα.

φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πάρκο μέτρων στη ΔΕΘ για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία. Στο κόκκινο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η business του Τούρκου Βαρόνου της Μυκόνου, το ιδιωτικό γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας, ο θαυμασμός του για τον Ερντογάν και η ύποπτη δράση που ερευνά η Ελλάς. Η νέα θεραπεία του καρκίνου του πάνκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία, σοβαρά ερωτήματα για το θρίλερ στο Ιόνιο. Και θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο, αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τελευταία εφημερίδα στη Μακεδονία, επιξηρού ακμής, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πυρετό στο Υπουργείο, αγωνία στους φοιτητές. Αυτά τα ωραία λοιπόν και από τις εφημερίδες. Άντε δώσ' μας λίγη, πολύ λίγη μικρή ανάσα από την όμορφη Σκιάθο, έστειλε ο Τάσος τη φωτογραφία με την ωραία του καλημέρα νωρίτερα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Φέδωνα Τομόσογλου, να μάθουμε τα νέα από πάνω.

0: Λοιπόν, Φέδων Τομόσογλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Πώς είστε εσείς, κύριε Φέδων, πώς είστε? Τι λέει ο καιρός πάνω, πώς ξημερώνετε?
1: Ο καιρός και σήμερα ξημερώνει ελαφρώς συννεφιασμένος. Η αλήθεια είναι ότι έχει βροχίσει κάπως, ευχάριστα μπορώ να πω. Βέβαια είδαμε ότι και έκτος το μεσημέρι, για παράδειγμα, η θερμοκρασία ανέβηκε τελικώς στους 30 βαθμούς. Ήταν μια ζεστή ημέρα και νομίζω θα είναι και σήμερα μια καλή ζεστή ημέρα. Είναι και Κυριακή, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Αναμένεται να δούμε και αρκετούς να φύγουν, να αφήνουν την Θεσσαλονίκη και σήμερα για κάποια αυθημερών. Απόδραση η περισσότερη.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, πες το.
1: Ακριβώς. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει ούτως ή άλλως. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε και αυτόν τον λίγο χρόνο που απομένει ακόμα μέχρι να πέσει η θερμοκρασία και να μην είναι τόσο κατάλληλη η Χαλκιδική για κάποια απόβαση, κάποια εκδρομή προς τα εκεί. Να σας πω ότι χθες στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης υπήρχε πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθυνόταν προς την Χαλκιδική. Ήταν αρκετοί λοιπόν χθες όσοι ήθελαν να πάνε στις παραλίες της Χαλκιδικής. Αναμένεται, φαντάζομαι, να δούμε μια παρόμοια εικόνα να διαμορφώνεται και σήμερα στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Και αν θέλεις να μείνεις στη Θεσσαλονίκη, πού πας για μπάνιο?
1: Αν θέλεις να μείνεις στη Θεσσαλονίκη, η πιο κοντινή επιλογή που έχεις είναι στην Καλαμαριά και την πλάτη της Αρετσούς, που είναι η μοναδική οργανωμένη παραλία εντός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Διαθέτει και ένα παγωσώστη, διαθέτει δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστες, δεν απαιτείται ελάχιστη κατανάλωση. Μπορεί βέβαια και εσύ να φέρεις τη δική σου ομπρέλα, τα καρεκλάκια σου και να κάτσεις να απολαύσεις το μπάνιο σου στα νερά της πλάτης της Αρετσούς. Άμα δεν θέλεις επίσης, μπορείς να κάτσεις στο αναψυκτήριο που έχει μια πασιά σκία, να πιεις ένα κρύο ρόφημα ή να φας ένα σνακ. Αλλιώς με το αστικό, με το λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας, μπορείς να πας είτε στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στην Αγία Τριάδα, στην Επανομή. Μέσα σε περίπου μία ώρα θα είσαι εκεί από το κέντρο της
0: Θεσσαλονίκης. Κατάλαβες, φίλε μου, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πόλη για να ζεις.
1: Τόσες επιλογές σας έδωσα, τόσες επιλογές.
0: Έμα, στηρίζουμε εμείς τα Καρντάσια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μας μεταφέρεις όμορφες έτσι εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, συνήθως όταν βγαίνετε ξεκινάμε με το αστυνομικό δελτίο και λέμε ατελείωτες άσχημες ειδήσεις. Δυστυχώς. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε και άσχημες ειδήσεις. Πάντα έχουμε δυστυχώς άσχημες ειδήσεις.
0: Έβλεπα για αυτόν τον 30χρονο. Δεν είναι βέβαια η είδηση της ημέρας. Είναι από χθες νομίζω που τη βλέπαμε αυτή. Τι έχει κάνει, τι έκανε ο άτιμος στον δρόμο?
1: Ο 30χρονος πραγματικά δεν ξέρω πόσες

0: παραβάσεις
1: 18
0: έχουν καταγραφεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει κάνει και άλλες στο μεταξύ που δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές. Από τη στιγμή που αντιλήφθηκαν οι αρχές την παρουσία του, κατέγραψαν 18 παραβάσεις. Μεταξύ αυτών, παραβίαση κόκκινων φαναριών. Μπήκε σε μονόδρομο. Οδηγούσε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και στο τέλος, πριν τον πιάσουν οι αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα, προκάλεσε και τροχή με υλικές ζημιές. Αυτές είναι μεταξύ άλλων οι παραβάσεις που πραγματοποίησε ο 30χρονος μοτοσυκλετιστής το βράδυ της Παρασκευής. Στην περιοχή της Χαριλάου και της Τούμπας κινούνταν με την μοτοσυκλέτα του.
1: 18.590 ευρώ τα πρόστιμα που του καταλογίστηκαν.
0: Είναι ένα εξωπραγματικό νούμερο, νομίζω, αυτό που ακούμε. Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερο πρόστιμο για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν ξέρω και αν θα καταφέρει να το πληρώσει ο 30χρονος. Θα φανεί αυτό, βέβαια. Αλλά δεν είναι μόνο το πρόστιμο που έχει να πληρώσει, αλλά είναι και η αντιμετώπιση που θα έχει τώρα από το.
1: Πες μου, ρε Φέδωνα, τώρα. 30 χρονών άνθρωπος, δεν είναι 17. Δεν 17, να πεις ότι το μυαλό ακόμα, ξέρω εγώ, παίζει. 30 χρονών άνθρωπος, 18 παραβάσεις. Όσες πρόλαβαν και κατέγραψαν, αυτό που λες και εσύ. Δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε.
0: Ούτε εγώ ξέρω πραγματικά και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, διότι αυτά όλα συνέβησαν σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσε δηλαδή από κάποιο μονόδρομο, από κάποιο στενό να βγει κάποιος άλλος οδηγός εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, και να είχαμε πολύ πιο δυσάρεστη είδηση να μεταφέρουμε αυτή την στιγμή. Ελπίζουμε τουλάχιστον μετά από όλη αυτή την περιπέτεια που είχε και ο ίδιος να βάλει μυαλό και να μην, καταρχάς, να μην ξαναπιάσει τιμόνι, έτσι. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που για κάποιον λόγο το επιτρέπει να πιάσει ξανά τιμόνι, να μην προβεί σε τέτοιες κινήσεις.
1: Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις, τι μας φέρνεις?
0: Σας φέρνω επίσης από χθες το βράδυ μια δυσάρεστη είδηση από την Χαλκιδική, καθώς ένας 84χρονος έχασε την ζωή του υπό συνθήκες που ερευνώνται ακόμα, καθώς καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό συνέβη στην αυλή της κατοικίας του. Ενημερώθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος περίπου στις 10 το βράδυ για το συμβάν. Μετέβησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον 84χρονο και τον ανέσυραν.
1: Πώς καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του, δηλαδή?
0: Είναι κάτι που ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Ερευνάται από τις αρχές. Αναμένουμε και εμείς περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς ακριβώς συνέβη, γιατί και εμάς μας δημιουργεί πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλα ερωτήματα αυτή η είδηση, όπως μας έρχεται. Νωρίτερα είχα και μια επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Μου είπαν ότι ακόμη δεν γνωρίζουν πώς έχει γίνει. Βρίσκεται και η αστυνομία. Ελπίζουμε ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα γνωρίζουμε περισσότερα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Άλλες ειδήσεις, άλλη είδηση που αξίζει να την πούμε?
0: Να σας πω για μια σπήρα ανηλίκων στις Σέρες, ηλικιών μεταξύ 13 και 15 ετών. Πρόκειται για 3 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί, ενώ ένα ακόμα αναζητείται. Αυτή η σπήρα, οι 3+1, φαίνεται ότι είχαν κάνει χόμπι τις κλοπές και τις διαρρήξεις μέσα σε διάστημα 6 ημερών, από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου, είτε δρώντας από κοινού είτε αλλάζοντας ελαφρώς τη σύνθεση της ομάδας, διέριξαν μέσα σε 6 ημέρες 5 καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και κομμωτήριο, αφαιρώντας χρήματα από τα ταμεία των επιχειρήσεων. Έκλεψαν 8 δίκυκλα, τα οποία ωστόσο, να πούμε ότι εντοπίστηκαν, ένα εκ των οποίων αυτών 8 εντοπίστηκε καμένο και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους, ενώ βρέθηκε ακόμη μια μοτοσυκλέτα κλεμμένη, η οποία είχε δηλωθεί ως κλεμμένη από τις αρχές του έτους. Όλα αυτά συνέβησαν στην πόλη των Σερών. Οδηγούνται φυσικά οι τρεις ανήλικοι στις δικαστικές αρχές. Αναζητάται και ο τέταρτος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.
1: Μάλιστα, θέλω. Λοιπόν, και με αυτές τις ειδήσεις να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ λέω να πας στην Αρετσού, να κάνεις καμιά βουτιά, να αφήσεις το μικρόφωνο και άσε να σε ψάχνουν εδώ από το ΜΑΣΚ.
0: Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Θα δούμε ανάλογα την θερμοκρασία και το πόσο θα ανέβει και σήμερα, θα το εξετάσω πολύ σοβαρά.
1: Μωρέ, τα παλικάρια κολλάνε τώρα στη θερμοκρασία να πέσουν στο νερό. Τι λες?
0: Όχι απλά, αν είναι μία ανοιχτή η κατάσταση με τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι επιβεβλημένο νομίζω ότι θα προβώσει αυτές τις ενέργειες.
1: Πήγαινε στο αναψυκτήριο αλλιώς και κάτσε στο αναψυκτήριο που είπες νωρίτερα. Λοιπόν, Φέδωνα, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, 7 δείχνει το ρολόι. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη δίπλα μου.
2: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, με την ελληνική πλευρά να χαρακτηρίζει αβάσιμη και απαράδεκτη τη δήλωσή του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι δεν έχουν ούτε νομικό αίρισμα ούτε υπόσταση, και στέλνει σαφές μήνυμα πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, εντράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 4 ημέρες μετά την καταστροφή. Ο αριθμός των αγνοωμένων πλησιάζει τους 3.682 σωροί έχουν ανακτηθεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για σωρούς που πιθανώς έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων και πλημμυρών στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι η ενεργειακή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, προβλέποντας αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερεσίως. Υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά. Παρότι η 16χρονη τον ενημέρωσε για την ηλικία της και αρνήθηκε να τον αγκαλιάσει, εκείνος φέρεται να την αγκάλιασε και να αποπειράθηκε να τη φιλήσει. Η ανήλικη τον απόθυσε και αποχώρησε. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1:35 τα ξημερώματα, με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφτηκε 13 χιλιόμετρα βόρεια-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Εκπνέει αύριο η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Στην Ισλανδία οι κάλπες έκλεισαν και η καταμέτρηση, που ίσως διαρκέσει έως και 14 ώρες, είναι σε εξέλιξη μετά το αμφίροπο δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Στην Αττική, βόρεια-ανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινας Αρκύρης στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες στη Ζάκυνθο, εκεί είναι και ο Διονύσης μας. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Χρόνια πολλά και στον Τάσο. Καλημέρα στο Στρατή και στην όμορφη Μυτιλίνη. Έχει αεράκι μπολικό στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στην Τάνια από τον Καραβόμουλο, από τον Καραβόμηλο στη Λαμία. Ευχαριστώ για την πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία από το ξημέρωμα εκεί. Άμα μένεις εκεί, φτιάχνει η διάθεσή σου. Αυτά είναι, αυτά είναι. Λοιπόν, για να πάμε εμείς τώρα να συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Κρητικού. Διαμάντο τι θέλω λέω. Δέσποινα Κρητικού είναι συνάδελφος. Οπότε το μυαλό πάει κατευθείαν στο πρόσωπο που συναντώ πιο συχνά. Κυρία Κρητικού, καλή σας μέρα. Είναι καλημέρα. Η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου. Λοιπόν, χθες υπήρχε μια πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών εκεί στα Μάλγαρα. Πήρατε απόφαση να κατεβείτε, να πάτε με τα τρακτέρ και να κάνετε συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στα εγγένεια της ΔΕΘ. Δεν έχουν υλοποιηθεί πολλά πράγματα, λέτε εσείς. Θα μας πείτε τι ζητάτε, ποια είναι η κατάσταση τώρα στον αγροτικό κόσμο. Έλεγα και νωρίτερα για την άσχημη κατάσταση που βιώνετε εσείς πάνω με την παραγωγή του βιομηχανικού ροδακίνου και τις ζημιές που έχετε υποστεί από το χαλάζι. Λοιπόν, για πέστε μας πώς έχουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Καλημέρα καταρχήν, κυρία Καραμίτρου. Δεν πειράζει, πολλές φορές με λένε Δέσποινα.
0: Και εσείς με είπατε σχολετό. Καραμίτρου και εμένα πολλές φορές με λένε Καραμίτρου. Και εγώ αγαπώ τη φίλη μου τη Μίνα. Ήμασταν και συμφοιτήτριες.
1: Για να είμαστε δίκαιοι σε όλα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι από τις κινητοποιήσεις του χειμώνα, επί της ουσίας δεν έχει υλοποιηθεί τίποτε απολύτως. Αυτή είναι η δυστυχώς πραγματικότητα. Δεν είδαμε κανένα, πέραν του μέτρου να σας πω λίγο, εφαρμόστηκε το ΓΕΑ όσον αφορά το ρεύμα, δηλαδή στην τιμή. Είχαν δικαίωμα και νέοι και καινούργοι έτσι, πάροχοι να μπορέσουν να μπουν στο ΓΕΑ για να έχουν την εξοικονόμηση αυτή που δίνει τη δυνατότητα για 2 χρόνια ακόμη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει τίποτε άλλο. Όσο αφορά την κατάσταση τη δική μας, τι να σας πω. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, πρέπει να αναδείξουμε το ζήτημά μας. Η περιοχή του Αμιντέου ζει από τα ροδάκινα και από το βιομηχανικό ροδάκινο. Μεγάλωσε 4 γενιές. Το βιομηχανικό ροδάκινο είναι ροδάκινο μεταποίησης, το οποίο γίνεται κομπόστα, γίνεται σμούθις, γίνεται χυμούς, γίνεται πάρα πολλά πράγματα και αποφέρει και στη χώρα μας μια οικονομία 400-500 εκατομμύρια ευρώ συναλλάγματος κάθε χρόνο, οπότε δεν είναι αμιλητέα ποσότητα και είναι κρίμα δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά, επειδή έτσι έπεσε πολύ έντονο χαλάζι στην περιοχή μας, οπότε υποβαθμίστηκε το προϊόν. Και αυτή τη στιγμή πουλάμε με 10 λεπτά. Ντρέπομαι και που το λέω και επειδή είμαι υπεύθυνη για την παραλαβή και για
0: κανονικά την κανονικά, σε τι τιμές, πέρυσι σε τι τιμή έφυγε, ας πούμε.
1: 40. 40 λεπτά.
0: Και φέτος φεύγει 8 με 10 λεπτά, ε.
1: Πριν 10 χρόνια 45-50. Και φέτος φεύγει με 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι πλέον και η απελπισία και η απόγνωση του κόσμου είναι στο απροχώρητο και γι' αυτό φυσικά είναι αγανακτισμένοι και γι' αυτό δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
0: Όσον αφορά τις αποζημιώσεις.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, δεν τις ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Τις αποζημιώσεις θα τις πάρουμε του χρόνου, καλώς εχόντως των πραγμάτων, και αν είναι οι εκτιμήσεις σωστές. Γιατί πολλές φορές δεν είναι και οι εκτιμήσεις σωστές, γιατί υπάρχει μια άποψη η οποία λέει το εξής, ότι όταν πέφτει χαλάζι το προϊόν χρησιμοποιείται. Ναι, χρησιμοποιείται, αλλά ποια είναι η τιμή του, είναι 10 λεπτά. Δηλαδή το ότι θα το απορροφήσει η βιομηχανία δεν λέει τίποτα αυτό, γιατί τα έξοδα συγκομιδής μόνο έχουν ξεπεράσει τα 8-8,5 λεπτά. Οπότε εκ των πραγμάτων όλο το άλλο το κόστος μας καταλαβαίνετε ότι μας έχει βάλει μπροστά. Έχουμε ακόμη απλήρωτες επιδοτήσεις από το 2024. 180.000 αφημί είναι απλήρωτα. Ακόμη δεν έχει ανοίξει η δήλωση του ΟΣΔΕ για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν ξέρω δηλαδή, αλήθεια, θέλουν να αφανιστούμε, θέλουν να μην υπάρχουμε και εμείς να σας πω τώρα, δεν ξέρουμε να κάνουμε για κάτι άλλο, η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε να κάνουμε για κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε για κάτι άλλο, αυτό μάθαμε να κάνουμε και σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Τι να σας πω, ότι πάει κάποιο προϊόν καλά, όχι, ούτε τα επιτραπέζια ροδάκι να πήγανε καλά, οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές και συγκριτικά με πέρυσι.
0: Τα επιτραπέζια σε τι τιμή φεύγουν από τους παραγωγούς?
1: Φεύγουν από 30, 40, 50 λεπτά αναλόγως την κατάσταση. Ναι. Ναι, αναλόγως την ποικιλία, αναλόγως τον χρόνο ζήτησης. Υπήρχε και καιρός που ήταν τελείως τα αζήτητα.
0: Πάντως στο σούπερ μάρκετ εδώ στην Αθήνα εγώ αγόρασα με ένα 80. Αν φεύγουν με 30-40 λεπτά από πάνω.
1: Άντε 50 να σας πω. Mm-hmm. Άντε 50. Άντε και συσκευασμένα να φεύγουν τα υπερπολιτελείας να φεύγουν 70. Και ο διπλασιασμός. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι το ροδάκινο επειδή είναι πολύ ευαίσθητο, το 1,80 δεν μου φαίνεται πάρα πολύ ακριβό, με την έννοια ότι θέλουν συντήρηση.
0: Ναι, θέλω να πω όμως,
1: συσκευασία,
0: ναι, ψυγεία κτλ. Θέλω να πω όμως αυτό που είπατε κι εσείς, ότι η τιμή υπερδιπλασιάζεται στο καταναλωτή και εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος που έχει μοχθήσει για την παραγωγή επί της ουσίας δεν πληρώνεται. Αυτό λέω. Τα λεφτά πάνε στους μεσάζοντες.
1: Και δεν βρίσκει και τελικά κανείς που πάνε. Όλοι αναρωτιούνται από το χωράφι στο ράφι τι γίνεται, από το χωράφι στο ράφι τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, μία είναι η λύση. Να μπορέσουν να υπάρξουν συνεταιρισμοί, να στηριχτούν για να μπορέσει να υπάρξει αλήθεια. Να μπορέσουμε να δούμε, γιατί εμείς ως συνεταιρισμοί, κυρία Ματίνα, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πουλήσουμε τίποτα χωρίς τιμολόγιο. Κόβουμε κανονικά δελτίο αποστολής, φτάνει, το παραλαμβάνουμε, κάνουμε δελτίο ζήγησης. Γίνεται όλη η διαδικασία όπως πρέπει να γίνει και μόνο αυτή είναι η άκρη να βρεθεί πόσο κάνει το προϊόν, πόσο το παίρνει, πού το πάει και από εκεί και πέρα να δούμε πόσο το πουλάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα το ζήτημα είναι ότι πάλι είστε εν ώψη κινητοποιήσεων. Κατεβαίνετε για πρώτη φορά οι αγρότες με συλλαλητήριο στα εγγένεια της ΔΕΘ.
1: Ναι. Το επόμενο δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε κατέβει πάρα πολλές φορές στο συλλαλητήριο. Απλά δεν είμαστε μόνο αγρότες.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Ναι. Ξέχωρα εννοείται. Ναι.
0: Έτσι. Ναι, αυτό εννοώ.
1: Ναι,
0: μετά την απόφαση που πήρατε χθες εκεί στα Μάλγαρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυξημένο κόστος παραγωγής λοιπόν και πάλι είναι μπροστά για σας. Εκκρεμείς πληρωμές και ενισχύσεις. Λοιπόν, αυτά που ζητάτε.
1: Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Κοιτάξτε, εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δηλαδή είναι τόσο πολλά τα θέματα που αυτή τη στιγμή επειδή μας απασχολεί το ροδάκινο στην περιοχή όλα τα υπόλοιπα είναι τα πάγια αιτήματά μας τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν. Και αντί να λέμε να ελαφραίνουμε όλο αυτό που ζητάμε και αιτούμαστε κάθε φορά υπάρχει και μεγαλύτερο βάρος και μεγαλύτερη δυσκολία. Ξέρετε, εκκρεμούνται δικαστικές παραγγελίες για τις κινητοποιήσεις που κάναμε. Καταλαβαίνετε, θα τιμωρηθούμε κιόλας για το δικαίωμα που έχουμε να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν πάμε καλά, πεθαίνουμε, πεθαίνει η Γεωργία, φεύγουν τα παιδιά μας, ερημώνουν τα χωριά μας. Δεν νοιάζει όμως κανέναν. Δεν νοιάζει κανέναν. Αυτό είναι το κακό. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να.
0: Κυρία Κρητικού, παρεμβάσεις έγιναν γιατί έκλειναν επί μικρό διάστημα οι δρόμοι. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν λέει κανείς να μην διαμαρτύρεστε και δεν λέει κανείς ότι δεν είναι δίκαια τα αιτήματά σας. Απλά επί μακρό διάστημα και όταν πια δημιουργείται θέμα, εκεί υπάρχει
1: το
0: ζήτημα.
1: Το κατανοώ.
0: Και ήσασταν πρώτοι και θέλει μια ειδική διαχείριση το ζήτημα αυτό και το ξέρετε καλά.
1: Ακριβώς για να μην δυσκολεύουμε τους ανθρώπους, γιατί και εμείς ανθρώπους στους δρόμους έχουμε, παιδιά έξω έχουμε που σπουδάζουν, που έρχονται. Σαφέστατα και καταλαβαίνουμε. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ευέλικτοι γίνεται για να μπορέσουμε να τονίσουμε το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μας ακούει κανείς. Και ο αγροτικός τομέας, πέρα των όλων των άλλων θεμάτων, έχει και τη δυσκολία, ας πούμε, του συντονισμού από άκρη στ' άκρη στην Ελλάδα.
0: Έχετε δίκιο. Το ζήτημα είναι να είστε ενωμένοι. Όπως είπατε κι εσείς.
1: Μια χαρά. Έχουμε τις διαφορές κάθε φορά, αλλά ξέρετε, επειδή είναι διαφορετικά τα προϊόντα από περιοχή-περιοχή. Όχι, όχι, μια χαρά όλα.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Τι να σας πω, τι να σας ευχηθώ όταν μου λέτε ότι έχει καταστραφεί όλη η παραγωγή εκεί πάνω. Τι να σας πω.
1: Να μου ευχηθείτε κουράγιο και ο Θεός να δώσει φώτιση σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Εγώ αυτό μόνο. Να τους δώσει φώτιση και να έρθουν για μια στιγμή μόνο στη θέση μας.
0: Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Καλή σας ημέρα, να είστε πάντα καλά.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη. Γιατί.

0: Λοιπόν, λίγες μέρες πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ, έχει σημασία να ακούσουμε τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων. Ακούσαμε νωρίτερα εκπρόσωπο των αγροτών. Πάμε να ακούσουμε και έναν εκπρόσωπο της αγοράς και του εμπορίου, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και εδώ, τι ζητούν, τι ζητάει και ο δικός τους κλάδος. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Μανώλη Λουδάρο, Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Λουδάρο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να μας κάνετε καταρχάς μια μικρή έτσι αποτίμηση των... Είμαστε και σε καιρό εκτόσεων. Τελειώνουν. Αύριο 31 ο μήνας.
1: Ναι, η τελευταία μέρα.
0: Πώς πήγατε, τι γίνεται.
1: Τα νέα δεν είναι θετικά. Έχουμε μειώσεις. Αυτό που έχει κρατήσει λιγάκι είναι η επαρχία. Οι μεγάλες πόλεις δεν πήγανε καλά. Είμαστε κάτω, αρκετά.
0: Χθες άκουγα, ας πούμε, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή που έχουμε από την Καλαμάτα, κάνουν διάφορα τρίκ έτσι. Είχαν λευκή νύχτα χθες το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα.
1: Η επαρχία, σας είπα, κρατάει
0: ναι, λιγάκι. Κάτι είναι και αυτό.
1: Είναι πιο δεμένες οι αγορές εκεί πέρα. Mm-hmm. Είναι πιο δεμένες. Εδώ πέρα στις μεγάλες πόλεις υπάρχει λίγο αναρχία. Δεν έχει πάει καλά. Στις μεγάλες πόλεις δεν έχει πάει καθόλου καλά. Μιλάμε για ένα ποσοστό 20% κάτω.
0: Θα το δούμε. 20% κάτω, Τι λέτε, τι φταίει το ηλεκτρονικό εμπόριο, πού το αποδίδετε.
1: Είναι πολλά τώρα, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Και πρώτα απ' όλα ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ο μισθός ενός εργαζομένου πάει σε 4. Πάει στον νύχι, πάει στην ενέργεια, πάει και στη σύντηση, στα σούπερ μάρκετ.
0: Και δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει. Οπότε... Πάντα βάζουμε προτεραιότητες τις αναγκαίες προτεραιότητες. Οπότε δεν φτάνει για να πάει να ψωνίσει.
0: Άρα τίθετε και ζήτημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεών σας, φαντάζομαι.
1: Μα είναι, εννοείται. Φωνάζουμε χρόνια γι' αυτό. Mm-hmm. Ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Για να δούμε λοιπόν τις ανάγκες και τα αντικειμενικά προβλήματα της αγοράς. Για πέστε μου, και εν όψη της ΔΕΘ πάντα γίνονται συναντήσεις και με κυβερνητικά στελέχη και με τον Πρωθυπουργό, με τους παραγωγικούς φορείς. Τι ζητά ο δικός σας κλάδος λοιπόν?
1: Τίποτα. Πρώτα πρέπει να ρυθμίσουμε τις οφειλές. Είναι ένα κομμάτι πολύ βασικό που δεν έχει δυσονομικό
0: κόστος.
1: Κανένα. Δηλαδή αυτό το πάγιο αίτημα για τη δεύτερη ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βγάλανε τώρα αυτό με τις 72 δόσεις, αλλά έχουν ένα επιτόκιο 5,84 και δεν κάνουν κούρεμα στα πανωτόκια. Γιατί κάποιος που μπορούσε να χρωστήσει π.χ. 100.000 ή σε τράπεζα ή στο δημόσιο τομέα, μετά από μια δεκαετία που μπορεί να τρέχει αυτό το χρέος του με τα πανωτόκια, μπορεί να έχει να διπλασιαστεί. Και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Mm-hmm. Είναι το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι άμα θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά την αγορά, να γίνει ένα πάρα πολύ καλό κούρεμα των πανωτοκίων που έχουν επιβαρυνθεί τα κεφάλαια. Mm-hmm. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει να ανοίξουμε λίγο οι τράπεζες στην κάνουλα. Πρέπει να ανοίξουν οι τράπεζες στην κάνουλα απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται να είναι ερμητικά κλειστές. Mm-hmm. Μετά έχουμε την κατάργηση του φόρου που ζητάμε, που εμείς δανείζουμε το κράτος άτοκα, αλλά ό,τι πληρώνουμε είναι έντοκα. Εντάξει, το τεκμαρτό, που είναι κάτι άδικο για πάρα πολλούς συναδέλφους, ειδικά στην επαρχία, ειδικά στην επαρχία, είναι. Μετά πρέπει να καταργηθούν οι προσφορές. Κάποια στιγμή καταργήσαν τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, αλλά απελευθερώσαν τις προσφορές. Και ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε μεγάλος που έχει μια δύναμη κάνει προσφορές. Και αυτό δημιουργεί... Πρέπει να υπάρχουν κανονιστικοί κανόνες στην αγορά και να τους στηρούμε όλους. Δεν μπορεί να είναι τόσο χήμα, τόσο...
0: Όχι, πέρα απελευθεροποίηση, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ούτε και εγώ ξέρω πώς να το πω, γι' αυτό κόλλησα λιγάκι. Mm-hmm. Και την κατέληξη του επιδεύματος ζητάμε.
0: Λοιπόν, μείωση προκαταβολής φόρου. Εργοδοτικές εισφορές, λέει ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα κατέβουν και αυτές λίγο.
1: Αυτό δεν το έχουμε ζητήσει, δεν το έχουμε πει. Θα δούμε, μακάρι. Ό,τι έτσι καλό, έχουμε πολύ μικρό καλάθι.
0: Μέγιστο ζήτημα η χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, να ανοίξουν την κάνουλα, είπατε, οι τράπεζες, και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Πόσο αισιόδοξος είστε για το πώς θα πάνε τα πράγματα? Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τον τελευταίο καιρό από τα στοιχεία που δίνετε όλοι εσείς που είστε σε αυτή τη δουλειά, ο θάνατος λέει του Εμποράκου πλέον. Δεν ξέρω, έχει κάνει μεγάλη ζημιά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά από τις μεγάλες πλατφόρμες, είναι ασίδωτο. Δεν υπάρχει καμία προσέξτε. Δεν είναι θέμα, δεν νομοποιούμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Απλώς βλέπουν ότι ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει τι αγοράζει. Γιατί μπαίνουν εμπορεύματα μέσα στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά, που είναι αμφιβόλου ποιότητος. Είναι αμφιβόλου ποιότητος. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Την ποιότητα. Μια ευρωπαϊκή εταιρεία ή μια ελληνική εταιρεία συζητάνε για να κάνει μια παραγωγή, ένα κάρο πιστοποιήσεις. Εκεί πέρα από τις ασιατικές πλατφόρμες δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Μπαίνει οτιδήποτε που πραγματικά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αμφιβόλου ποιότητας. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή καταναλωτής να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Καλή η φτήνια. Καλή, καλό το φτηνό. Εντάξει, δεν έχω λεφτά, θα πάω. Αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε και να προσέχουμε λιγάκι τι αγοράζουμε για καλό δικό τους, για καλό του καταναλωτή. Mm-hmm. Είναι πολύ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι αφέντες και τα 3 ευρώ που βάλανε, εντάξει θα βάλανε, καλό είναι, αλλά υπάρχει ένα αλλά, είναι αφέμητος ανταγωνισμός, αφέμητος ανταγωνισμός. Mm-hmm. Αφέμητος.
0: Και το πρόβλημα αφέμητος. Είναι φαντάζομαι με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερο, όχι με τις μεγάλες αλυσίδες τώρα.
1: Ναι, και κοιτάξτε, το πρώτο εξάμηνο και οι μεγάλες εταιρείες έχουν μείωση τζίρου 6,1% νομίζω. Είναι μια μελέτη που βγάλε το IME. Mm-hmm. Είναι κάτω και οι μεγάλες εταιρείες πλέον. Έχουν μείωση τζίρου.
0: Δεν
1: το
0: είναι
1: πρώτο εξάμηνο 25 με το πρώτο εξάμηνο 26.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα λοιπόν.
1: Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε, η λειτουργία μιας εταιρείας στην οποιαδήποτε μορφή εταιρεία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σύνθετη. Συνέχεια βάζουν πράγματα. Βάζουν πράγματα που δεν είναι και μετρήσιμα. Το τι καλό κάνουν και το τι κακό κάνουν. Το POS, το Iris. Το ηλεκτρονική τιμολόγηση, τώρα έρχεται το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Όλα αυτά τα πράγματα επιβαρύνουν. Καλό είναι. Αλλά δεν έχουν
0: και διευκολύνουν, να λέμε την αλήθεια.
1: Διευκολύνουν και διευκολύνουν. Δύο λεπτά, περιμένετε. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των.
0: Εσείς δεν θέλετε να είστε καθαρός στα φορολογικά σας.
1: Είμαστε καθαροί.
0: Και να φαίνεστε καθαροί όμως. Ναι. Άρα γιατί. Πέστε μου.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή όλο αυτό το ηλεκτρονικό έχουμε πάει από μια φυσική γραφειοκρατία σε μια ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Μια μικρή εταιρεία, μια μικρομεσαία εταιρεία, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει οργανωμένο λογιστήριο να τα παρακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα όπως έχει μια μεγάλη εταιρεία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τι κάνει όλο αυτό το κομμάτι, αφαιρεί ώρες από τον επιχειρηματία να προσπαθήσει να αναπτύξει την εταιρεία του. Έχουμε γίνει λογιστές, IP. Όλα αυτά τα πράγματα, καταλάβατε, καλό είναι. Και όταν πιάνουν κάποιους που.
0: Ναι, αλλά προσπαθεί να χτυπήσει και τη μαύρη αγορά όμως.
1: Μισό λεπτά, γι' αυτό είναι καλό και για μας.
0: Γιατί γι' αυτό το λέω.
1: Μισό λεπτά, αυτό το εμείς το θέλουμε. Γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός όταν κάποιος πουλάει ένα εμπόρευμα και να μην χρεώνει ΦΠΑ. Είναι 24% πιο φθηνός, αλλά μας συμφέρει αυτό το πράγμα. Απλώς όλα τα πράγματα πριν εφαρμοστούν πρέπει να δοκιμάζονται και πρέπει να υπάρχει και μια περίοδος χάριτος για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σωστά στην αγορά.
0: Μεταβατικότητα. Σε αυτό ενδεχομένως να έχετε δίκιο, κύριε Λεβάδο.
1: Καταλάβατε, δεν μπορεί να είναι όλα τόσο βία. Έχουμε μπλέξει με τους παρόχους. Πάροχος για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, πάροχος για το τιμολόγιο, πάροχος. Και έχουν ανεβεί πάρα πολύ και τα κόστη μιας εταιρείας. Το οποίο αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος, το έχει μεταφέρει στις εταιρείες και το πληρώνουμε εμείς αυτό το κόστος. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει το κράτος είναι να κάνει τους ελέγχους σωστά, με το προσωπικό που έπρεπε να έχει. Τι έχει κάνει, τα έχει περάσει όλα στις εταιρείες, με κόστος στις εταιρείες. Μας έχει αυξήσει τα λειτουργικά κόστη.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Για κάτι που δεν μπορεί να κάνει το κόσμο. Εμείς είμαστε υπέρ της καθαρής αγοράς. Προσοχή. Το επαναλαμβάνουμε, είμαστε υπέρ. Όταν κάποιο πιάνει που δεν πουλάει κάτι χωρίς ΦΠΑ, αυτό είναι καλό για μας, γιατί καθαρίζει η αγορά. Καθαρίζει η αγορά.
0: Έτσι. Είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία. Γενικότερα, για όλους μας.
1: Και... Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς, ακριβώς.
0: Κύριε Λουδάρο, μας εκθέσατε την κατάσταση, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και για τους εμπόρους και για την αγορά. Είμαστε εν όψη αποφάσεων που παίρνει η κυβέρνηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα δώσει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είπατε τα αιτήματά σας. Για να δούμε λοιπόν πού θα πάει και πού θα κάτσει μπίλια που λένε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Λουδάρος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Βασιλάκη, στην Πάτρα, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Πάτρα. Για δύο ειδήσεις έχουμε καλέσει τον Μιχάλη. Η μία αφορά σε αυτή την κακή είδηση που μάθαμε από χθες με το 9χρονο αγοράκι που εν πάση περιπτώσει νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική. Ανασύρθηκε από μια παραλία εκεί της Ηλίας το παιδί, ενώ είχε πιει πάρα πολύ νερό. Η άλλη είδηση που διαβάζαμε τώρα, καθώς διαβάζαμε τις εφημερίδες και, και τα site, έχει να κάνει με έναν 48χρονο γιατρό που ενώ είχε εφημερίδα, την ώρα της εφημερίας έπεσε, λέει, νεκρός μέσα στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο και να πούμε μετά για το παιδί.
1: Βεβαίως. Ό,τι θέλεις. Έχει προκαλέσει τη λήψη στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου Ευνίδιος θάνατος του 48χρονου αναισθησιολόγου. Εντοπίστηκε νεκρός χθες το πρωί, περίπου 9:20-9:15, μέσα στο δωμάτιο εφημερίας. Τον άτυπο γιατρό βρήκε συνάδελφός του, η οποία πήγε στο χώρο προκειμένου να τον αντικαταστήσει μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του. Αυτό που είμαστε χθες να γνωρίζουμε, συνομιλώντας και χθες με άτομα από την υγειονομική περιφέρεια, με συναδέλφους από το νοσοκομείο του Μεσολογγίου, είναι ότι ο 48χρονος είχε λάβει κανονικά μέρος στο πρόγραμμα της εφημερίας από την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή το πρωί προχθές είχε συμμετάσχει σε δύο χειρουργία. Είχε αποδεσμευτεί από τα καθήκοντά του περίπου 2:30-3 ώρα το μεσημέρι. Στη συνέχεια πήγε στο χώρο ο οποίος προβλέπεται για την παραμονή, την ξεκούραση των γιατρών όταν έχουν εφημερία, και παρέμεινε στο νοσοκομείο, γιατί εκείνη την ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή το απόγευμα, το βράδυ μέχρι και το Σάββατο το πρωί, θα εφημέρευε. Τα πράγματα ακολούθησαν αυτή τη σειρά που σου είπα προηγουμένως, δηλαδή βρέθηκε από τον συναδελφό του, η οποία πήγε να τον αλλάξει την
0: βάρδια. Άρα τι λένε οι γιατροί, για να το καταλάβουμε με απλά λόγια, έκανε ενδεχομένες παραπάνω ώρες δουλειάς?
1: Όχι, δεν κουράστηκε
0: ο άνθρωπος, μπαίνει όχι. Τέτοιο θέμα ή όχι? Εσύ όχι, που είσαι εκεί, τι έχεις καταλάβει που έχεις κάνει το ρεπορτάζ?
1: Δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα, όχι. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όπως εξήγησα και προηγουμένως, η εργασία η οποία είχε παρασχεθεί στο διάστημα που προηγήθηκε, μάλλον δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Είναι ενδεχομένως παθολογικά τα αίτια, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Όμως, όπως προβλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, νεκροψία, νεκροτομή.
0: Νέος άνθρωπος τώρα, 48 χρόνων ο γιατρός, και μέσα στο νοσοκομείο χωρίς να μπορούν να τον βοηθήσουν οι συνάδελφοί του. Είναι...
1: Ακριβώς. Είναι το νέο της ηλικίας, είναι πατέρας ενός παιδιού. Μάλιστα, γνωρίζουμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρξε και υποστήριξη από ψυχολόγο από την πλευρά του νοσοκομείου, προκειμένου να βοηθήσει την οικογένειά του για αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός το οποίο κρίθηκε να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί και τι γίνεται και πώς είναι η κατάσταση του παιδιού. Διασωληνώθηκε λοιπόν, το έχουν φέρει στην Πάτρα, στο Πανεπιστημιακό στην Πάτρα, στο Ρίο. Είναι στην ομάδα του γιατρού που όλοι εκτιμάμε πολύ, του κυρίου Ηλιάδη, της ομάδας εκεί του γιατρού, υπό την επίβλεψη του γιατρού. Τι ακριβώς έγινε?
1: Ναι, το παιδί παραμένει διασωληνωμένο. Όπως είπες και εσύ, προηγουμένως κινδύνεψε να φύγει στην μαραθιά της Ηλίας προχθές το απόγευμα. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και εμείς συνομιλήσαμε χθες και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τον εντατικό λόγο, τον κύριο Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του στην ΕΕ παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δίνουν, όπως και κάθε περίπτωση, και αυτό μπορώ να στο διαβεβαιώσω, μάχη για την ζωή του παιδιού. Τους απασχολούν αυτή τη στιγμή δύο ζητήματα, το ένα λιγότερο, το άλλο περισσότερο. Αυτό που είναι λιγότερο είναι οι πνεύμονες, από τους οποίους και χθες έγινε αφαίρεση νερού, το οποίο ήπιε το παιδί. όμως δείχνουν να ανταποκρίνονται οι πνεύμονες του παιδιού. Περισσότερο όμως απασχολεί η κατάσταση του εγκεφάλου του. Ο 10χρονος, 9 προς 10 ετών, υποβλήθηκε σε δύο αξονικές τομογραφίες χθες, τη μία μετά την άλλη, για να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί κάποιο είδημα στον εγκέφαλό του. Ο κύριος Σιλιάδης μας είπε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα.
0: Έμεινε το παιδάκι πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο, δηλαδή, και η συνέπεια αυτού είναι αυτό που μας περιγράφεις.
1: Κατά τα φαινόμενα, ναι, αυτό δείχνει τα συμπτώματα, αυτό δείχνει η κατάστασή του. Το λέω το κατά τα φαινόμενα γιατί.
0: Ναι. Καλά, δεν είμαστε και γιατροί τώρα να τα πούμε αναλυτικά,
1: ναι,
0: εμείς αυτά.
1: Δεν ήμασταν εκεί. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι γιατροί προσπαθούσαν να συνθέσουν κάποια ζητήματα που αφορούσαν τον χρόνο παραμονής του παιδιού χωρίς οξυγόνο, προκειμένου να ξέρουν.
0: Μιχάλη, έβλεπα και άκουσα κιόλας τον γιατρό που το υποδέχτηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας εκεί, τον κύριο Δημητρόπουλο. Και ήταν πολύ συγκινητική, βέβαια, η ανάρτηση που έκανε προφανώς ο άνθρωπος πάνω στη συγκίνησή του και στην προσπάθειά του μαζί με τους άλλους γιατρούς εκεί να ανανύψουν το παιδάκι. Νόμιζα, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως διάβασα, ότι κατάφεραν εν πάση περιπτώσει να τον ανανύψουν, αλλά εσύ μας λες ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Εγώ νόμιζα ότι το παιδί θα πήγαινε καλά, ότι εν πάση περιπτώσει κατάφεραν.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ κρίσιμο, επειδή μιλήσαμε για το οξυγόνο, να οξυγονώνεται ο εγκέφαλος καθ' όλη τη διάρκεια της μεσολαβή μέχρι και την παραλαβή του από έμπειρο ιατρικό προσωπικό. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι στην παραλία του έγινε κάρπα, υπήρχαν εκεί δύο ναυαγοσώστες, μάλιστα συνέδραμε και πολίτες, ο οποίος προφανώς γνώριζε, και αυτό σημαίνει ότι ένα διάστημα, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, καλύφθηκε μέχρι την παραλαβή του παιδιού από το ΕΚΑΒ, όπου και εκεί προφανώς συνεχίστηκε να του γίνεται κάρπα, και στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από το νοσοκομείο από το έμπειρο προσωπικό του νοσοκομείου του Πύργου, αλλά λόγω της κατάστασης, η οποία ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρή, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στη μεθέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας.
0: Έχω μπροστά μου εδώ αυτά που έχει αναφέρει ο κύριος Δημητρόπουλος. Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε άσφιγμο με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει. Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε. Μετά από τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση σφιγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλεισαν. Πρώτη δικαίωση. Πρώτη δικαίωση, ναι, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα, είναι στα χέρια των γιατρών.
1: Υπάρχει εμπειρία. Επιπλέον να σου πω ότι γίνεται και ενημέρωση από τους γιατρούς συνεχώς για την κατάστασή του και προς τις λιμενικές αρχές στην Ιλία, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό. Είναι παιδί, είναι ένα.
0: Ναι, ως προς τις συνθήκες ήθελα να το ρωτήσω και αυτό. Δεν έχουν διευκρινιστεί, δεν ήταν υπό επιτήρηση το παιδί, δεν υπήρχε δικός του άνθρωπος κοντά. Τι ξέρουμε?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και γι' αυτό ακριβώς έλεγα και προηγουμένως ότι και οι γιατροί προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες, όχι για το να το χαρακτηρίσουμε αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, το βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά, γιατί το πρώτο και κύριο τώρα είναι να σωθεί η ζωή του παιδιού. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να μάθουν όσο περατών περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες και το χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να περιέλθει στα χέρια του έμπειρου ιατρικού προσωπικού, αυτό που είπα, γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ κρίσιμο να γνωρίζουν τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς. Το παιδί θα παραμείνει και σήμερα, αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες, σε βαθιά καταστολή, προκειμένου να δουν πώς θα πάει το είδημα στον εγκέφαλο. Και βήμα-βήμα, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και εμείς θα έχουμε μάθει περισσότερο από την καθημερινότητα, από το ρεπορτάζ, μέσα από τα λόγια που μας μεταφέρει ο Ανδρέας Σιλιάδης και οι συνεργάτες, και θα προσπαθήσουν να δώσουν άλλη μια μάχη για να διατηρήσουν στη ζωή των μικρών.
0: Και μακάρι να είναι νικητές και οι γιατροί και ο πιτσιρικάς.
1: Λοιπόν, μακάρι το ευχόμαστε μέσα στην καρδιά μας.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, διάβαζα χθες τον πιασάρικο που λέμε εμείς τίτλο «Έρχεται το leasing λέει των φτωχών». Σας είπα 2-3 πράγματα χθες, όχι πως τα ξέρω εγώ καλά. Έχω αυτόν που τα ξέρει καλά, Γιώργος Ανδρής, στην άλλη άκρη της γραμμής, συντάκτης αυτοκινήτου, ο καλύτερος λέω εγώ, Karen Moto, αυτή τη στιγμή. Έρχεται λοιπόν το leasing των φτωχών. Από 50 έως 150 ευρώ το μήνα θα μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο με leasing κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Εγκρίθηκε λέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πρόγραμμα. Καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Πώς είσαι, τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, αντέχουμε ακόμα.
0: Ναι, αρκεί να μην παίρνουμε, μάλλον αρκεί να παίρνουμε σοβαρά αυτά που γίνονται στους δρόμους και να αλλάζουμε μυαλό. Λοιπόν, πριν μας πεις για το leasing, έβλεπα και συζητούσα με τον συνάδελφο από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είδες αυτή την είδηση. Για έναν 30χρονο έκανε, κατεγράφησαν 18 παραβάσεις. Λέει, του καταλογίστηκε πρόστιμο 18.000 ευρώ και βάλε. Λοιπόν, και αφού δεν έκανε και ατύχημα. Τι να πεις, ναι. Χθες μέσα σε 8 ώρες, τέσσερις άνθρωποι μέσα σε 8 ώρες έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, πολύ και μεγάλη κουβέντα, την έχουμε κάνει άπειρες φορές, αλλά δεν αλλάζουμε μυαλό οι Έλληνες στο δρόμο.
1: Αυτό που είδα στην περιφέρεια τώρα την περίοδο την καλοκαιρινή,
0: ναι,
1: είναι ότι ενώ στην Αθήνα οι χρήστες πλέον των ηλεκτρικών πατινιών τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορούν κράνος, φορούν τα ειδικά γυλαίκα, τα φωσφοριζέ για το βράδυ. Γενικότερα τηρούν τον κώδικα. Στην επαρχία δεν τηρείται απολύτως τίποτα. Σε διαβεβαιώ.
0: Δικούς μας νόμους.
1: Πατίνια με δύο άτομα επάνω. Βλέπεις πατίνια να κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, που βέβαια το όριο ταχύτητας είναι πολύ πάνω από τα 50 χιλιόμετρα.
0: Αν χωρούσε θα έμπαινε και τρεις. Τρικάβαλο που λέει.
1: Ναι. Δεν...
0: Τα πιτσιρίκια κάνουν και πλάκα με αυτό. Νομίζουν ότι είναι αστείο.
1: Και βέβαια επειδή είναι πολύ λιγότεροι αστυνόμοι, καταλαβαίνει ότι ο καθένα κάνει τι θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε να μα πει για το leasing των φτωχών, ναι, λοιπόν, εντό εισαγωγικών. Τι έχουμε μπροστά μα.
1: Είναι το Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που ενέκρινε η Κομισιόν. Mm-hmm. Το ελληνικό αυτό σχέδιο είναι 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια έχει το κοινωνικό.
0: Μεγάλο
1: leasing.
0: Πρόγραμμα. Ναι.
1: Τεράστιο, ναι. Mm-hmm. Έχει το κοινωνικό leasing, έχει την επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί. Έχει την επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια, έχει και την επιδότηση για επαγγελματικά αυτοκίνητα, βαν, φορτηγά και λεωφορεία.
0: Α, είναι όλα μεγάλο project λοιπόν.
1: Είναι 4 προγράμματα. Mm-hmm. Τα 2 είναι για το 2026, τα άλλα 2 για το 2027.
0: Είναι έτοιμο λοιπόν το πρόγραμμα εδώ από το Υπουργείο το δικό μας.
1: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το επεξεργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες το ελληνικό κοινωνικό leasing. Ουσιαστικά θα επιδοτηθούν 15.000 νοικοκυριά. Mm-hmm. Ο προϋπολογισμός είναι 170 εκατομμύρια ευρώ και οι δικαιούχοι, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί, το τονίζω αυτό, γιατί mm-hmm. έχω δει διάφορα νούμερα να δημοσιεύονται, mm-hmm. δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα ακόμα στα εισοδηματικά κριτήρια, μπορεί να μπει και προϋπόθεση των χιλιομέτρων που διανύει ο δικαιούχος. Θα μπουν διάφορα πράγματα. Θα το δούμε βέβαια αυτό στην πορεία. Το αυτοκίνητο λοιπόν θα επιλέγει από μια συγκεκριμένη λίστα μοντέλων ο δικαιούχος και το μίσθωμα θα κυμαίνεται από 50.
0: Λες λίστα μοντέλων, άρα πρακτικά αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό.

0: Μάλιστα, σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Θα δίνουν προκαταβολή?
1: Δεν θα δίνουν απολύτως τίποτα, γιατί θα έρθει το κράτος και θα δώσει αυτή την επιδότηση των 12.500 ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και αν υπάρχει αμαία μέσα στην οικογένεια, τότε η επιδότηση θα αυξάνει σε 14.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι μετά.
0: Σημαντικό, αν και τα ηλεκτρικά είναι και λίγο πιο ακριβά αυτοκίνητα, βέβαια, έτσι.
1: Είναι, αλλά πλέον οι τιμές τους έχουν μειωθεί στα επίπεδα των βενζινοκίνητων. Και άμα πάμε σε αυτές τις μικρότερες κατηγορίες, δηλαδή κατηγορία τύπου
0: Γιώργη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ναι, πες μου κάτι. Χρονική διάρκεια ξέρουμε, για πόσο
1: 4
0: διάστημα.
1: 4 χρόνια. Θα 4... έχουν δωρεάν αυτοκίνητο πληρώνοντας μόνο από 50 έως 150 ευρώ. Δεν θα πληρώνουν ούτε σέρβις, ούτε ελαστικά, ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα. Και μετά την τετραετία, τα αυτοκίνητα αυτά θα έρχονται εταιρείες οικονομήσεως σε επαφή με τους χρήστες. Μήπως θέλουν να το αγοράσουν με ένα μικρό τίμημα. Γιατί πραγματικά το τίμημα θα είναι πολύ μικρό για την εξαγορά μετά από 4 χρόνια.
0: Εξαιρετικό. Αφορά όλη τη χώρα, φαντάζομαι αυτό, όχι μόνο
1: όλη
0: την Αθήνα.
1: Όλη τη χώρα και όλους τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Άρα προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί από πότε θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το πρόγραμμα είναι σχεδόν έτοιμο. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του κοινωνικού leasing. Το οποίο θα είναι και μια μεγάλη όθηση για τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκίνητων στην Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή έχουν, θα έλεγα, βαλτώσει εισαγωγικά στο
0: 6%. Δεν πάει καλά, ε? Γιατί δεν πάει καλά, επειδή είναι πιο ακριβά, θεωρείς?
1: Είναι πιο ακριβά, είναι χαμηλότερη επιδότηση, ενώ το κοινό μου ηλεκτρικά ξεκίνησε πολύ δυνατά με επιδότηση που έφτανε τις 11.000 ευρώ. Τώρα οι 3.000 έχουν μειώσει και το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών.
0: Και κάτι πρακτικό ακόμη. Πώς θα το φορτίζει κάποιος? Θα υπάρχει επιδότηση για να γίνει υποδομή, ας πούμε, στο σπίτι ενός?
1: Ναι, ναι, ναι. Θα υπάρχει επιδότηση για το λεγόμενο wallbox, το φορτιστή, το νοικιακό, 500 ευρώ, ώστε ο καθένας να μπορεί να φορτίζει στο σπίτι. Και να τονίσω ότι αν φορτίζει κάποιος το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο σπίτι, το κόστος για να διανύσει περίπου 400 χιλιόμετρα είναι 4 με 5 ευρώ. Εάν φορτίζει το αυτοκίνητο ηλεκτρικό έξω σε δημόσιους φορτιστές.
0: Πόσο είπες, 400 χιλιόμετρα, 4 με 5 ευρώ?
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Τι είπες τώρα.
1: Αν το φορτίζει λοιπόν έξω, το κόστος αυξάνει σε 24 με 25 ευρώ. Είναι τεράστια η διαφορά. Τεράστια.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και βέβαια εντός του 26 έρχεται και επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί, ύψους 20.000 ευρώ, και αν είναι αμαία ο ιδιοκτήτης ταξί, η επιδότηση αυξάνει σε 29.000 ευρώ.
0: Είναι μάλιστα, πραγματικά... βέβαια διαφωνούσαν. Θυμάμαι ότι οι αυτοκινητιστές έχουν κάνει κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα.
1: Το μεγάλο αγκάθι στα ταξί είναι ότι νοικιάζονται τα περισσότερα. Οπότε σου λέει ποιος θα φάει το χρόνο φόρτισης που είναι 3 με 4 ώρες, ή έστω και μια ώρα που είναι ταχυφόρτιση. Γιατί δεν μπορεί να φορτίσει συνέχεια σε ταχυφόρτιση το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργη, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε.
1: Εγώ
0: γι' αυτό
1: ευχαριστώ.
0: Είναι σημαντικό, γιατί θα αφορά πολύ κόσμο, όπως φαίνεται.
1: 15.000 νοικοκυριά.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε ποιος θα πάρει, ποιος θα προλάβει να πάρει από αυτή την πίτα. Φαίνεται πολύ ελκυστικό πάντως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία, νομίζω.
1: Στη Γαλλία,
0: σε πρώτη φάση, έτσι.
1: Δύο χρονιές, και μάλιστα την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος τώρα που άνοιξε τον Αύγουστο, είχε 40.000 αιτήσεις. Μόλις μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Ανδρή. Θα τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά, βεβαίως. Λοιπόν. Φεύγουμε, οδεύουμε προς το τέλος. Θα πάμε σε μια πολύ όμορφη περιοχή σε λίγο.

Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στην Άρτα, την Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς η Άρτα είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς και για θρησκευτικό τουρισμό, όχι μόνο για θρησκευτικό τουρισμό, αλλά είναι μια περιοχή που διαθέτει σπάνια βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, τεράστιες ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Όλα αυτά είναι απόσπαστο τμήμα της εθνικής μας κληρονομιάς και μεγάλος πόλος έλξης τουριστών. Γνωστή η Άρτα λοιπόν και για το θρυλικό γεφύρι και για το

0: εκεί στις χτισμένες ισόχθες του Αράχθου. Έχει πολλά να δει κανείς εκεί. Για να δούμε όμως τι γίνεται. Πριν συνδεθούμε εμείς για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, για να μας δώσει εικόνα τι γίνεται με το θρησκευτικό τουρισμό στην περιοχή, διαθέτει πολύ σπουδαία έτσι, μνημεία αρχιτεκτονικής και μοναστήρια η Άρτα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά κιόλας σήμερα στους εορτάζους.
0: Στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα, βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως. Η Άρτα δεν είναι μόνο ένας τρόπος με ξεχωριστή φυσική ομορφιά. Είναι πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένας τόπος βαθιά συνδεδεμένος με την Ορθοδοξία, τη Βυζαντινή παράδοση αλλά και την πίστη. Είναι ένας προορισμός που προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή μέσα από ναούς, μοναστήρια, θρησκευτικά μνημεία που στέκουν εδώ και αιώνες. Στην καρδιά της πόλης βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικότερα σημεία αυτής της διαδρομής, ο Ιερός Ναός της Αγίας Θεοδόρας, αφιερωμένος στην Πολιούχο της Άρτας. Η Αγία Θεοδόρα έζησε το 13ο αιώνα και συνδέθηκε στενά με την ιστορία του Δεσποτάτου της Ηπείρου αλλά και της Ιδίας της πόλης. Ήταν σύζυγος του Δεσπότου Μιχαήλ Β' του Κομνηνού Δεούκα και μετά το θάνατό του, σύμφωνα με την παράδοση, αφιερώθηκε στη μοναχική ζωή. Ο ναός βέβαια της Αγίας Θεοδόρας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Άρτας και ένα χώρο όπου η ιστορία συναντά τη θρησκευτική παράδοση. Για τους κατοίκους εδώ της πόλης, να ξέρετε ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς, ενώ ιδιαίτερα στην ημέρα της εορτής της, στις 11 Μαρτίου, πλήθος πιστών προσέρχονται για να τιμήσει την Πολιούχο της Άρτας. Λίγο πιο πέρα, ο επισκέπτης συναντά βέβαια την Παναγία την Παρηγορήτησα, το εντυπωσιακό βυζαντινό μνημείο που δεσπόζει στην
0: πόλη. Νομίζω ότι
1: είναι
0: ο πιο διάσημος ναός έτσι, της Άρτας.
1: Ακριβώς.
0: Το πιο διάσημο ακριβώς. Μοναστήρι.
1: Να ξέρετε ότι ο Τρούλος της Παρηγορήτησας mm-hmm. είναι το τελευταίο μάθημα που περνάνε οι φοιτητές στην αρχιτεκτονική στην Ιταλία. Ο ναός έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ένα πλούσιο εσωτερικό και διάκοσμο. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ηπείρου και αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη βυζαντινή ακμή της Άρτας. Η θρησκευτική του περιήγηση όμως δεν σταματά στο κέντρο της πόλης. Η ευρύτερη περιοχή της Άρτας είναι γεμάτα από εκκλησίες, εξοκλήσια, μοναστήρια, αλλά και από τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την τοπική ιστορία.
0: Υπάρχει και κάτω Παναγιά, υπάρχει η Παντάνασα. Από επισκεψιμότητα, πώς είσαστε φέτος?
1: Φέτος είμαστε πάρα πολύ καλά και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι όσοι έρχονται, το καλό είναι ότι θέλουν να ξαναέρθουν. Βλέπεις ότι χτίζουν σιγά σιγά σχέσεις με επισκεπτιμότητα, με ανθρώπους που έρχονται, βλέπουν την ιστορία του τόπου, βλέπουν αυτή τη θρησκευτική ομορφιά που υπάρχει. Και ιδιαίτερα να ξέρετε ότι εδώ στα καλύτερά της η επισκεψιμότητα είναι το Πάσχα. Η Βυζαντινή Άρτα έχει συνδεθεί με το Πάσχα. Το Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Ανάσταση, για την Άρτα είναι κάτι μοναδικό. Και εκεί θέλω να καταλήξω και να πούμε ότι πραγματικά.
0: Εγώ νομίζω ότι είστε ένας προορισμός παντός καιρού. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολες οι μετακινήσεις, βέβαια, οπότε φαντάζομαι ότι γι' αυτό έχετε και περισσότερο κόσμο. Εσύ μας λες, βέβαια, Αλεξάνδρα μου, ότι το τελετουργικό τις ημέρες, το μεγαλοβδόμαδο, είναι ιδιαίτερο εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι θα φύγουμε. Θα σε ευχαριστήσουμε mm-hmm. πολύ. Εν συντομία μας τα είπες. Θα συνδεθούμε και θα έχουμε άλλη φορά πολύ περισσότερο χρόνο για να μας πεις πολλά περισσότερα εκεί για την περιοχή. Θα φύγουμε με το mm-hmm. δελτίο ειδήσεων.
1: Ένα μικρό δείγμα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα Αγγέλη. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία από τη Ματίνα Καραμίντζου που ποτέ δεν προλαβαίνει. Δεν μας φτάνουν ποτέ οι τρεις ώρες. Λοιπόν. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ τη Μαρία Κυρίτση και τη Δέσποινα Σαρκύρη. Φύγαμε, πάμε. Γεια σας. Μην κουνήσετε τη βελόνα σας από το Earth News Radio.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμο και απαράδεκτο τον τουρκικό ισχυρισμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ούτε νομικό αίρισμα, ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η ελληνική θέση για το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής. Εδράζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Ωρές αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσες περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Η Ενεργειακή Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, προβλέποντας επίσης αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερεσίως. Υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά και σωματικά. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο εργοτάξιο των παλαιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη, μπήκαν στο χώρο ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Σεισμός μεγέθους 4,6 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1:35 τα ξημερώματα, με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα από το Αργυρόκαστρο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση καταγράφηκε 13 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Χιμάρας και 56 χιλιόμετρα βόρεια της Κέρκυρας. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας από την Κύπρο. Οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν χθες νεκρό έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Εκπνέει αύριο η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις. Στην Ισλανδία οι κάλπες έκλεισαν για το δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά εθρίος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Στην Αττική θα απνέουν βορειοανατολική άνεμοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμένη και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από πάντος μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήν. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπει.

ομοιοποιείς άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και δονές, προσέρχεστε η προσεγγίηση τη λειτουργήνση βασιλεύτης τόξης, του γάρδια κονήνση μέγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις, παλόμως δια την άθρωπον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλλοιότος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσιμον εθερμάτησας και της λειτουργήσης.

Σιγάρ προσέρχου με κλίν, άστον εμάφου μαυχαίρα και δε ομέσου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σε με μου, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδος, αλλά ξύρος, προς ενεχθήνες υπέ μου το αμαρτών και αναξύρος, τα δώρα τα αυτού.

διακών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων ημών των προσελθόντων, επί τη τελέση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των ενωρητών επιτρόπων,

των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψες και ανάγκες ευρισκομένων, των εν φυλακές εξορίες, πτωχία, ανεργία, διωγμό ή ξενιτία ευρισκομένων.

των εν τη Επισκοπή Ευρύπου Αρχιερατευσάντων, των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων του Πανσέπτου Μητροπολιτικού Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιώντε και μονών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και πεσόντων,

γεννηθέντα προ πάντων των αιών, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομογουσιών του Πατρί, διού τα πάντα εγένε, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και ανασφάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ θεσιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και σε τέλος εις το Πνεύμα το Άγιο του Κύριον προς το οποίο το εκ του Πατρός εκπροευότερο το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ ευάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους.

και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ου καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήν και τα σεραφήν εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια. Αμήν.

ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης και ερσή, ευχαριστή σας, ευλογή σας, Άγιά σας, κλάσας, εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε.

τους αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

0: ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει.

0: έρωτας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που χαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημίν.
1: Χάριτι και ικτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού,

και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος ημών και καταξίωσον τη κρατεά σου Κύριε, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών

Η σημερινή αποστολική περικοπή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος, αγαπητοί μου αδελφοί, συνήθιζε όταν έγραφε τις επιστολές του να επισυνάπτει στο τέλος τους το νόημα όλων όσων ήθελε να πει, προκειμένου να βοηθήσει τους παραλήπτες να εννοήσουν αυτά τα οποία ήθελε να τους κηρύξει μέσα από τις επιστολές του. Έτσι ακούσαμε στην περικοπή μας τον Απόστολο να λέγει στους Κορινθίους και σε όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Δηλαδή, αγρυπνείτε, μείνετε σταθεροί στην πίστη, να είστε θαραλέοι και δυνατοί. Εάν θέλαμε να υποβληθούμε στον κόπο να εννοήσουμε το περιεχόμενο αυτών των προτροπών του Αποστόλου, θα μπορούσαμε να πούμε και τα εξής.

προς τον Κύριο, φώτισον τους οφθαλμούς μου, τους οφθαλμούς της ψυχής μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε ήπει ο εχθρός μου, ίσχυσα προς Αυτόν. Παρακαλεί η Εκκλησία τον Χριστό να διαφυλάσει τους οφθαλμούς μας άγρυπνους και ανοιχτούς, ώστε να επιτηρούμε την συνείδησή μας, για να μην μας καταβάλει ο πνευματικός θάνατος και να μην μας νικήσει ο εχθρός μας, ο διάβολος, ο οποίος φθονεί τον άνθρωπο και επιδιώκει να τον απομακρύνει από τον Θεό, από το φως και από την αλήθεια. Και έπειτα ο Παύλος μας συνιστά να μείνουμε σταθεροί στην πίστη. Στήκεται εν τη πίστη. Μένω σταθερός στην πίστη σημαίνει ότι παρόλα τα κύματα της αθείας που κατακλείζουν κάθε εποχή και μάλιστα την δική μας, παρόλο τον θαυμασμό του ανθρώπου στα εκπληκτικά όντως επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρόλη την πρόοδο σε όλους τους τομείς του επιστητού, ο άνθρωπος του Θεού προσανατολίζεται προς το φως της πίστεως, γιατί εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό, ομολογεί ότι Αυτός είναι ο Υιός του ζώντος Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε για την σωτηρία μας. Ο άνθρωπος του Θεού αποδέχεται την αλήθεια της Εκκλησίας περί του προσώπου του Χριστού και περί του προσώπου του ανθρώπου, και διδάσκεται μέσα στην Εκκλησία, στο σώμα δηλαδή του Χριστού, ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο και ποιο είναι το νόημα της ζωής του. Γιατί, αδελφοί μου αγαπητοί, καμία τεχνολογική πρόοδος και καμία επιστήμη δεν μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να απαντήσει σε αυτά τα εναγώνια ερωτήματα που προβάλλουν μέσα στην συνείδησή του. Ποιος είμαι, πού πηγαίνω, γιατί υπάρχω σε αυτόν τον κόσμο, ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας και της υπάρξεώς μου. Και έπειτα ο Παύλος μας προτρέπει να μένουμε θαραλέοι και δυνατοί στους πειρασμούς και τις αντιξοότητες, στις θλίψεις και τις περιστάσεις της ζωής, στους καιρούς εκείνους που θα δοκιμαστεί η πίστη μας, η αγάπη μας προς τον Θεό, η αφοσίωσή μας στην Εκκλησία. Μας ζητεί να μένουμε θαραλέοι και δυνατοί όταν κινδυνεύει να παγώσει η αγάπη μας για τον συνάνθρωπο, όταν κινδυνεύουμε να βλέπουμε τον πλησίον σαν αντικείμενο για εκμετάλλευση, όταν χάνουμε τελικά την πίστη, την ιδέα και το βίωμα που έχουμε για τον ίδιο τον εαυτόν μας, για την ίδια την ύπαρξή μας. Ο Απόστολος ολοκληρώνει

ολοκληρώνει αυτές τις προτροπές με αυτήν την εντολή. Πάντα ημών εν αγάπη γυναίσθω. Ό,τι κάνετε στην ζωή σας να γίνετε με αγάπη αληθινή. Αγάπη δηλαδή η οποία προέρχεται από την σχέση μας με τον Χριστό και την κοινωνία μας μαζί Του. Είναι κοινός τόπος να αναφέρω ότι η λέξη αγάπη υφίσταται μία κατάχρηση που δεν έχει το όμοιό της. Όλοι λέμε ότι αγαπούμε ο ένας τον άλλον, αλλά όταν έλθει η κρίσιμη ώρα να φανεί η αγάπη μας, η οποία εκφράζεται ως συγχωρητικότητα, ως κατανόηση, ως καλοσύνη και πρώτιστα ως θυσία, τότε λησμονούμε τον ισχυρισμό μας ότι αγαπούμε και χανόμαστε μέσα στα σκοτάδια μας και δεν γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε. Όμως ο Απόστολος δεν πάβει να μας υπενθυμίζει ότι όλα αυτά μπορούμε να τα επιτύχουμε στην πνευματική μας ζωή όταν επιδιώκουμε να μας επισκιάζει η χάρις, η δύναμη, η ευεργεσία, η δωρεά, το έλεος του Θεού. Και όσο περισσότερο δια της πίστεως ανοίγει ο άνθρωπος την καρδιά του και την συνείδησή του στον Θεό, τόσο τον επισκιάζει η χάρις του Θεού και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Και τότε κατανοεί ο άνθρωπος τι σημαίνει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ιγάρ δύναμις μου εν ασθενία τελειούται». Η δύναμη δηλαδή του Χριστού φανερώνεται, αποκαλύπτεται μέσα από την δική μας αδυναμία, μέσα από την ανθρώπινη ασθένεια. Ο Απόστολος, αδελφοί μου, είχε την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού στην ζωή του. Γι' αυτό και όπως ακούσαμε στην περικοπή μας, έλεγε «Μαράν αθά». Αυτή είναι αραμαϊκή φράση η οποία σημαίνει «Ο Κύριος εγγύς, είναι κοντά μας, έρχεται». Αυτή ήταν μία λειτουργική και προσευχητική φράση την οποία χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι χριστιανοί για να θυμούνται ότι ο Κύριος έχει έλθει, ότι μετέχουμε στην Βασιλεία Του, ότι η Βασιλεία Του δεν είναι κάτι που αφορά μόνον στα έσκατα, ούτε θα αποκαλυφθεί μόνον κατά το τέλος της ιστορίας και κατά την δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά ότι η παρουσία του Χριστού είναι κάτι που γευόμεθα από το παρόν, από το τώρα, και θα αποκαλυφθεί στην πληρότητά της στο μέλλον, στους καινούς, τους καινούργιους ουρανούς και την καινούργια γη που έχει υποσχεθεί ο Θεός σε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Μαράν αθά. Ένας σπουδαίος βυζαντινός θεολόγος του 12ου αιώνος
ο ζυγαβηνός Ευθύμιος ερμηνεύει ως εξής αυτήν την υπέροχη φράση: «Ο Κύριος ήλθε και εσείς καθεύδετε, δεν αγρυπνείτε, δεν νύφετε, αδιαφορείτε για την παρουσία και τον λόγο του, για την πρόσκλησή του να κοινωνούμε μαζί του και να είμαστε ενωμένοι με Αυτόν μέσω της προσευχής και της πίστεως. Ο Θεός το σούτον κατήλθε και ημείς ουδέ μικρόν ανυψούσθε». Ο Θεός δηλαδή ταπεινώθηκε, ενεδύθη την ανθρώπινη φύση, έπαθε για χάρη μας, σταυρώθηκε, ετάφη, αναστήθηκε, και εσείς δεν αγωνίζεστε να υψωθείτε έστω λίγο από τα γήινα, από τις μικρότητες, από τις κακίες, από τα πάθη, από την αμαρτία. Μαράν αθά, αδελφοί μου, ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος βρίσκεται μέσα μας, ο Κύριος βρίσκεται σε όλη την κτήση με την άπειρη αγάπη και την χάρη του. Ευχηθείτε, θεοφιλέστατε δέσποτα. Αυτή η σκέψη, αυτή η πίστη να μας εμπνέει στους αγώνες μας και την καθημερινότητα της ζωής μας.

παρούση ημέρα, κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Ο ευλογών τους ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχου συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόνημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Χριστός εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενδόξων Ιερομαρτύρων Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Κοσμάτου Έτωρου, της Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και άλλους, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, την Θεία Νησταγωγία Ρετελέσσαρος, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αλεξάνδρου.

0: με τις θερμότατες πατρικές ευχές και ευλογίες του μακαριωτάτου ποιμενάρχου και πνευματικού μας πατρός, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου ημών Ιερωνήμου, η Αγία Τριάς, να διαφυλάτει, να σκέπει, να ευλογεί, να χαριτώνει, να ειρηνεύει όλους μας, βοήθειά μας και με το καλό να έχουμε μια καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά. Βοήθειά μας. Καλή ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό Κυριακής. Ο μήνας έχει 30 και νομίζω ότι από σήμερα, ήδη από τώρα, ξεκινάμε να αποχαιρετούμε τον Αύγουστο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τα μπάνια μας ή τουλάχιστον τις εξορμήσεις μας, λίγο έτσι να ξεφεύγουμε, να παραμένουμε σε αυτό το κλίμα το καλοκαιρινό, παρότι ημερολογιακά μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Και φυσικά, όπως είπα και χθες, μην αρχίσουμε τα καλό χειμώνα και καλό από καλό καιρό και δεν ξέρω και εγώ τι. Ακόμα είπαμε σιγά σιγά να γίνει η προσαρμογή, τουλάχιστον όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Μπορεί χθες να είχαμε αυτή την πρόσχερη ανάσα δροσιάς, όμως οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική αναμένεται να επεκταθούν σε όλο τον ελλαδικό χώρο και έτσι στην εκπνοή του Αυγούστου και στην έναρξη του Σεπτεμβρίου θα έχουμε πάλι θερμές συνθήκες. Σιγά σιγά, ίσως και σήμερα, μπορεί να το καταλάβατε αρκετοί που ξυπνάτε έτσι νωρίς, είτε για να πάτε τη βόλτα σας, το τρέξιμό σας, το περπάτημά σας, να βγάλετε τα κατοικίδια σας, είτε για να πιείτε τον καφέ σας στο μπαλκόνι, θα καταλάβατε ότι σαν να είναι, σαν να έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Αυτή την άνοδο θα τη δούμε ως την Τετάρτη, χωρίς βέβαια να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών όσον αφορά τη θερμοκρασία. Μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε μία πρόσχερη υποχώρηση. Άκουγα και τη μετεωρολόγο εδώ του Earth News, την Όλγα Παπαυγούλη. Ωστόσο, από τις 6 Σεπτεμβρίου και μετά, φαίνεται πάλι ο υδράργυρος να τραβά την ανηφόρα. Και είναι λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι μπαίνουμε και σε ρυθμούς ΔΕΘ. Ήδη ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες του, γίνονται όλο και πιο συχνές. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά. Μας δίνει έτσι μια γεύση από το τι θα ακούσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει την Κυριακή. Όλες αυτές οι εξελίξεις φυσικά θα τις καλύπτει το Earth News. Φυσικά τα θέματα της οικονομίας είναι αυτά που κυριαρχούν. Αν σκεφτεί κανείς το που θα φτάσει και η τιμή του πετρελαίου με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Τις τιμές των τροφίμων ήδη περιμένουμε, μετράμε αντίστροφα για την αυριανή μέρα. Οπότε και θα κάνουμε τη βόλτα μας στα σούπερ μάρκετ να δούμε τελικά αυτές τις μειώσεις, όπως είχε προαναγγείλει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα, μειώσει που μπορούν να φτάνουν το 30%, και το θέμα είναι να κάνουμε τους υπολογισμούς μας και αυτή τη διαφορά να τη δούμε φυσικά στο λογαριασμό φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ και τουλάχιστον να έχουν γεμίσει αρκετά οι σακούλες. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα προετοιμαζόμαστε οι περισσότεροι γονείς και για τα σχολεία, όπως είπαμε, αντίστροφη μέτρηση και σε πολλά προϊόντα που αφορούν τα σχολικά είδη, και εκεί θα δούμε μειώσεις κατά μέσο όρο. Από ό,τι μας έλεγε και τις προηγούμενες εβδομάδες ο Άκης Αθανασόπουλος, αυτές οι μειώσεις θα φτάνουν το 7%. Οι μειωμένες λοιπόν τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση. Θα μπορούν οι καταναλωτές να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Εντάξει, δεν είναι ότι, όπως λέγαμε, αυτή η πλατφόρμα δεν είναι ότι θα αλλάξει τα δεδομένα, αλλά είναι ένα καλό εργαλείο για να μπορείς να κάνεις την έρευνα αγοράς, χωρίς λοιπόν να καταναλώνεις τη βενζίνη και να πηγαίνεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Μπαίνεις από το κινητό σου, από το τάμπλετ σου, από τον υπολογιστή σου, βλέπεις τα προϊόντα που θέλεις, κάνεις τους υπολογισμούς σου και πας απευθείας τουλάχιστον να κερδίσουμε κάποια χρήματα, βρε παιδί μου. Μουσική.
Λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκα και στις περιοδίες του Πρωθυπουργού, γιατί όπως είπαμε κινούμαστε στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ήδη είχαμε πριν από λίγο και την ανάρτηση, την καθιερωμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αιχμή κυρίως στα μεγάλα έργα υποδομών αλλά και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε οικονομία και κοινωνία, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης, στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας, στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάπτυξης αλλά και στα νέα μέτρα στήριξης. Επίσης στέκεται και στις δράσεις για την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση, την ενεργειακή μετάβαση και το νέο κύκλο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Αυτό που υπογραμμίζει είναι ότι οι αλλαγές που δρομολογούνται έχουν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα. Και αναφέρεται επίσης στην εφαρμογή νέων χωροταξικών πλαισίων για τις επενδύσεις, τις παρεμβάσεις για τις χαμηλότερες τιμές σε βασικά προϊόντα, τις αλλαγές που θα έχουμε στην εκπαίδευση και στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία. Ειδικά για την επέκταση του μετρό, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως και να απομακρύνει περίπου 12.000 γεωταχή από τους δρόμους κάθε μέρα, ενώ παράλληλα προχωρά και η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό που γράφει στην ανάρτηση, η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο και η Καλαμαριά δεν είναι το τέλος για το μετρό. Και η αλήθεια είναι ότι το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Προφυλίδη, ο καθηγητής ο οποίος σχεδίασε την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη πριν από 37 χρόνια. Είχαμε την χαρά να τον φιλοξενήσουμε λοιπόν. Αυτό που επεσήμανε και ο ίδιος είναι πόσο βοηθάει η γραμμή του μετρό στο να αποσυμφορηθεί η κίνηση από τα ΙΤΧ, όχι μόνο βέβαια στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και αυτό βέβαια, όπως έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, θα πρέπει βέβαια να συνοδευτεί και με την καλύτερη συνόμη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό, γιατί να μην τα βλέπουμε και στη χώρα μας και να γλιτώνουμε και περισσότερο και να γλιτώνουμε χρόνο από την καθημερινότητά μας, από αυτό που τρώμε στη μέση του δρόμου, και φυσικά να είμαστε πιο ψύχρεμοι, λιγότερα νεύρα βρε παιδιά. Και κάπως έτσι νομίζω ότι σας πήρα από τα μούτρα, Κυριακάτικο. Λοιπόν, η ώρα είναι 27 λεπτά μετά τις 10. Παρακολουθήσαμε νωρίτερα και την Θεία Λειτουργία και θα πρέπει να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά και στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που γιορτάζουν, αλλά και στον Ευλάλιο και την Ευλαλία, όπως διαβάζω εδώ στο ημερολόγιο μας. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Ό,τι καλύτερο για όλους. Να σας χαίρονται οι φίλοι σας, οι οικογένειές σας. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Και μιας που είπα ότι έχω ανοίξει και το ημερολόγιο, τι είναι αυτό το πράγμα? Βλέπω εδώ, είχαμε την Ανατολή του Ηλίου 51 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και τη Δύση 59 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Καταλαβαίνετε ότι μικραίνει η μέρα και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δεν θα πτωηθούμε όμως καθόλου. Τουλάχιστον το καλοκαίρι υπάρχει πάντα στην καρδιά μας. Να αρχίσω κι εγώ αυτά τα ωραία τα ποιητικά, τα κλίσε. Μπας και παραγορηθούμε.

0: Εν τω μεταξύ, σας έλεγα νωρίτερα για την ανάσα δροσιάς που είχαμε τουλάχιστον εχθές και το χρειαζόμασταν. Σε κάποιες περιοχές είχαμε και κάποιες βροχές, ωστόσο ευτυχώς, αλλά δυστυχώς για την Κύπρο, είχαμε και αυτό το φωνικό πέρασμα μιας ακραίας καταιγίδας που χτύπησε την Κύπρο, με τις ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης να ανασύρουν νεκρό άνδρα εχθές το απόγευμα. Επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Πρόκειται για 76χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό. Η κόρη και η συμβία του, οι οποίες επέβαιναν μαζί του στο σκάφος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται. Το απόγευμα είχε στηθεί και μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Διασώθηκαν άλλα 5 άτομα που επέβαιναν σε 3 σκάφη. Ο Δήμης Μαυρόπουλος εντοπίστηκε τελικά ανέστητος από βήτες. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Όπως σας είπα, η συμβία και η κόρη του πρόλαβαν και επίδειξαν στη θάλασσα την ώρα που βρίσκονταν ήδη 2 ελικόπτερα για να τους παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια. Ο επιχειρηματίας φαίνεται να εγκλωβίστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στα συντρίμια του σκάφους. Αρχικά βυθίστηκε ένα σκάφος που ήταν δηλωμένο ως ακτοτουριστικό, διασώθηκε ένα πρόσωπο που επέβαινε σε αυτό και το συγκεκριμένο άτομο πήδηξε από μόνο του στα βράχια και διασώθηκε από μέλη της αστυνομίας. Νομίζω θα πρέπει να μπείτε στο airnews.gr. Πραγματικά είναι τρομακτικά τα πλάνα από αυτή τη σύγκρουση του σκάφους του συγκεκριμένου επιχειρηματία πάνω στα βράχια. Μοιάζει ειλικρινά σαν σκηνή από ταινία. Λες, δεν είναι κάτι πραγματικό αυτό. Και όμως και γίνεται και βλέπουμε εδώ το σκάφος να χτυπάει πάνω στα βράχια και να αρχίζει να βυθίζεται και τους ανθρώπους, όπως είπαμε, τη συμβία και την κόρη του, να προσπαθούν να σωθούν. Και έχουμε και μία είδηση και από την Ελβετία, για να βγούμε εκτός συνόρων. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά σε πολύ λίγο και η Δέσποινα Συριοπούλου από τα Διεθνή, καθότι είχαμε πυροβολισμούς σε rave party με νεκρό αλλά και τραυματίες. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας. Είναι κοντά στην Ζυρίχη. Τώρα, για το τι ακριβώς συνέβη, μία που το είπα, μία που μπήκε στο στούντιο, βρε Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα προτιμούσα βέβαια να μας είχες καλύτερες ειδήσεις, πιο ευχάριστες, μιας που είναι και Κυριακή.
1: Ναι, δεν.
0: Ξέρεις, γιατί επιστρέφει ο κόσμος.
1: Σωστά.
0: Κάποιοι δεν δουλεύουν, κάποιοι δουλεύουν, αλλά και πάλι όπως και να το κάνεις, είναι κυριακή μέρα ξεκούρασης.
1: Η Κυριακάτη κυραστώνει πριν την εβδομάδα της επανέναρξης και επαναλειτουργίας των, όπως λέει και ο φίλος μας ο Στέλιος ο Βραδέλης, των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
0: Ας το θέλω να το σκέφτομαι. Είναι, αισθάνομαι πραγματικά σαν τους μαθητές. Έτσι, αυτό το συνέστημα θα έχουν και εκείνοι σε λίγες μέρες, που πρέπει να αφήσεις όλες αυτές τις ώρες παιχνιδιού ανεμελιάς και να ανοίξεις την τσάντα και να βάζεις τα βιβλία. Τι έγινε λοιπόν στην
1: Ελβετία?
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι η πόλη αυτή, Αράου, είναι 40 χιλιόμετρα περίπου από τη Ζυρίχη. Εκεί κάθε χρόνο γίνεται ένα rave party. Και φέτος λοιπόν ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου γύρω στις 2 η ώρα και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα τώρα της Κυριακής 3 η ώρα, αλλά συνέβη αυτό το περιστατικό. Είναι ελάχιστες οι πληροφορίες οι οποίες έχει δώσει η αστυνομία, γιατί ό,τι πληροφόρηση έχουμε είναι μόνο μέσω των ανακοινώσεων που έχει κάνει η αστυνομία. Λοιπόν, ένα άτομο σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Ανάμεσα σε αυτούς 5 είναι και κάποιοι που είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η αναζήτηση τώρα των δραστών, η ταυτότητά τους παραμένει προς το παρόν άγνωστη. Βρίσκεται σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Επίσης, δεν είναι γνωστά ούτε τα κίνητρα ούτε οι συνθήκες που έγινε το περιστατικό. Να πούμε επίσης ότι σε αυτό το rave party ήταν περίπου 3.500 άνθρωποι που συμμετείχαν και βρίσκονταν εκεί. Και ότι πλέον στο σημείο εκεί υπάρχει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και τους και καλούν οι αρχές τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή για μην υπάρχει κανένα άλλο συμβάν.
0: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αστυνομική έρευνα, ποια θα είναι τα κίνητρα.
1: Είναι πολύ φιδωλή όμως στις ανακοινώσεις του. Μια ανακοίνωση ήτανε για το περιστατικό και από εκεί και πέρα δεν είχαμε τίποτα άλλο.
0: Εμείς κρατάμε το ότι υπάρχει ένας νεκρός, 5 τραυματίες από τους πυροβολισμούς, οι δράστες αναζητούνται και...
1: Και σε ένα χώρο που έγινε ένα πάρτι,
0: ένα
1: έτσι.
0: Πάρτι.
1: Δεν,
0: το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, κάθε μας χρόνο, είπες. Ναι. Τώρα μένει να δούμε ποια ήταν τα κίνητρα των δραστών, ποιες οι ακριβείς συνθήκες της συγκεκριμένης ενέργειας. Δεν έχουν όλα αυτά διευκρινιστεί. Οπότε θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες στη διάρκεια της εκπομπής. Εσύ παρακολουθείς, Δέσποινα, τα διεθνή προακτορία και θα μπουκάρεις ξανά να μας ενημερώσεις.

0: Καλό πρωινό Κυριακής και πάλι σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Τον αδρούσα στο μικρόφωνο με τον Μάκη Πολάτο να συνεχίζει τις διακοπές του. Είναι από αυτούς τους τυχερούς λοιπόν που κάνει χρήση της άδειάς του όταν οι άλλοι απλά επιστρέφουν πίσω στη βάση τους. Ωστόσο, δεν αισθάνομαι καθόλου μόνη που με εγκατέλειψε ο Μάκης Πολάτος, γιατί έχω τη Μαρία Παπακηρίτση απέναντί μου να ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο και να γνέφει σε κάθε τι από αυτά που λέμε και τις προκαλεί. Έτσι, εντύπωση, συμφωνεί, διαφωνεί. Άμα διαφωνεί, έχουμε πει, θα μας κλείσει τα μικρόφωνα. Πλάκα κάνουμε, εννοείται. Έχω και πολλά κορίτσια βέβαια να ασχολούνται με αυτή την εκπομπή αυτή την εβδομάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τα αναπτύξουμε στην συνέχεια. Και ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά τους τη Βασιλική Κολτσίδα, τη Λουίζα Μαραβελάκη και την Αθηνά Σαλούστρου, τα κορίτσια εδώ που έχουν αναλάβει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, αλλά και τον Γιώργο Τσολάκη, το μοναδικό αγόρι που έχει φροντίσει για τις μουσικές μας και αυτή την Κυριακή. Και μην ξεχνιόμαστε, ποιους περιμένω, περιμένω όλους εσάς. Τι να κάνετε, να μου στείλετε το μήνυμά σας είτε στο Viber, Air News Radio, λατινική χαρακτήρες, δύο λεξούλες, ανοίγετε εκεί τη συνομιλία, γράφετε Air News Radio και μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ειδικά τις παρατηρήσεις και ό,τι κάνουμε λάθος, επισημάνσεις και τα λοιπά, είναι το αγαπημένο μας, να ξέρετε, και τα μεταφέρουμε και στον αέρα. Καταγγελίες, κάτι περίεργο που έχετε δει, κάποιο θέμα που θέλετε να αναπτύξουμε στην εκπομπή. Και για τα ευχάριστα, γιατί εντάξει, Κυριακή είναι, μην πέφτουμε συνέχεια στα βαθιά της επικαιρότητας, θέλουμε και λίγο τα πιο ανάλαφρα. Κάποια φωτογραφία έτσι όμορφη από κάποιο ωραίο μέρος που μπορεί να σας πετυχαίνουμε, ίσως κάποιο επίσης ωραίο βίντεο τα οποία μπορείτε να μας τα στείλετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Instagram με βρίσκετε και με ακολουθείτε Dondru, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Διαφορετικά μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, Radar Air News Radio, το Radar με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Και μιας που αναφέρθηκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασχοληθήκαμε και εχθές, γιατί είναι ένα θέμα που καλός ή κακός το έχουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι η πρώτη κίνηση σχεδόν όταν ανοίγουμε τα μάτια μας, θα πάρεις το κινητό να δεις τι έχει γίνει στο Instagram, στο Facebook και σε όποια άλλη πλατφόρμα είστε χρήστες. Από εκεί συνήθως πλέον ενημερώνομαστε. Εκείνα που θα περάσουμε, που σκρολάρουμε με τις ώρες, ξεχνώντας βέβαια ότι υπάρχει ζωή εκεί έξω, και κάποιοι το εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό και βρίσκουν εφάνταστους τρόπους προκειμένου να εξαπατούν είτε κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και τους νέους. Δεν χρειάζεται και πολύ να είσαι λίγο αφηρημένος και κάπως να την πατήσεις, είτε με διάφορα μηνύματα που μπορεί να στείλουν, είτε χρησιμοποιώντας τώρα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και για όλα αυτά θα πάμε να τα συζητήσουμε, τι πρέπει να προσέχουμε, ποιες είναι αυτές οι νέες απάτες, με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Τον ευχαριστώ πολύ, αντιστράτηγο σε ένα προστάτη από τη Υπουργός Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δικαστικός γραφολόγος, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Καλημέρα, κυρία Δρούτσα. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε, αλλά και στους φίλους που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
0: Αυτούς τους τυχερούς, τους ζηλεύουμε. Εσείς δεν ξέρω, επιστρέψατε?
1: Η αλήθεια είναι το φετινό καλοκαίρι ήταν περιορισμένο. Αυτό δεν. Κάποιες, θα έλεγα, μικρό αποδράσεις, δεν ήταν κάτι.
0: Εντάξει, και αυτό καλό είναι για να σπάμε λίγο τη ρουτίνα μας.
1: Με την πλειοψηφία του κόσμου, που φέτος δυσκολεύτηκε να βάλει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι δεν ήταν και πολύ εύκολο καλοκαίρι. Περισσότεροι φύγαν λιγότερες μέρες. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν, γιατί υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου. Και το θέμα είναι να έρθουν καλύτερες ημέρες. Να πάμε όμως λίγο τώρα και στα θέματα τα δικά σας. Καθότι έχουμε απάτες νέας γενιάς, μιλάμε για απάτες νέας γενιάς. Τι έχει αλλάξει με τις απάτες που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα?
1: Θεωρώ σημείο, σταθμό και κλειδί αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. τον οποίο φυσικά καταρχήν η παρουσία της τεχνικής νοημοσύνης ως εξέλιξη της τεχνολογικής, μια πολύ σημαντικής τεχνολογικής εξέλιξης, είναι σταθμός και είναι σταθμός όταν μιλάμε και αναφερόμαστε έτσι στο θετικό πρόσημο των τεχνολογιών. Τώρα, συμβαίνει πολλές φορές αυτό να περνάει και στα χέρια όμως και των κυβερνών εγκληματιών που προσπαθούν να καλυτερεύσουν, να τελειοποιήσουν, θα λέγα, τελειοποιήσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να μας εξαπατήσουν. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις κλωνοποίησης φωνής, εικόνας, βίντεο, παραγωγής πολυμεσικών αρχείων, παρέμβαση δηλαδή, αυτά τα λεγόμενα deepfakes, που είναι ως όρος γνωστός, είναι ένα κομμάτι που εξελίσσεται και τις ίδιες τις απάτες. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι απάτες και στο ψηφιακό πλέον περιβάλλον, στο υβριδικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, είναι, θα λέγα, το πιο συνηθισμένο, η πιο συνηθισμένη μορφή εγκλήματος που υπάρχει πλέον. Mm. Και το κόστος είναι τεράστιο. Αγγίζει όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως. Βεβαίως μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ευαλωτότητας σε ομάδες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένες ή δεν έχουν τις δεξιότητες και ικανότητες. Και εδώ τίγεται ένα άλλο ζήτημα. Με αφορμή και την, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει και η νέα μας σχολική χρονιά, που πρέπει να μας θυμίσει όλους ότι θα πρέπει να ξαναγίνουμε μαθητές όλοι μας με τις νέες απαιτήσεις στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, ειδικά οι απατεώνες. Φέτος νομίζω καταγράψαμε αρκετές περιπτώσεις, τα έχουμε συζητήσει βέβαια ξανά με σας. Επιλέγουν για παράδειγμα να εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι του δημοσίου. Τι είναι αυτά τα σενάρια που τα κάνει τόσο αποτελεσματικά?
1: Ένα στοιχείο είναι ο εφνιδιασμός. Αναφέρω χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις που είχαμε φέτος, πάρα πολλές περιπτώσεις με δίθεν τροχές παραβάσεις, με τον νέο τρόπο βεβαίωσης των παραβάσεων που υπάρχει, με τις κλήσεις που έρχονται και διαπιστώνονται διαφορετικά. Δηλαδή αξιοποιούν την επικαιρότητα. Τα στοιχεία που είπατε που έχουν σχέση με λογιστές και θέματα που έχουν σχέση με την εφορία, με την ΑΒΕ κλπ. Όλα αυτά και αυτά τα αξιοποιούν στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή βρίσκουν αφορμή και ευκαιρία για κάθε περιστατικό, έτσι ώστε να διευρύνουν τα σενάρια, να μας εξαπατήσουν και πώς το καταφέρνουν. Πρώτα απ' όλα αλλιεύοντας τα δεδομένα μας. Θεωρώ αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στάδιο και στοιχείο, το πιο κρίσιμο θα έλεγα. Δηλαδή πέρα από τον εφηδιασμό, αυτό που αποσκοπούν είναι στο να πάρουν σε πρώτο χρόνο τα ευαίσθητα δεδομένα, κωδικούς που έχουμε σε λογαριασμούς, τράπεζες, οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στο σχέδιό τους, είτε οι ίδιοι που έχουν αλλιεύσει τα δεδομένα, είτε να τα δώσουν αυτά τα δεδομένα κάπου αλλού και να προχωρήσει και να υλοποιηθεί, να ολοκληρωθεί, θα έλεγα, η απάτη. Με αποτέλεσμα να μετακινούνται μικροποσά αλλά και μεγαλύτερη σε δέλες ποσά, ακόμη και δεκάδες χιλιάδες.
0: Εδώ βλέπουμε να βιάζουν πλέον και λογαριασμοί.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ενδεικτικά μια κατηγορία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις απάτες του κυβερνοχώρου, στο διαδικτυακό περιβάλλον, αυτό εννοώ, είναι οι περιπτώσεις των λεγόμενων επενδυτικών απατών. Έχουν καταγραφεί περιστατικά με τριψήφιο αριθμό σε χιλιάδες ευρώ στη χώρα μας. Δεν μιλάω τώρα κάπου αλλού, και στη χώρα μας. Έτσι, ακόμη έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εταιριών, επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο. Επίσης, ένα άλλο κεφάλαιο είναι το κομμάτι των διαδικτυακών αγορών. Εκεί μπορεί να είναι μια αφορμή, ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να εμφανιστούν μορφές τέτοιες αντικοινωνικές που αγγίζουν τα θέματα της απάτης. Αυτά όλα μαζί αναδεικνύουν και πάλι και φέρνουν στην επιφάνεια αυτή η επαναληψιμότητα των κρουσμάτων και των όρων που συμβαίνουν. Είναι, δεν ξέρω, αυτό και με προβληματίζει πολλές φορές. Αυτή, θα έλεγα, όχι αδιαφορία, θα έλεγα, ότι δεν δίνουμε βαρύτητα, δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή εκεί που πρέπει. Και να, δεν θυμόμαστε βασικά πράγματα που τα έχουν πει και στην εκπομπή σας, ότι κανένας οργανισμός δεν θα μας ζητήσει κρίσιμα δεδομένα, προσωπικά μας δεδομένα, καμία τράπεζα. Έτσι, δεν κάνουμε τον κόπο να ενδιαφερθούμε στοιχειοδός, θα έλεγα, ποια πολιτική ακολουθεί η τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε, οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, οι δημόσιοι οργανισμοί που υποτίθεται εμφανίζονται μηνύματα στο κινητό μας ή στο στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έρχονται αυτά τα μηνύματα.
0: Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να είμαστε πιο υποψιασμένοι και πιο προσεκτικοί. Γιατί καταλαβαίνετε, μέσα στην καθημερινότητα ο κάθε άνθρωπος έχει τόσα πράγματα στο κεφάλι του. Καμιά φορά και αυτό που είπατε και εσείς με τα email ή τα μηνύματα τα βλέπουμε τόσο γρήγορα, τα περνάμε για να προλάβουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπροστά σου έχεις μια διεύθυνση η οποία είναι ψεύτικη.
1: Ακριβώς. Αυτός ο περιορισμός που υπάρχει στον χρόνο, ότι τα πράγματα τρέχουν αυτή τη ταχύτητα, λειτουργεί σε, είναι σύμμαχος, ας πούμε, των κυβερνοεγκληματιών και δεν μας βοηθά και εμάς καθόλου. Άρα γι' αυτό θα πρέπει να, όταν δεχόμαστε ένα μήνυμα, να σκεφτόμαστε διπλά πριν κλικάρουμε, πριν κάνουμε την επόμενη κίνηση και να θυμόμαστε αυτά τα βασικά και επίσης να ενημερώνουμε άτομα που είναι δίπλα μας, τους γονείς μας, άτομα της ηλικίας που ενδεχομένως χρειάζονται αυτή την υποστήριξη, γιατί πέρα των άλλων έχουμε τις λεγόμενες τηλεφωνικές απάντες.
0: Εκεί νομίζω όμως είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, όχι το να παριστάνει κάποιο το λογιστή και τα λοιπά, αυτό που είπαμε, αλλά όταν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, πώς μπορούμε εμείς να καταλάβουμε ότι για παράδειγμα δεν είναι η φωνή του παιδιού μας.
1: Θα έλεγα πλέον γίνονται δύσκολα τα πράγματα, κυρία Δρούτσα, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι αν δουν αυτά τα στοιχεία και πλέον το αληθινό με το ψεύτικο έρχεται, πλησιάζει ο καιρός που δεν θα το διακρίνουν πλέον και οι ειδικοί. Και αυτό απαιτεί έτσι μια σειρά επάθηση των δεξιοτήτων. Θα πρέπει να το δούμε και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε, όταν για παράδειγμα παρουσιάζονται ξαφνικά αυτά τα λεγόμενα τηλεφωνήματα του σοκ, δηλαδή ότι κάτι συνέβη σε άτομο της οικογένειας ή οτιδήποτε, αντιλαμβάνεστε αναστατώνεται το κάθε άτομο, ο κάθε άνθρωπος. Και αυτό προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Θεωρώ δηλαδή ότι πιο αισχρό είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, να εκμεταλλεύεσαι τον πόνο που προκαλεί στον συνανθρωπό σου με ένα ψεύτικο τρόπο, με ένα αλλοιωμένο τρόπο, όλα αυτά τα πράγματα. Σκοπό να τον εξαπατήσεις. Εδώ θα πρέπει από την πλευρά μας ως πολίτες να βοηθούμε το έργο των αρχών που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα το κυβερνοέγκλημα και να αναφέρουμε το καθετή, γιατί υπάρχει πλέον και η δυνατότητα τεχνολογικά, υπάρχει πλατφόρμα που μπορούμε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία αυτά και να βοηθήσουμε το έργο. Η αλήθεια είναι
0: πού μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες για να το κάνουμε λίγο πιο χρηστικό και να ξέρουν ότι σε περίπτωση απάτης πρέπει να απευθυνθείς εκεί εφόσον το διαπιστώσεις ότι είσαι θύμα.
1: Ναι, θύμα. Λοιπόν, πολύ εύκολο είναι, πάρα πολύ εύκολο. Θα αρκεί να επισκεφτούμε την κεντρική πλατφόρμα, την κεντρική πύλη του COV και θα πάμε στην ενότητα καταγγελίες, όπου υπάρχει ειδική υποενότητα για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, μεταξύ των οποίων, όπως είναι φυσιολογικό και λογικό, αφού οι απάτες είναι και το πιο συνηθισμένο δείγμα, είναι μία από τις 6 περιπτώσεις που αναφέρονται εκεί. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις επίσης για σοβαρά αδικήματα που συμβαίνουν, όπως είναι θέματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, ανήλικων παιδιών κλπ. Επίσης, αποτρόπαιο, μην ξεχνάμε, το κυβερνοέγκλημα δεν περιορίζεται μόνο στις απάτες, είναι κυβερνοεπιθέσεις, είναι θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι θέματα που αφορούν και την υγεία μας. Θυμίζω ότι τις περιπτώσεις που έχουμε αναδείξει στις οποίες τα φάρμακα που διακινούνται και διαφρασκευάσματα υποτίθεται το εισαγωγικών ότι θα μας βοηθήσουν οτιδήποτε υπόσχονται λύσεις σε θέματα υγείας. Όλα αυτά τα πράγματα συνθέτουν ένα πολύπλοκο, θα έλεγα, τοπίο που θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε μέσα από τους δύο κύριους θεσμούς που έχει διαθέτει η κοινωνία μας, το σπίτι και το σχολείο, να προετοιμάσουμε αυτή τη νέα εποχή που ζούμε, την εποχή αυτή, την πραγματικότητα, τη δυναμική, να αποκτήσουμε βασικές δεξιότητες. Και εδώ θέλει να έχουμε ένα πλάνο, ένα σχέδιο, να ασχοληθούμε. Έτσι, θεωρώ πολύ σημαντικό το θεσμό του σχολείου, της παιδείας, της εκπαίδευσης, όλα αυτά μαζί θα πρέπει να τα δούμε πλέον στην νέα πραγματικότητα.
0: Σίγουρα, και καλά κάνετε και το βάζετε στο τραπέζι, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία σε λίγες ημέρες και καλό θα είναι να υπάρξει μέρημνα πώς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας από τις μικρές ηλικίες.
1: Κατά την άποψή μου θεωρώ ότι και τα μέσα ενημέρωσης συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που λέμε παιδεία. Η παιδεία με την σημερινή έννοια έχει διευρυνθεί και αποκτά διαφορετικό νόημα, γιατί όταν αναδεικνύεται τέτοια κοινωνικά ζητήματα, αντιλαμβάνεστε που αγγίζουν την καθημερινότητα του κόσμου, θεωρώ ότι επιτελείται ένα ρόλο επίσης παιδαγωγικό, με έναν τρόπο που ατυχεί με στοιχεία της πραγματικότητας πάντοτε, φυσικά αυτά που συμβαίνουν. Δεν λέμε κάτι υποθετικό και γι' αυτό θα είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει όλοι μαζί να δούμε. Επίσης, θίγονται και ευρύτερα ζητήματα, μια που είπατε για την ενημέρωση που διαμορφώνει την άποψη των ανθρώπων, την γνώμη και οτιδήποτε. Τα λεγόμενα fake news ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις. Δεν περιορίζονται. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά μεγέθη, κυρία Δρούσα.
0: Όχι, βέβαια, το βλέπουμε και το έχουμε δει και επειδή είμαστε τώρα και σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έχουμε δει και αντίστοιχα και σε προεκλογικές καμπάνιες στο εξωτερικό και τέτοιες περιόδους.

0: Θα πάμε στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο, ο οποίος ήδη περιμένει υπομονετικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιας που μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όμως είναι και εργαλείο, κύριε Βελισσαράκο. Ο κύριος Βελισσαράκος είναι φοροτεχνικός και πλέον μπαίνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Με ποιο τρόπο? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Όντως η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και στους φορολογικούς ελέγχους με ένα στρατηγείο που φτιάχνει η ΑΔΕ στα Σεπόλια, που από μέσα από αυτή την αίθουσα θα μπορεί να ελέγχει όλη τη χώρα μέσω drones, σε επιτόπιους ελέγχους. Τώρα, για να το κάνουμε πιο απλά, για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτό το στρατηγείο δεν θα είναι μόνο για ελέγχους όπως ξέρουμε τους επιτόπιους. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, έχει πάει σε ένα μαγαζί, σε ένα νησί να κάνει έλεγχο ένα κλιμάκιο και θα υπάρχει και τον drone πάνω να επιτηρεί, να βλέπει την κατάσταση, αν κινδυνεύουν οι ελεγκτές, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μπαίνουν στη μάχη της επιτόπιου ελέγχου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά όλο αυτό το στρατηγείο είναι και για άλλες υποθέσεις. Όπως έχει να κάνει, είναι γενικότερα με το οικονομικό έγκλημα.
0: Ναι.
1: Για δασμούς, για ελαφρέα καύσιμα, για ναρκωτικές ουσίες, για αρχαιοκαπηλεία. Θα είναι για τα πάντα. Θα είναι στον ουρανό και θα
0: δούμε. Δηλαδή από τις πιο απλές περιπτώσεις μέχρι τα ζητήματα τα πιο σοβαρά
1: σύνθετα.
0: Και σύνθετα, όπως λέτε κι εσείς, ναι.
1: Θα είναι drones που θα είναι στον αέρα και θα στέλνουν εικόνα real time στην αίθουσα της ΑΔΕ το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή.
0: Α, επομένως δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα να πάρουμε μια απλή περίπτωση, σε ένα νησί που γίνονται τώρα επειδή πέρασε και το καλοκαίρι όλοι αυτοί οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή και τα λοιπά, μέσω ενός drone δηλαδή θα ενημερώνεται το εξειδικευμένο στέλεχος που βρίσκεται στην Αθήνα για το τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο νησί?
1: Ακριβώς. Πώς θα γίνεται τώρα αυτός ο έλεγχος? Θα πηγαίνουν οι ελεγχτές να κάνουν τον επιτόπιο. Θα υπάρχουν στον αέρα drones που θα στέλνουν την εικόνα και στο σύστημα μέσα στην αίθουσα και με την επικοινωνία που θα έχουν με τον έλεγχο από την αίθουσα θα δίνουν και εντολές και θα βλέπουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν θέλουν κάποια βοήθεια. Δηλαδή στην ουσία όπως είναι, εγώ το αντιλαμβάνω πως είναι πολιτική προστασία.
0: Ναι.
1: Η αίθουσα που έχουμε, τα καιρικά φαινόμενα που έχουμε φωτιές, είναι κάτι αντίστοιχο. Αν είναι στοχευμένοι οι έλεγχοι, θα έχουν την ενημέρωση από όλο το backup που έχει φορολογία μέσα από ελεγχτές που θα κάνουν τον έλεγχο, θα το έχει στο κομπιούτερ του και ταυτοχρόνως τον επιτόπιο έλεγχο θα παίρνει και οδηγίες και εικόνα από συναδέλφους του που θα είναι στο στρατηγείο. Και αυτό θα βοηθήσει σε επιθέσεις κιόλας σε κάποιες οργανωμένες ελέγχους που κάνουν για ελαφρέα τσιγάρα, καύσιμα, για ουσίες, για ναρκωτικά.
0: Ναι, και ακόμα και αυτό που μας είπατε και εσείς και για μνημεία, αρχαιότητες, κοιμήλια, όλα αυτά, έργα τέχνης.
1: Ναι, αυτό θα βοηθήσει δηλαδή να έχουν την εικόνα και να. Γιατί συνήθως σε τέτοιες υποθέσεις μπορεί να κρύψουν κάτι που. Ένα κολοποιημαίο που έχει αξία, κάτι να χαθεί, κάτι να γίνει. Κάποιες υποθέσεις έχουν πάει και στα δικαστήρια ότι δεν ήταν έτσι, ενώ με την εικόνα αυτό αποδεικνύεται.
0: Mm-hmm. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι και περισσότερο πλέον και πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι και κινούνται και πιο γρήγορα οι διαδικασίες προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των παραβάσεων αυτών ή εγκλημάτων.
1: Σωστά και με πιο μεγάλη και σιγουριά και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία. Το ένα κομμάτι είναι αυτά που είπαμε με τα drones, τώρα πάμε κάποια παραδείγματα. Υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη που μπαίνει στη μάχη.
0: Εκεί πώς ακριβώς θα γίνονται οι έλεγχοι?
1: Πώς θα γίνουν έλεγχα? Στην ουσία θα φτιάξουν οι AI agents, δηλαδή θα φτιάξουν κάποιους βοηθούς με τεχνητή νοημοσύνη, θα πω και παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, που θα βάλουν κάποια δεδομένα και θα τους πούνε τι ζητούν και αυτοί ταυτοχρόνως θα κάνουν τους ελέγχους και θα ειδοποιούν το τι βλέπουν συγκεκριμένα. Είτε ότι θέλουν να δουν πώς πηγαίνουν οι τιμές των ακινήτων, αυτές που μεταβιβάζονται, αν είναι πραγματικές αξίες, αν υπάρχει μικρότερη αξία, αν υπάρχει μεγαλύτερη. Δηλαδή, στην ουσία, υπάρχει φοροδιαφυγή.
0: Ναι.
1: Έχουν τον βοηθό της τεχνητής νοημοσύνης, του έχουν μάθει τα δεδομένα αυτά που θέλει να ψάξει. Οπότε μπαίνει σε μια σκανάρι, μια περιοχή, την περιοχή στο κέντρο της Αθήνας. Τι ακίνητα πουλούνται αυτή τη στιγμή, τι είναι η τιμή, πόσα τετραγωνικά, τα πάντα. Οπότε, αυτός που κάνει ένα ασφαλωτικό έλεγχο, γιατί αν το κάνει κάποιος άνθρωπος, όπως αντιλαμβάνεστε, θέλει κάποιες.

0: μέρες, θέλει.
1: Ναι, ναι. Είναι χρονοβόρο. Ναι.
0: Θα γίνονται αυτά αυτομάτως. Θα του βγάζει το αποτέλεσμα ότι εκεί πουλείται τόσο, εκεί πουλήθηκε τόσο. Οπότε θα το ενημερώνει για να μπορεί να προβλέπει πού δεν συμβαδίζουν αυτά τα πράγματα.
1: Πολύ σημαντικό. Και για, όπως είπατε, το θέμα είναι ότι θα φέρει αποτελέσματα. Και, είναι, και αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε εμείς είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, πραγματικά γίνεται ένα εργαλείο ακόμα και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ναι.
0: Σωστά και στις φοροδιαφυγές και γενικότερα, αν χρησιμοποιηθεί σωστά από όλους εμάς, είτε στην καθημερινότητά μας, είτε στην επαγγελματική μας ιδιότητα, αλλά και στην προσωπική, χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ για να γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Κύριε Βελισσαράκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο κύριος Στάθης Βελισσαράκος, φοροτεχνικός, για το πώς πλέον χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Να στείλω γρήγορα την καλημέρα μου στην κυρία Ζαμπία Παπαδάκη από το Ηράκλειο, που λέει είναι και η άλλη πλευρά του Αυγούστου. Εκείνη της μνήμης σαν μαχαίρι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Λίτσε Ελευθερία Αρβανιτάκη, πολύ σωστά. Και να στείλω και μία μεγάλη καλημέρα και στην κυρία Μέρη από τον Γιάννη εκεί στην Ηλία, που μας ακούει κάθε Σαββατοκύριακο. Και μου λέει μια καλημέρα, δεν μου έχετε στείλει. Τη μεγαλύτερη λοιπόν καλημέρα. Αμέσως στη Μαρία Λάγιου, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και ΠΟΣ, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5% έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε αιτήσιο rave party με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Αράου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Η Ενεργειακή Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ισχύσει για 25 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Δέλση Ροντρίγκες, προβλέποντας επίσης αύξηση της παραγωγής αργού στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερεσίως. Υποστήριξε ότι διασφαλίζεται η κυριαρχία της χώρας στους φυσικούς πόρους και χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική για την οικονομική ανάκαμψη. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δημήνιο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 16χρονης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε τμήμα ασφαλείας των Νοτίων Προαστίων για να παραλάβει τη νέα της ταυτότητα. Όταν αποχώρησε, ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του, να την προσέγγισε και να την παρενόχλησε φραστικά και σωματικά. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο εργοτάξιο των παλαιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και μπήκαν στον χώρο, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, αναζητώντας αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Στην Ισλανδία οι κάλπες έκλεισαν για το δημοψήφισμα με θέμα την επανέναρξη ή όχι των συνομιλιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, το 51,2% τάσεται υπέρ της κυβερνητικής πρότασης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το 48,8% ψηφίζει όχι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική εντάσεως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Και μπορεί Snow Patrol να τραγουδούν Just Say Yes. Εμείς πάλι λέμε όχι, που δεν θέλουμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες αυτές της επιστροφής, της ρουτίνας, της καθημερινότητας. Αλλά τι να κάνουμε, κάπως έτσι είναι όλα τα ωραία. Τελειώνουν Κυριακή 30 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα. Μια Κυριακή της επιστροφής που τελειώνει ο Αύγουστος. Τελευταία Κυριακή λοιπόν και του Αυγούστου. Με πολλούς από εσάς βέβαια να εκμεταλλεύεστε αυτή την ευκαιρία που έχετε να κάνετε και τα τελευταία σας μπάνια, τα πιο ανέμελα, εκτός αν είσαι από αυτούς τους χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι και κάπως νομίζω τώρα αυτή είναι η εποχή τους, τώρα ξεκινούν για εκείνους τα μπάνια. Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο. Πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 12 νταν, χωρίς το Μάγκη Πολάτο, ο οποίος σε κάποιο νησί κάνει τις βουτιές του. Τώρα σε ποιον, να είναι στο νησί του, στην Κεφαλονιά, να είναι κάπου αλλού, ποιος ξέρει. Και φυσικά δεν είναι και ήσυχος ο Μάκης. Θα κάνει και ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε τι έχει, τι λόγια έχει να μας πει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, τα κορίτσια μου Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβεράκη, η Αθηνά Σαλούστρου, η αγαπημένη μου, επέστρεψε εδώ δυναμικά για τη νέα σεζόν, το αφεντικό εδώ στα αυτιά μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στα τραγούδια που ακούμε και σήμερα και φροντίζει να μας φτιάχνουν τη διάθεση. Λοιπόν, εγώ όμως θα σας τη χαλάσω, γιατί είδα και ένα θέμα το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ την εβδομάδα που μας πέρασε, με μια 18χρονη η οποία έχασε τη ζωή της στους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Η νεαρή κοπέλα θα γιόρταζε μάλιστα την επόμενη μέρα τα 18 της. Είχε πάει μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Έμπαιναν, έβγαιναν από το νερό στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τον καταράκτη. Δεν είχε βέβαια μεγάλο βάθος στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποια στιγμή η κοπέλα φέρεται να έδωσε το κινητό της στον φίλο της για να τη φωτογραφίσει. Και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ακούστηκε ένα αχ και μετά έπεσε στο νερό. Ο 17χρονος θεώρησε ότι η φίλη του έκανε πλάκα. Ο ίδιος όμως, όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί, προσπάθησε να την ανασύρει από το νερό. Δεν τα κατάφερε το παιδί. Στη συνέχεια κάλεσε το 112, ζήτησε βοήθεια και δυστυχώς, παρά την κινητοποίηση, η επιχείρηση είχε τραγική κατάληξη, καθώς η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην λίμνη. Καταλαβαίνω, ο 17χρονος έδωσε κατάθεση για τα όσα συνέβη, κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο για να δούμε και το φωτογραφικό υλικό και να αναζητηθούν όλα τα στοιχεία που θα φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση στο νερό. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα η κολύμβηση, γιατί το είχαμε δει και στο παρελθόν με άλλα δύο παιδιά να κολυμπούν και σε ποταμό, να χάνουν τη ζωή τους. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά πέρα από αυτά που συμβαίνουν στις πισίνες, στις θάλασσες, και μπορεί τώρα να φτάνουμε στο τέλος του καλοκαιριού, όμως είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τις συνθήκες, τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν είτε στη θάλασσα είτε στη λίμνη, και αν μπορούμε να κολυμπάμε σε αυτές και πώς. Και θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιοβανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είχαμε δυστυχώς αυτό το τραγικό περιστατικό με την κοπέλα στην Βέρεια, και εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά μας, παρόλο που είμαστε μια νησιωτική χώρα, δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να μπουν σε μία, αν μπορούν να μπουν σε μία λίμνη, σε ένα ποτάμι, πέρα από τη θάλασσα που λίγο πολύ ξέρουμε όλοι να κολυμπάμε. Αλλά δεν γνωρίζουμε όμως ότι δεν είναι το ίδιο το κολύμπι στη θάλασσα με το κολύμπι σε μία λίμνη ή σε ένα ποταμό.
1: Σωστά. Μιλάμε για γλυκό νερό. Mm-hmm. Το γλυκό νερό δεν έχει την άνοση που έχει το θαλασσινό νερό. Και υπάρχει και ότι το ποτάμι δεν είναι πράγμα σταθερό όπως είναι στα αριστερή θάλασσα. Έχει όμως πολλές επικινδυνότητες, δηλαδή έχει μέσα ροή, έχει αυξομοίωση βάθους, έχει μέσα βράχια τα οποία δημιουργούν, εμείς τα λέμε αυτά στην αυαγωστική, αντιρρεύματα δηλαδή, και δημιουργούν και στόπερ, δηλαδή σαν πλυντήριο. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ένα σπίτι κολυμπάει στο ποτάμι και κινδυνεύει πάρα πολύ. Η λίμνη, πέρα ότι έχει το γλυκό νερό, το οποίο δεν έχει την άνοση που έχει στη θάλασσα, και ένα που δεν είναι καλό κολυμπητή, που πιο πολύ δεν είναι τελικά καλοί κολυμπητέ, το αποδεικνύουν και τα στατιστικά αυτό, πρέπει να αποφεύγουν γενικά να κολυμπάνε σε ποτάμια και σε λίμνε. Τώρα, φυσικά, κάποιο είναι σε κάποιο ορεινό όγκο και έχει κάπου ένα καταράκτη δίπλα κτλ., συνηθίζεται να πηγαίνουν να κολυμπάνε κάτω από τις μικρές λιμνούλες που δημιουργούνται είτε στις άκρες των ποταμών με ήσυχα νερά.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, τώρα βλέπουμε σε όλα αυτά τα story, όπως λέμε, σε όλες αυτές τις εικόνες και τα βίντεο μέσω κοινωνικής δικτύωσης, τις πολύ ωραίες πόζες που παίρνουμε όλοι, αλλά κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι πίσω από αυτήν την πολύ ωραία εικόνα υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος κάποιος να χάσει τη ζωή του, γιατί δεν είναι αυτό που μας είπατε κι εσείς. Απλά μία λίμνη, όπως έγινε και στην περίπτωση της συγκεκριμένης κοπέλας, που μπορεί να βρισκόταν σε ένα σημείο που δεν υπήρχε μεγάλο βάθος, όμως λίγο παραπέρα όπου μετακινήθηκε έγινε το κακό.
1: Έτσι, μπορεί να γίνει το καλό και να το περιμένεις, όπως και στη θάλασσα, όπως και στην πισίνα, όπως και στη λίμνη, στο ποτάμι. Ξέρετε, υπάρχουν περιοχές
0: όπως και το είχαμε ζήσει και με τα δύο παιδιά, αν θυμάστε και εσείς, και στον ποταμό Άραχθο το 2025.
1: Είδα και τα ριάκια, ξέρετε, υπάρχουν τσιμεντένια βλάκια όπως το ονομάτα Κορνανίας που διαχειρίζουν το νερό, τα χελό, που βουτάνε μέσα τα παιδιά από τα γύρω χωριά κτλ. Και πόσες φορές έχουμε δει πνιγμούς και θανάτους. Όπου υπάρχει νερό, φυσικά τραβάει τον κόσμο να βουτήξει, να κάνει ένα μπάνιο, ειδικά το καλοκαίρι που κάνει ζέστη. Δεν μπορούμε όμως να μην πούμε και να μην φωνάξουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, να μην πούμε ότι υπάρχουν ειδικά στα νερά αυτά, μπορεί να γίνει μια ρουφίχτρα, μπορεί να γίνει το αντίρρευμα, δηλαδή να κολυμπάς και να μην σε αφήνει το νερό να φύγεις προς τα έξω, ειδικά στα ποτάμια. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη. Ξέρετε, ο ναυαγωσός της πισίνας είναι άλλος, ο ναυαγωσός της ακτής θάλασσας είναι άλλος, ο ωκεανού είναι άλλος και ο ναυαγωσός ποταμού και λίμνης είναι άλλος.
0: Άρα ακόμα και σε εσάς δηλαδή δεν
1: υπάρχει
0: μπορεί...
1: κατηγοροποίηση πτυχίων.
0: Μάλιστα, δεν το γνωρίζαμε αυτό.
1: Για να πάω, ας πούμε, από σαν ναυαγωσώστες και ένα ελληνική ναυαγωσία να καλύψω ένα αγώνα καγιάκ σε ένα ποτάμι, δεν θα πάω ναυαγωσώστες θάλασσας και πισίνας, θα πάω ναυαγωσώστες ποταμού, ο οποίος περνάει ειδική εκπαίδευση για το ποτάμι, έχει πάρα πολλά μυστικά μέσα. Αντίστοιχα, ένα αγώνα στη λίμνη, είναι όλοι οι κανόνες της θάλασσας ισχύουν, γιατί η λίμνη έχει και τα πάντα που έχει θάλασσα. Έχει προβάρει νερό, αλλά έχουμε και φρίκια, μπορεί να έχουμε και άλλα πράγματα μέσα, τα οποία δεν τα συναντάμε στη θάλασσα. Γενικότερα, όταν μπαίνουμε σε αυτά τα εσωτερικά ύδατα, αυτά ονομάζονται εσωτερικά ύδατα και στο παρατηρητήριο ατυχημάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας, που έχουμε και εκεί κάθε χρόνο καταγεγραμμένους πνιγμούς, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί εδώ δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τις πισίνες και τη θάλασσα. Πάμε τώρα και μέσα στα νερά της, των ποταμών.
0: Εγώ αυτό ήθελα να σας ζητήσω, επειδή έχουμε πολύ όμορφα μέρη στη χώρα μας, όπως και το συγκεκριμένο στη Βέρεια με τους καταράκτες και άλλες πολλές τέτοιες τοποθεσίες, τις οποίες αρκετός κόσμος όλων των ηλικιών τις επισκέπτεται και γι' αυτό που είπατε, να δροσιστεί, να βγάλει τις φωτογραφίες του, να περάσει καλά με την παρέα του. Σε αυτά υπάρχουν ναυαγωσώστες, υπάρχει το προσωπικό.
1: Όχι. Εμείς δεν το απαγορεύουμε να κολυμπήσει ο κόσμος.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Εννοώ πώς, ας πούμε, πας σε μια παραλία και υπάρχει ο ναυαγωσός της παραλίας, όπως αντίστοιχα σε κάποια πισίνα. Σε αυτά δεν υπάρχει.
1: Όχι. Δεν προβλέπεται ακόμα για αυτά τα σημεία, γιατί πρέπει να είναι ένα σημείο το οποίο να μαζεύει κόσμο, δημιουργείται μια πολυσύχνιστη, θα λέγαμε, δραστηριότητα. Και από εκεί πέρα μετά, αλλά γενικά δεν υπάρχει και νομοθεσία για το θέμα στα ποτάμια. Νομοθεσία υπάρχει μόνο όταν γίνεται ένας αγώνας, όπως είναι τα κανόε καγιάκ. Mm-hmm. Ο κόσμος όμως δεν θα πάει να βουτήξει και πάλι και πάντα βουτάει. Και έχουμε και στην Ορινόγκο πάρα πολλά ποτάμια που κολυμπάνε. Και το χειμώνα έχουμε και δραστηριότητα στο ποτάμι. Δεν σταματάει μόνο το καλοκαίρι που έχουν τα ράφτινγκ που κάνουν μέσα. Θυμόσαστε και το μεγάλο ατύχημα στο Λούσιβο, τους 7 νεκρούς κτλ. Πάντα το ποτάμι, όπως παντού που υπάρχει το νερό, υπάρχει ο κίνδυνος του πνιγμού. Τα πάντα με σύνες, με προσοχή, με γνώση και να προβλέπουμε, γιατί δεν είναι μόνο ο πνιγμός, είναι ότι μπορεί να προηγηθεί μια κράμπα.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί θέλει διαχείριση. Μπορεί να προηγηθεί κάτι το οποίο μετά δεν μαζεύεται, μια ανακοπή. Πάντοτε δεν ξέρεις, ένα παγωμένο νερό σε ένα χώρο που είναι επικίνδυνος, το μόνο που μας σώζει είναι να προσέχουμε, και το κυριότερο απ' όλα, αυτό που κάνουμε και στη θάλασσα και στην πισίνα, να κοιτάει ο ένας τον άλλον. Περιμένουμε τον ναυαγωσώστη ή από το διπλανό μας, ο οποίος μπορεί και να μην μας διαφούμε πει 100 φορές ότι ο πνιγμός μια σιωπηλή διαδικασία. Πρέπει να προσέχει ένας τον άλλον. Πάμε για μπάνιο. Μαζί μας κάποιον ακόμα. Εδώ βλέπετε στις παραλίες φωνάζουμε. Κολυμπάτε με κάποιον να σας παρακολουθεί όλη την ώρα. Δεν είναι ο πνιγμός με την εικονική, θα λέγαμε, μέσα μας παράσταση ότι κάποιος φωνάζει βοήθεια και κουνάει τα χέρια του πάνω κάτω. Δεν υπάρχει πιο ύπουλο, πιο σιωπηλό πράγμα από τον πνιγμό. Εκεί που κάθεσαι μπορεί δίπλα σου να πνίγεται ο άλλος και να μην πάρεις χαμπάρι, τίποτα. Τόσο πολύ κοντά, γυρισμένη την πλάτη σου πίσω, την πλάτη σαν το παιδί και στη θάλασσα και στην πισίνα και να μην τον ακούσει τον άλλο ο οποίος πνίγεται. Τώρα στα ποτάμια ειδικά εκεί πέρα που έχουμε και όλη αυτή την τρέλα του νερού που δεν έχει πλέον λογική, γιατί βρίσκει ένα βράχο, δημιουργεί μια ρουφίχτρα, βρίσκει ένα σκαλοπάτι, δημιουργεί ένα πλυντήριο. Και μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα κάποιον στον πνιγμό. Σύντομα είναι και σύνδεση τα ποτάμια και το καλοκαίρι ακόμα με χαμηλές θερμοκρασίες. Και μπορεί να χτυπήσει κάποιο το κεφάλι του, μπορεί κάποιο να πάθει κάτι. Γενικότερα προσέχουμε πάρα πολύ και καλά κάτι για το να δεικνύεται, γιατί σου λέει εντάξει, ποτάμι, να βουτήξουμε, λίμνη, να βουτήξουμε. Όχι, και σε αυτά θέλει προσοχή. Και πολύ σωστά φωνάζετε και λέτε και. Πέρα από τη
0: μα ξέρετε, είναι χάνονται νέα παιδιά. Σας είπα τώρα αυτό το περιστατικό που μας είχε συνταράξει όλους το 2025 με τα δύο αγόρια στον ποταμό Άραχθο. Ένα αντίστοιχο περιστατικό έγινε και τώρα. Και δεν ξέρω, εσείς ως Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία κάνετε διάφορες καμπάνιες, ειδικά στα σχολεία, να έχουν γνώση τα παιδιά τουλάχιστον ότι είναι άλλο το νερό, αυτό που είπατε και εσείς, του ποταμού, ενέχει άλλους κινδύνους, άλλοι είναι κίνδυνοι στη θάλασσα, άλλοι είναι στη λίμνη και τι θα πρέπει να προσέχουν, γιατί αυτό δείχνει και μια άγνοια εκ μέρους των νεαρών παιδιών.
1: Έχει μεγάλη άγνοια, βλέπετε ακόμα και στις πισίνες που βουτάνε με το κεφάλι και σπάνε τα κεφάλια τους και κάνουν τετραπληγίες και αναπηρίες. Θέλει συνέχεια κυνήγημα, όπως πολύ ορθά είπατε, πρέπει από το σχολείο να γίνεται αυτό που λέμε μέσα σε παρένθεση πλήση εγκεφάλου για την ασφάλεια.
0: Γιατί ξέρετε τι γίνεται, για μένα η κολύμβηση είναι αντίστοιχα όπως η οδική μας συμπεριφορά στους δρόμους, είτε είμαστε πεζός, είτε οδηγούμε ένα μηχανάκι, είτε οδηγούμε ένα αυτοκίνητο. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Θα κάνουν αυτό που βλέπουν. Όταν βλέπουν ότι ο γονιός δεν φοράει τη ζώνη του στο αυτοκίνητο, είναι μια εικόνα η οποία αποτυπώνεται και θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Αντίστοιχα, νομίζω και για την κολύμβηση και για τους κινδύνους που ενέχει, δηλαδή η θάλασσα να είναι ένα παιχνίδι, να μην γίνεται τελικά απειλή και ένα επικίνδυνο σπορ, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Μπράβο. Η πρώτη, θα λέγαμε, σε θανάτους, σε απατύχημα στη χώρα μας είναι το τροχαίο και το δεύτερο είναι πνιγμός. Δηλαδή και τα δύο που αναφέρατε είναι στην κορυφή, πρώτο και δεύτερο, από θάνατο με ατύχημα στη χώρα μας. Που σημαίνει ότι και μετά νούμερα είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα τα νούμερα και στο τροχαίο και στον πνιγμό. Δεν είναι να παίζουμε αυτά τώρα πια. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι την ευθύνη την έχει ο καθένας μας. Η πολιτεία θα πρέπει να φτιάχνει νόμους για να τους εφαρμόζει, αλλά το κυριότερο από όλα να προσέχει στον άλλον. Δεν ξέρετε σε πόση ώρα σου φεύγει το παιδί και σου πνίγεται. Συμπεριφέρεται πριν λίγες μέρες, τι μάρω, τι έγινε. Το να σου φύγει το παιδί δεν θέλει και πολύ το τετράχρονο. Τι θα την πάρω, τα παγώσαμε όλοι μας, εντάξει. Εκεί έχουμε την ευθύνη όλοι. Δηλαδή, τα μικρά παιδιά, ο μεγάλος, θα λέγαμε ηλικιωμένος, τα πάντα, μπορεί να έρθει μια ζαλάδα, μπορεί να σου έρθει μια κράμπα, μπορεί να σου έρθει ένας έμετος και να τα ζηροφίσεις. Εάν δεν κοιτάμε στα μέσα να αντιδράσουμε, μετά τα πράγματα περιορίζονται πάρα πολύ. Και φυσικά εδώ βγαίνει και ένα άλλο κομμάτι που λέει καλό θα ήταν, πέρα από να μάθουμε κολύμβηση και να τηρούμε κανόνες ασφαλείας, να μάθουμε και λίγο πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, ξέρετε πόσους κόσμους βλέπουμε εμείς που σε ένα απλά ατυχήματα, όχι σαν πιο βαριά, δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα από πρώτες βοήθειες. Τίποτα. Μήπως θα πει το σχολείο να το βάλει μάθημα. Δηλαδή δεν μπορεί να τελειώνει τώρα το λύκειο, να ενηλικιώνεται και να μην ξέρει τώρα να κάνει κάρπα. Δηλαδή κάτι το οποίο εμείς στην ΕΝΑΚΣ, Ελληνική Ναυαγοσωστική, το μαθαίνουμε σε μία ώρα το βασικό κύκλο της κάρπα. Δηλαδή με κάποιες ελάχιστες ώρες μπορεί ένας πολίτης, αυριανός ενήλικας, ένα λύκειο, να ξέρει τα βασικά πράγματα των πρώτων βοηθειών. Γιατί ξέρετε, το ατύχημα γίνεται στο σπίτι, γίνεται στο εργασιακό χώρο, γίνεται στις κοινωνικές δραστηριότητες, γίνεται παντού. Άρα, εάν αρχίσουμε και τους λέμε από το ατύχημα, από τις πρώτες βοήθειες στο σχολείο, στις συμβουλές, συν, να μειωθεί λιγάκι το τόσο μεγάλα νούμερα. Γιατί αν δεν είχαμε τόσο πολύ μεγάλα νούμερα, θα λέγαμε εντάξει, οκ, είναι και αυτό κάτι μεν, επίσης κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία τεράστια. Αλλά αλλιώς είναι τώρα να έχουμε τόσες εκατοντάδες πνιγμούς και να μην μας προβληματίζει και να μην φωνάζουμε, όπως καλά κάνετε και το αναδεικνύετε αυτό, θα βάζετε και ας είναι τέλος καλοκαιριού.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, γιατί έβλεπα, διάβαζα και τις προηγούμενες μέρες τα στοιχεία τα οποία είναι και από το λιμενικό σώμα. Δυστυχώς είναι μια σκοτεινή πραγματικότητα. Όταν σκεφτείτε σε 81 μέρες, πάνω από 114 άτομα έχασαν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες και η πλειονότητα είναι, η αλήθεια, 60+. Δεν είναι τόσο οι νέοι άνθρωποι.
1: Όχι, είναι το 80% από τα στατιστικά που έχουμε το παρατηρητήριο ατυχημάτων. Είναι το 80% είναι πάνω από 60 χρονών και στις παραλίες το 64% των ατυχημάτων γίνεται εκτός παραλίων που έχει να βαγωσώσει, δηλαδή των πολυσύχναστων παραλίων. Άρα στην ουσία επιλέγουν πιο μεμονωμένες παραλίες για να έχουν ιδιωτικότητά τους, αλλά δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, δεν παρατηρούν στον άλλον ή πάνε μόνοι τους. Δεν θέλουν να πάνε και κανένα σωσίβιο μαζί τους ή κάτι άλλο που να τους βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση. Με αποτέλεσμα να έχουμε 64 των πνιγμών είναι εκτός πολυσύχναστων παραλίων. Είναι μεγάλα τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν καθίσουμε κάτω να προβληματιστεί ο καθένας προσωπικά, μετά θα βγει ο Γιοβανίδης, ελληνική να φέρνει και θα λέμε οι πνιγμοί φέτος και πάλι κοκκίνησε το νούμερο κτλ. Και εδώ φυσικά να αναδείξουμε και να πούμε ότι πέρα από τους πνιγμούς που πραγματικά το νούμερο είναι τεράστιο, να πούμε και τις χιλιάδες πλέον από εκατοντάδες, πάμε σε χιλιάδες διασώσεις που κάνουν αυτά τα παιδιά που είναι απαγωσώστες. Mm-hmm. Με όλη αυτή τη δυσκολία που είναι να τους βρούμε, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους δώσουμε την ικανότητα έτσι, να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει η διάσωση σε μια χώρα που δεν έχει την παιδεία και την ωριμότητα ακόμα. Ξέρετε πόσες διασώσεις γίνονται, ξέρετε πόσα ατυχήματα θα είχαν προχωρήσει, θα είχαν μια άσχημη εξέλιξη ίσως, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι 880 ναυαγωσώστες στις θάλασσες.
0: Αρκούν αυτοί οι 880. Καλά, προφανώς δεν μπορεί σε κάθε παραλία, με αμέτρητες παραλίες στη χώρα, να καλύπτουν.
1: Ότι από τα στατιστικά που έχουμε, ότι όπου υπάρχει ναυαγωσώστης, έχουμε μεγάλη μείωση των πνιγμών, γιατί υπάρχει μια παρατήρηση, μια πρόβλεψη, μια ενημέρωση, μια θα λέγαμε επιτήρηση του ναυαγωσώστη. Και αυτό έχει θετικό αποτέλεσμα και, το βλέπει και η πολιτεία και το στηρίζει. Αλλά από εκεί πέρα μετά οι διασώσεις που γίνονται, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρεις ότι κάτι το οποίο το προλαβαίνεις, π.χ. ας πούμε προχθές σώσαμε με τα ΣΑΠ, είχε πάρα πολύ αέρα, φύγανε προς τα μέσα, έφυγε το σκάφος, πήγε τους μάζεψε, τους έφερε έξω. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε πνιγμό ή μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη περιπέτεια και να κινητοποιηθούν με τα ελικόπτερα και τα υπόλοιπα. Τώρα όμως γιατί έφυγε το ΣΑΠ μας.
0: Δηλαδή, τώρα επειδή αναφέρατε και το ΣΑΠ.
1: Βλέπεις εδώ πέρα έχει τόσα αέρα. Γιατί φεύγεις μέσα. Ή ο άλλος το βλέπετε ας πούμε κολυμπάει και απομακρύνεται. Τι φεύγει. Περνάει τις σημαδούρες και βγαίνει έξω από τις σημαδούρες. Μα και εκεί έχει σκάφη. Σε χτυπήσει ένα τσετσκί, σε χτυπήσει ένα σκάφος. Ή φεύγουν τώρα κολυμπάνε, δεν έχουν μετά δυνάμεις να γυρίσουν. Ή φεύγουν και τους παίρνει το θαλάσσιο ρεύμα και τους πάει άλλα 4 μίλια παραπέρα και πνίγονται. Ή βλέπεις τον άλλον βουτάει και από κάτω έχει θολά νερά και μπας πάει στο κεφάλι του να πληγωθεί. Γενικά εγώ το καλοκαίρι αυτό που βλέπω στις παραλίες και από το feedback που παίρνω από τους απαγωσώστες είναι, μου λένε, να σας το πω έτσι λίγο χαριτωμένα, πολύ άτακτοι. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας κάνει τρομερή εντύπωση, ιδιαίτερα σε εμάς έτσι που είμαστε όλοι μέσα στις παραλίες και παρακολουθούμε, ότι πιο μεγάλες ηλικίες, ακόμα και με πολύ ευγενικό τρόπο, δεν ξέρω τι πιστεύετε, τους εκπαιδεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι πάνω, τρομερά ευγενική, γιατί ξέρουμε το αποτέλεσμα, έχουμε μεγάλη εμπειρία πια.
0: Ναι.
1: Να πας να κάνεις μια ευγενική παρατήρηση ηλικιωμένου άνθρωπου που έχει να κάνει με την ασφάλειά του και τη ζωή του και φεύγεις μόνο ξύλο δεν έχεις πάει. Μόνο ξύλο δεν έχεις πάει. Είναι
0: ναι.
1: Απίστευτα αγενείς, εγωιστές, είναι απίστευτα ξερόλες, αλλά η στατιστική δείχνει ότι εσείς είσαστε πρώτοι σε πνιγμούς και δεν προλαβαίνουμε κάθε καλοκαίρι να σας μαζεύουμε
0: και σαν το νερό. Είναι και το θέμα πειθαρχίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και στα ΣΑΠ, είναι οι σανίδες στις οποίες ανεβαίνουμε πάνω και κάνουμε τη βόλτα μας, για να, αν σε περίπτωση που δεν το ξέρει κάποιος ακροατής μας. Ακόμα και για αυτά, όπως και για την κολύμβηση, προβλέπονται πρόστιμα σε περίπτωση που δεν τηρούμε τους κανόνες. Για παράδειγμα, στο ΣΑΠ πρέπει να φοράμε το σωσίβιο, να είναι ένας αναβάτης, όχι δύο.
1: Να μην
0: και να μην ξεφεύγουν και από συγκεκριμένα μέτρα στην παραλία. Αυτά τα πρόστιμα επιβάλλονται.
1: Εντάξει, οι λιμενικές αρχές κάνουν ό,τι μπορούν για να μαζέψουν. Τα λιμενικές αρχές σκοπός είναι να βγαίνει και να ρίξει άλλο πρόστιμα.
0: Καλά, προφανώς. Ούτε να στερήσει, ούτε το θέμα είναι κάτι το οποίο.
1: Το λιμενικό ακόμα Ελλάδος. Αλλά γενικά προσπαθούν και αυτοί να δώσουν. Σκοπός είναι να αποκτήσουμε παιδεία. Τώρα το να ρίχνουμε πρόστιμα και να κυνηγάμε με το χτεφτέρι τον καθένα. Σκοπός είναι να έχουμε την παιδεία. Εμείς τι με αυτό που αναδεικνύουμε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πνιγμός υπάρχει, το ατύχημα υπάρχει. Είτε κολυμπάμε σε λίμνη, σε ποθάμι, σε θάλασσα, σε καταράκτη από κάτω. Είμαστε σε πισίνα, όπου και να είμαστε, μπορεί ανά πάσα στιγμή ακόμα και ένας καλός κολυμβητής μπορεί να κινδυνεύσει. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Μια κράμπα. Τι θέλει και πολύ, δηλαδή, να μην μπορέσει να επιπλέψει και ένα κύμα λίγο τεράστιο μπορεί να σε φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε, δεν είμαστε όλοι που είμαστε εγώ πολίστας και κολυμβητές. Πιο πολλοί κόσμοι δεν ξέρει να κολυμπάει. Μιλάμε ότι περπατάει μέσα σαν βρέχεται, μπάνιο κάνει, άλλο κολυμπάλο κάνω μπάνιο. Οπότε δεν πρέπει λίγο σε ένα λαό που δεν ξέρει μπάνιο, θα πει σε θαλασσινός και ναυτικός λαός, που δεν ξέρει μπάνιο. Έλα τώρα, δεν ξέρει να κολυμπάει ελληνικός λαός. Τώρα ντρεπόμαστε, το πούμε, είμαστε με 3.000 νησιά και 16.000
0: έχουν αυτοκρανίσει. Όχι, μα τα αποτυπώνουν αυτή την εικόνα, την αποτυπώνουν και τα στοιχεία.
1: Δεν έχουν συναντηθεί ακόμα, τελείως. Δεν είμαστε καλοί στον κολύμπη, τελείως. Που πολλοί λαός δεν ξέρει μπάνιο. Ωραία, ταπεινά. Να καταλάβουν και οι γονείς και ο γονέας είμαι και ο κάθε δικαίωμα το λέω, ότι από τη στιγμή που έχεις μικρό παιδί και ζεις στην Ελλάδα είσαι υποχρεωμένος να του μάθεις μπάνιο από πρώτο έτος. Τόσο μικρό. Το 8 και 10 χρονών με μπρατσάκια τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι γελία. Δηλαδή φτάνει το παιδί και τελειώνει το δημοτικό και ακόμα του βάζεις κουλούρα και μπρατσάκια. Το παιδί πρέπει από μηνό να επιπλέει στο νερό. Σούπε σε καταλάβει στο νερό να επιπλέψει από μόνο του. Και μετά να μάθει για λίγο λύπη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Είναι επιτακτική ανάγκη να διαδοθεί ότι πρέπει να μάθει ο κάθε γονιός τα παιδιά του μπάνιο. Τα έχουμε τώρα 7 και 8 με πρατσάκια και με κουλούρες μέσα στο νερό τώρα. Mm-hmm. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα υπάρχει
1: αυτό
0: και.
1: Είναι μέσα αδελφίνια όλα τα Ελληνόπουλα. Mm-hmm. Άρα βλέπετε ότι όλο που πιάνουμε τώρα και το συζητάμε δεν μαζεύεται εάν δεν καθίσουμε κάτω να του κάνουμε μια εθνική στρατηγική εκστρατεία η οποία να λέει ότι παιδιά ο πνιγμός υπάρχει εδώ, τα νούμερα τεράστια. Ελάτε να κάνουμε κάτι. Σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, δήμοι, λιμενικό σώμα. Οι πάντες να αρχίσουμε να το αναδεικνύουμε γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσους κινδύνους έχει η θάλασσα. Τα βλέπει όλα επιπόλαια, ίσως. Τα βλέπει όλα ελαφριά, ίσως. Τα βλέπει όλα χωρίς επίγνωση και γνώση ή πληροφορία το τι συμβαίνει, ίσως. Το θέμα όμως είναι ότι τα στατιστικά έρχονται και οδηγούν σε καταστάσεις οι οποίες.
0: Είναι απογοητευτικά, παρόλο που βρισκόμαστε και στο τέλος του καλοκαιριού. Ξέρετε τι γίνεται, μόλις μπαίνει ο Μάιος, είναι αυτή η κουβέντα που αρχίζει. Παρόλο που βλέπουμε κιόλας και ανθρώπους, αυτό που σας είπα, που συνεχίζουν τα μπάνια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ακόμα και το χειμώνα δεν θα πρέπει να υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες.
1: Κοιτάξτε, για μένα αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα μια μεγάλη κουβέντα, να την πούμε γρήγορα. Επειδή είμαι και από του πιο έμπειρου στην Ελλάδα και του πρώτου στην Ελλάδα. 30 χρόνια τώρα ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Μισό και 35, γιατί είμαι και ναυαγοσώστης που θα ανοίξει τη σχολή την ΕΝΑΚ. Δεν μπορεί να δημιουργείται ένας νόμος ο οποίος να είναι γενικός για όλα. Δηλαδή, ο νόμος πρέπει να πάρει μια δυναμική. Δηλαδή, μια περιοχή η οποία έχει τουρισμό από Μάρτιο θα ξεκινάει ναυαγοσώστες από Μάρτιο. Μια περιοχή που έχει τουρισμό Ιούλιο, Ιούνιο θα ξεκινάει πιο αργά. Ή επίσης κάποιες περιοχές της Αθήνας που έχουν δραστηριότητες και άλλες το χειμώνα, πιο νωρίς την άνοιξη, ώστε να μπορέσουμε έτσι ανάλογα τις ανάγκες που δημιουργούνται ώστε να δημιουργηθεί πνιγμός σε κάποια σημεία, εκεί να επεκτείνουμε ή να οργανώνουμε την αναγωστική κάλυψη. Και όχι ένα 1η Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου, 10 Ιουνίου.
0: Σας το λέω αυτό γιατί βλέπετε ότι πλέον ο κόσμος είναι οι καιρικές συνθήκες, τα μπάνια συνεχίζονται ακόμα και για τον κόσμο που μπορεί να μην είναι ο χειμερινός κολυμπητής όπως ανέφερα.
1: 30 Σεπτεμβρίου πνιγόμαστε, 1η Οκτωβρίου. Δεν πνιγόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά όλα είναι πολύ δυναμικά. Mm-hmm. Νομίζω ρημάζουμε σε κάποιο ποσοστό, γιατί και εμείς εδώ στην Ναυαγωσία υπασχολούμαστε άνθρωποι που είμαστε με πανεπιστημιακές σπουδές και μεταπτυχιακά. Αφήσαμε την καριέρα μας στα πανεπιστήμια, ό,τι έκανε ο καθένας μας και γυρίσαμε και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι ναυαγωστικής μορφωμένοι άνθρωποι, γιατί βλέπαμε τον κίνδυνο, βλέπαμε τις δυσκολίες και προσπαθούμε τώρα τόσα χρόνια. Με ένα κράτος δυσκίνητο, γραφειοκρατικό, ταυτόχρονα όμως προχωράει και σαν τυχελόν, αλλά προχωράει το θέμα, να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν οι κρατικές αρχές, γιατί ξέρετε, ασχολούνται με τεράστια άλλα θέματα και όχι με θέματα που μπορούν άμεσα να σώσουν ανθρώπινη ζωή. Όπως σας είπα και πριν, πρέπει να το δούμε πιο επιστημονικά, πιο οργανωμένα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι σχολάω ή ξέρω να βαγωσώσει, γιατί ξέρω γεμίζει παραλία με κόσμο.
0: Ακριβώς, αυτό ήθελα να σας πω.
1: Αυτό που λέω, ποιος μπορεί να μεταφυσβητήσει από όσου μας ακούνε αυτή τη στιγμή και από όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, μα είναι μια πορεία την οποία την έχουμε όλοι. Δεν μπορεί.
1: Μα τώρα τον Ιούνιο έχει πιο πολύ κόσμο από ότι έχει 12 ώρα το μεσημέρι.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, τι λέει ο Γιωβανίδης, λέει, πάμε να φτιάξουμε ένα πολυδύναμο ώστε κάθε περιοχή να την πιάνουμε με την περιοχή και να την αναλύουμε και όχι να μια γενικότητα σε όλη την Ελλάδα. Ίδια νερά τώρα έχει Βόρεια Ελλάδα, ίδια νερά έχει τώρα το Ιόνιο, ίδια νερά έχει Βόρεια Κρήτη που είναι μιλάμε Καρμανιόλα. Ίδιο κόσμο έχει τώρα η Κρήτη. Η Κρήτη ξεκινάει να έχει τουρίστες 1η Ιουνίου και ξεκινάει από
0: Μάρτιο. Μα και η τουριστική περίοδος έχει επεκταθεί και μέχρι τον Νοέμβριο και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν ακόμα. το να κάνεις μπάνια και μέχρι το Νοέμβριο.
1: Βλέπω τώρα εγώ σε κάποιες λίμνες βάζουν μέσα ποδήλατα, βάζουν μέσα κολυμπάνε, αρχίζουν και αναπτύσσεται το τουρισμό, επεκτείνεται και στα βουνά. Βλέπω το χειμώνα πόσους κόσμους και φέτος έδειξε το ρεπορτάζ. Εσείς το αναδείξατε, δημοσιογράφοι. Πόσους κόσμους επέλεξε να κάνει μέσα στο καλοκαίρι τουρισμό στα βουνά. Στα βουνά που έχει λίμνες, στα βουνά που έχει ποτάμια, που πάνε στους καταράκτες.
0: Και είναι πολύ ωραίο και απλά θα πρέπει όμως να υπάρχει ασφάλεια γι' αυτό. Γι' αυτό και αναδεικνύουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια.
1: Δηλαδή σε ένα δήμο που έχει ένα καταράκτη που μια λίμνη και μαζεύει κόσμο, ωραία, βάλουμε ένα νόμο σώστε. Αλλά μήπως πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν είναι. Απλά βάλαμε ένα νόμο εκεί πέρα. Τώρα για μένα είναι πρώτο στάδιο αυτό. Θεωρώ ότι μπορούμε να μπουν κάποιοι ειδικοί, γιατί δυστυχώς και ξέρετε και παντού εδώ στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει με ανάξιους και μάχες του τέλος πάντων. Άλλη συζήτηση. Να μπορέσουμε να πιάσουμε και να λέμε τι έχουμε εδώ, το συγκεκριμένο σημείο τι θέλει, συγκεκριμένο δήμο, συγκεκριμένο κλπ. Και να δημιουργείται πλέον η κάλυψη που έχει το π.χ. μια Αθήνα, έχει τουρισμό. Πλέον που αναδεικνύεται συνεχώς, βλέπετε η Αθήνα είναι νέος τουριστικός προορισμός. Έχει γίνει μια επέκταση τώρα της Ναυαμβρισκής κάλυψης, αλλά πρέπει να γίνει και επέκταση και σε μήνες.
0: Και δηλαδή, σε αυτό που είπατε και εσείς, να γίνουν και απαραίτητες ενέργειες και από την πολιτεία, από τους δήμους. Και φυσικά όμως είναι και η ατομική ευθύνη. Αυτό που είπατε και εμείς, πρέπει και ήδη να συνειδητοποιήσουμε.
1: Και από εκεί πέρα μετά ο νόμος να γίνει λίγο δυναμικός, δηλαδή να μην είναι ένα πράγμα αθλητικό.
0: Μάλιστα.
1: Και σιγά σιγά. Θα το φέρουμε,
0: να μην χάνουν ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι το
1: θα
0: ζήτημα.
1: Θα το φέρουμε σιγά σιγά. Απλά το θα πάει λίγο αργά. Λίγο
0: κύριε Γιωβανίδη,
1: να
0: σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Εγώ ελπίζω να σας καλέσω και μία φορά να πούμε ότι ξέρετε κάτι, είχαμε μείωση στους πνιγμούς στη χώρα μας. Αυτό θα είναι η είδηση. Όχι να λέμε κάθε φορά ότι ανεβαίνουν και ανεβαίνουν.
1: Το 24-25 το πετύχαμε λίγο, 31 λιγότερους πνιγμούς. Αν δείτε το παρατηρητή ατύχημάτων, πάντα κουκλάρει ο καθένας το δει αυτό. Είχαμε 31 λιγότερους. Το θέμα όμως φέτος πάλι.
0: Να μην υπάρχουν καθόλου. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην υπάρχουν καθόλου.
1: Να σταματήσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: ο κύριος Νίκος Γιωβανίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ναυαγωσιστικής Ακαδημίας, με αφορμή το περιστατικό στη Βέρεια, με την κοπέλα μόλις 17 χρόνων, δεν πρόλαβε να κλείσει τα 18, έχασε τη ζωή της στον καταράκτη. Γιατί πήγε να βγάλει μια φωτογραφία χωρίς να ξέρει ότι αν πας λίγο πιο βαθιά στη λίμνη είναι πολύ επικίνδυνο. Ανοίξαμε αυτό το θέμα, βάλαμε αυτό τον προβληματισμό, τουλάχιστον αυτό που είπαμε, να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές, όποιας ηλικίας και να είναι, να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε. Πού είναι τα όρια μας και σε ποια μέρη μπορούμε όντως να κολυμπήσουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα οπτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
0: Λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Air News Radio 105,8 ακούτε την εκπομπή Radar και ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρη ότι το συζητάτε όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο και τώρα είναι η φοιτητική στέγη για τα καμάρια σας τα οποία κατάφεραν το στόχο τους και μπορεί να πέρασαν σε μια πόλη διαφορετική από αυτή της μόνιμης κατοικίας και αναζητούν τώρα μια στέγη με την οικογένεια να έχει βάλει κάτω όπως λέμε το μπλοκάκι, το χαρτί με μολύβι και να κάνουμε τους υπολογισμούς για να βρουν ένα σπίτι αξιοπρεπές προκειμένου το παιδί τους να μπορεί να πάει και να φοιτήσει αλλά και να ζει αξιοπρεπώς σε ένα διαμέρισμα. Αλλά τα έξοδα είναι πολλά γιατί είναι τα ενίκια, είναι τα έξοδα που έχει το σπίτι και καταλαβαίνουμε πόσο αυτό επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και πάμε λοιπόν να το συζητήσουμε με τον κύριο Φίλιππο Προγιόπουλο, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Μεσητών της Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη συμπρωτεύουσα, η οποία έχει και εκείνη πολλά ιδρύματα και πολλούς φοιτητές να φιλοξενήσει και αυτή την νέα χρονιά. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και εκεί με τη φοιτητική στέγη. Καλή σας ημέρα, κύριε Προγιόπουλε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα και οικονομικά?
4: Ναι, σπίτια διαθέσιμα υπάρχουν. Το οικονομικά είναι κάτι το οποίο χρήζει πολλής κουβέντας, mm-hmm. γιατί έχει να κάνει φυσικά με, με την τσέπη του καθενός. Mm-hmm. Το θετικό που, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, που θα βλέπαμε έτσι φέτος, είναι ότι κάποτε βλέπουμε από τα στοιχεία των μισθωτηρίων που κάνουμε, ότι μάλλον μείναμε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Δηλαδή δεν είχαμε κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις στις μισθώσεις, κυρίως των φοιτητικών κατοικιών. Οπότε αυτό θα μπορούσαμε να το λάβουμε έτσι ως θετικό για φέτος. Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο παρατηρούμε από τον κορονοϊό και μετά είναι ότι οι φοιτητές πλέον δεν έρχονται μαζικά για να βρούνε σπίτι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά έρχονται ένα διαστήματα. Οπότε αυτό καθιστά λίγο την κατάσταση λίγο πιο διαχειρίσιμη από όλους, και από τους μεσίτες και από τους ιδιοκτήτες, αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αυτοί που θα μείνουν τελευταίοι θα δυσκολευτούν πολύ περισσότερο για να βρουν το ακίνητο το οποίο θέλουν.
0: Τώρα να το πάμε λίγο πιο πρακτικά για τους ακροατές μας που μας ακούν και αναζητούν τώρα σπίτι για το παιδί τους. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί μπορούν να βρουν κοντά στην σχολή ένα σπίτι το οποίο προφανώς δεν θα είναι πάρα πολλά τετραγωνικά, θα είναι για έναν φοιτητή με μια λογική εντός εισαγωγικών τιμή. Πού κυμαίνονται εκεί τα ενοίκια?
4: Να μιλήσουμε με πραγματικά στοιχεία. Όσο αφορά τις περιοχές γύρω από τα πανεπιστήμια, ένας φοιτητής θα ψάξει να βρει είτε ένα στούντιο, είτε μια γκαρσονιέρα, δηλαδή ένα διαμέρισμα με ένα εθνοδωμάτιο χωριστά από τη σαλοκουζίνα. Αυτά τα διαμερίσματα κυμαίνονται, τα στούντιο θα λέγαμε ότι κυμαίνονται γύρω στα 400-450 ευρώ, ενώ αυτά με το χωριστό εθνοδωμάτιο θα λέγαμε ότι κυμαίνονται γύρω στα 550-600 ευρώ. Βέβαια, δεν είναι η περιοχή μόνο γύρω στα πανεπιστήμια, είναι και οι υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες είναι άμεσα προσβάσιμες, ακόμα και με τα πόδια, στα 10-15 λεπτά. Λίγο πιο δυτικά, λίγο πιο ανατολικά, όπου μπορούμε να βρούμε.
0: Υπάρχει και το μετρό τώρα και στη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν ξέρω, φυσικά, μπορεί και αυτό να βοηθάει περισσότερο την κατάσταση.
4: Φυσικά υπάρχει το μετρό, εννοείται. Γι' αυτό και όλας φέτος βλέπουμε ότι οι ζητήσεις των φοιτητών λίγο διευρύνονται. Δεν κοιτάνε δηλαδή μόνο στο κομμάτι γύρω από τα πανεπιστήμια, στα 3 λεπτά δηλαδή με τα πόδια που κοιτούσαν κάποτε. Πλέον κοιτάμε και σε περιοχές όπως η Ανάληψη, όπως η Ματίου. Ακόμα, δειλά-δειλά βλέπουμε και την Καλαμαριά που τώρα μόλις ξεκίνησε, λειτουργεί το μετρό. Διότι μπαίνοντας στο μετρό μπορεί σε 5, το πολύ 10 λεπτά να είσαι στα πανεπιστήμια. Οπότε σε αυτές τις περιοχές μπορούμε να βρούμε τα ίδια ακίνητα με 50 έως 100 ευρώ χαμηλότερες. Τις τιμές. Όλα αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Βέβαια, αυτά που μας αναφέρατε, είτε είναι ένα στούντιο, είτε ένα διαμέρισμα, φαντάζομαι λίγων τετραγωνικών, με ένα δωμάτιο ξεχωριστό, κυμαίνονται, μας είπατε, από 400-500 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι μία επιλογή είναι το να είναι και επιπλωμένο. Εκεί, βέβαια, ανεβαίνει η τιμή.
4: Σίγουρα, εκεί ανεβαίνει η τιμή. Η αλήθεια είναι ότι σε επιπλωμένα, full δηλαδή. Αυτά που έχουν όλες τις παροχές μέσα και την επίπλωση ενδεχομένως και τους λογαριασμούς, έχουμε πολύ λίγα ακίνητα στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Δεν είμαστε ακόμα αυτής της φιλοσοφίας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αρχίζουν και αναπτύσσονται σιγά σιγά κάποιες τέτοιες μονάδες που μπορούν να παρέχουν πλήρη επίπλωση, πλήρη λογαριασμούς μέσα, έτσι ώστε ο γονιός να ξέρει ακριβώς τι θα δίνει καθημερινά και δεν θα έχει κάτι επιπλέον έξω.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο το να νοικιάσουμε ένα σπίτι. Ένα σπίτι έχει και έξοδα, όπως είναι τα κοινόχρηστα, το ηλεκτρικό ρεύμα. Εσείς μας αναφέρατε κιόλας και τις μετακινήσεις, που ουσιαστικά αυτό ανεβάζει κιόλας και την τελική επιβάρυνση. Τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς, ποια θα είναι αυτά τα βήματα, οι συμβουλές, προκειμένου και τι να προσέξουν, γιατί έχουμε και τους επιτίδιους μεταξύ άλλων, αλλά τουλάχιστον να βρουν ένα σπίτι που να τους καλύπτει και οικονομικά και να είναι και της αρεσκίας τους, ποια θα είναι, δηλαδή εσείς τι θα τους συμβουλεύατε?
4: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και θα πρέπει λίγο να δούμε τα πράγματα, να δούμε το πρόβλημα από την αρχή του. Ένας γονιός θα πρέπει καταρχάς να αφιερώσει λίγο περισσότερο χρόνο Βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς με τα παιδιά τους, οι οποίοι προσπαθούν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να δούνε όλα τα κίνητρα της πόλης και να κλείσουν ένα από αυτά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Θα πρέπει να, εφόσον ξέρουμε σε ποια πόλη θα πάμε, θα πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, κάποιες μέρες παραπάνω. Και επίσης, εγώ θα έλεγα, θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο αντί να ψάχνουμε να βρίσκουμε το ακίνητο στο ίντερνετ που μας αρέσει ενδεχομένως. Να ψάχνουμε να βρούμε το μεσίτη που θα μας εξυπηρετήσει. Το ακίνητο, ξέρετε, είναι το πιο ακριβό προϊόν που θα αγοράσει ή θα μισθώσει κάποιος άνθρωπος ποτέ στη ζωή του. Δεν μπορούμε να το συμπεριφερόμαστε σαν ένα μπλουζάκι που πάμε να το αγοράσουμε από το ίντερνετ. Γιατί το λέω λίγο χαρακτηρολογώντας, αλλά πάνω κάτω αυτό κάνουμε. Μπαίνουμε, βλέπουμε ακίνητα, μας αρέσει το ένα, μας αρέσει το άλλο, στέλνουμε μηνύματα, δεξιά-αριστερά, 5, 10, 15 και μετά δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από την αγγελία. Είναι μεσίτης, είναι παραμεσίτης, όπου κρύβονται πάρα πολλοί κίνδυνοι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, σε αυτού του είδους αγγελίες. Είναι κάποιος ιδιώτης που ενδεχομένως να μας εξυπηρετήσει, να μας εξυπηρετήσει. Θα ήταν καλύτερο να συμπεριφερόμαστε στο ακίνητο όπως θα συμπεριφερόμασταν, για παράδειγμα, στον γιατρό μας ή στον δικηγόρο μας. Αντί να ψάχνουμε το ακίνητο που θέλουμε, να ψάχνουμε τον συνεργάτη, τον συνάδελφο, τον επαγγελματία μεσίτη, ο οποίος θα μας εξυπηρετήσει. Και να ασχοληθούμε με αυτόν και αυτός να μας βρει το ακίνητο που θέλουμε.
0: Ναι, θέλει χρόνο, πώς μας εξηγείτε.
4: Θέλει σίγουρα περισσότερο χρόνο, γιατί σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να δούμε πόσα ακίνητα μέσα στην πόλη. Πόσο προλαβαίνουμε να δούμε.
0: Ναι, γιατί μας είπατε τώρα ότι αν πάει κάποιος τώρα, ας πούμε, αυτή την περίοδο, καταλαβαίνουμε ότι είναι και πιο περιορισμένες οι επιλογές.
4: Σίγουρα είναι πιο περιορισμένες. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί γονείς με τα παιδιά οι οποίοι έρχονται, για παράδειγμα, την Παρασκευή το απόγευμα, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι εγώ θα είμαι Σάββατο Κυριακή στην πόλη, θέλω να δω 5 ακίνητα, 10 ή ό,τι έχεις. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Θα πρέπει να ενημερώσουμε, να βρούμε τον άνθρωπο, να μιλήσουμε μαζί του, να επιλέξουν οι άνθρωποι τον μεσίτη που θα συνεργαστούν, να τον επιλέξουν οι ίδιοι, να του δώσουμε μερικές μέρες περιθώριο και αυτός να μαζέψει ό,τι υπάρχει στην αγορά, να τους τα παρουσιάσει, να τα δούνε και εκεί να καταλήξουν τελικά τι θα πάρουν και αν θα πάρουν, βέβαια.
0: Ναι. Πάντως και αυτό που μας είπατε τώρα, ότι οι τιμές φτάνουν τα 400 με 500 ευρώ. Για μια οικογένεια καταλαβαίνετε όμως ότι παραμένουν όμως υψηλά οι τιμές. Γιατί αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δεν είναι μόνο το ότι θα τον νοικιάσεις, είναι και το τι κοινόχρηστα θα έχει και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Δεν υπάρχουν ίσως, δεν ξέρω, θα πρέπει να βγουν εντελώς εκτός πόλης, δηλαδή τα παιδιά, για να βρουν κάτι πιο οικονομικό, για παράδειγμα ως 300 ευρώ. Υπάρχουν αυτές οι τιμές στο χάρτη?
4: Δυστυχώς αυτές οι τιμές δεν υπάρχουν. Είναι όντως, πραγματικά είναι πρόβλημα για μια οικογένεια να μπορέσει να καλύψει και το μισθωτήριο του παιδιού που θα φοιτήσει στην πόλη, αλλά και τα υπόλοιπα έξοδα, γιατί όντως είναι αρκετά.
0: Γιατί εντωμεταξύ ξεκινάνε, αν πας τώρα σε ένα σπίτι να νοικιάσεις, τα γνωρίζετε καλύτερα, θα σου ζητήσει την εγγύηση, μπορεί να σου ζητήσει δύο νίκια μπροστά, συν τα τρέχοντα έξοδα να το εξοπλίσεις αυτό το σπίτι. Δηλαδή είναι ένα
4: πολλά,
0: σημαντικό
4: βέβαια
0: ποσό που πρέπει να επενδύσουν με το καλημέρα οι γονείς.
4: Είναι πολλά. Σε σχέση με το πού βρίσκονται οι μισθοί, με το πώς είναι η οικονομική κατάσταση γενικότερα του κόσμου, είναι πολλά. Το να φτάσουμε σε ένα μισομίσθωμα στα 300 ευρώ, συγγνώμη, αλλά το ακίνητο μάλλον δεν θα είναι πολύ καλά βιώσιμο αυτό που θα βρούμε. Ή θα είναι σε μια περιοχή που θα είναι πάρα πολύ δύσκολα προσβάσιμη στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και με το Σύλλογο και με την Ομοσπονδία και με διάφορους φορείς. Προσπαθούμε τέλος πάντων να συζητήσουμε μαζί τους, να μας ακούσουν. Είναι προβλήματα της κτηματαγοράς γενικότερα. Έχει να κάνει με την προσφορά, τη ζήτηση, με κάποια προγράμματα που βγαίνουν από την κυβέρνηση, τα οποία εντάξει, είναι σε σωστή κατεύθυνση, αλλά τα αποτελέσματα που έχουν τελικά δεν είναι τα αναμενόμενα. Οπότε θα πρέπει λίγο να δει και το κράτος να αλλάξει μάλλον την τακτική των προγραμμάτων στήριξης για την κτήματα αγορά, να ακούσει λίγο περισσότερο την Ευρώπη, γιατί πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται κινήσεις, ναι. Και γίνονται, βγαίνουν και τα προγράμματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε σωστή κατεύθυνση όντως. Παρ' όλα αυτά όμως βγάζουμε και εμείς κάποιες δικές μας ιδέες ελληνικές.
0: Καλά, παρόλα αυτά βοηθήσαν όμως, γιατί είδαμε και αυτό φάνηκε και από το ενδιαφέρον του κόσμου ότι στράφηκε και σε αυτά τα προγράμματα προκειμένου να ανοίξουν και σπίτια, και θα το δούμε και, και το προσεχές έτος, την προσεχή χρονιά. Βέβαια και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι λίγο πιο λογικοί, αν μπορώ να το πω.
4: Αυτό με τα κλειστά κίνητα, ναι, φυσικά βοήθησε, ήταν ευρωπαϊκή προέλευση αυτή η ιδέα, να το πούμε έτσι. Ήταν σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, εμείς δημιουργήσαμε και αρκετά άλλα προγράμματα τα οποία εκτόξευσαν τις τιμές προς τα πάνω. Ναι. Δηλαδή, τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και ελπίζω να μην βγει το σπίτι μου 3 στο προσεχές μέλλον, πραγματικά εκτόξευσαν τις τιμές προς τα πάνω όσον αφορά τις πωλήσεις, το οποίο βέβαια συμπαρασέρνει και τις μισθώσεις πάντα.
0: Ναι. Απλά το θέμα είναι όμως ότι αυτό που σας είπα, ότι και οι ιδιοκτήτες, δηλαδή όταν είναι, γιατί το είδαμε, αν κάποιος έψαχνε σπίτι και είσαι με πρόγραμμα, εκεί θα σου ανεβάσει την τιμή, θα πρέπει λίγο κάπως να, γενικότερα να είμαστε όλοι λίγο πιο λογικοί στις απαιτήσεις μας και να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα οικονομικά δεδομένα της εποχής.
4: Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική ηθική, θα το έλεγα, και το πώς λειτουργεί προσωπικά ο καθένας. Ναι, σίγουρα θα ήταν πολύ ανθρώπινο και σωστό αυτό που λέτε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πείσουμε τόσους χιλιάδες ανθρώπους να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Γίνεται. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί.
0: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κύριε Προγιώπουλε, καταρχάς σας ευχαριστήσω πολύ. Οδύσσια λίγο και για τους γονείς η έβρεση
4: φοιτητική
0: στέγης, όπως κάθε χρόνο, ο ίδιος βραχνάς. Ας ελπίσουμε.
4: Υπομονή να έχουν, υπομονή να δώσουν λίγο παραπάνω χρόνο, και υπάρχουν ακίνητα. Με λίγο ψάξιμο καλύτερο, πιο σωστό και πιο στοχευμένο, πραγματικά πιστεύω ότι βρίσκεται.
0: Νομίζω
4: αυτό
0: και το κλειδί είναι αυτό που είπατε, και λίγο πιο στοχευμένο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Φίλιππος Προγιώπουλος, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεσθητών Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη πόλη Θεσσαλονίκη. Φιλοξενεί ανώτατα ιδρύματα. Πολλοί είναι οι φοιτητές που την επέλεξαν και πολλοί φυσικά είναι οι γονείς που αναζητούν ένα σπίτι για τα παιδιά τους, εφόσον δεν μένουν στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα όμως είναι ότι η σχολική χρονιά, έβλεπα και τα στοιχεία, ξεκινά με λιγότερους μαθητές. 21.000 μαθητές λιγότεροι μέσα σε 3 χρόνια. Είδαμε και ότι αναδιαμορφώνονται πλέον, συγχωνεύονται σχολικές μονάδες, και αυτό νομίζω είναι η αποτύπωση της δημογραφικής κρίσης στην ελληνική εκπαίδευση. Και πάμε να συζητήσουμε σύντομα με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαφύρη, καθηγητή δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαφύρη.
5: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και θέλουμε λίγο τη βοήθειά σας σε αυτά τα στοιχεία που είδαμε, γιατί υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες συγχωνεύονται, καθότι έχουμε όλο και λιγότερους μαθητές κάθε χρονιά. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό?
5: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση στο παρελθόν. Θα δείτε ότι μετά το 2010-11 γεννιούνται πάρα πολύ λίγα παιδιά στην Ελλάδα. Κάποιοι Έλληνες φύγανε εντωμεταξύ προς

0: χρόνια.
1: Κοιτάξτε,
0: ότι
1: ναι.
0: Η αλήθεια
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: ότι αν και υπήρχαν δηλαδή αρκετές οικογένειες σε σχέση με το παρελθόν που έκαναν αυτή τη στροφή πλέον, το να πάνε σε ένα νησί, σε ένα χωριό, για καλύτερες συνθήκες στις οποίες θα μεγαλώσουν τα παιδιά, αλλά και πάλι δεν είναι μαζικό αυτό το ρεύμα. Οι περισσότεροι πάντα επιλέγουν τα μεγαλαστικά κέντρα.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο προβλήματα εδώ πέρα. Είναι ένα πρόβλημα τι κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ύπαιθρο και είναι οι άνθρωποι τι κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στις πόλεις. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ύπαιθρο μια χαρά κάνουν παιδιά. Όμως είναι πάρα πολύ λίγοι. Και η ύπαιθρος δεν μπορεί να συγκρατήσει τον νέο κόσμο της. Mm-hmm. Ενώ στις πόλεις είναι ακριβώς το αντίστροφο πρόβλημα. Είναι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται, μπορούν να κάνουν παιδιά, αλλά κάνουν λίγα παιδιά. Γιατί? Διότι πολύ απλά αντιμετωπίζουν διαφορετικού είδους προβλήματα τόσο οι άνθρωποι της υπαίθρου όσο και οι άνθρωποι των αστικών κέντρων της περιφέρειας. Άρα εδώ υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης του προβλήματος. Ένα επίπεδο ανάγνωσης είναι πώς συγκρατείς τον κόσμο στην υπαίθρο. Αν μπορέσεις να δημιουργήσεις συνθήκες να επιστρέψουν κάποιοι στην ύπαιθρο, βέβαια εγώ αυτό το θεωρώ λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Και δεύτερο είναι πως στηρίζει τον κόσμο στα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να τα δεις οριζόντια και να πάρεις οριζόντια μέτρα. Διότι το πρώτο και σημαντικό πράγμα που παίζει ρόλο είναι η δουλειά. Mm-hmm. Η δουλειά είναι το μέλλον. Αν ο άλλος νιώθει ότι δεν έχει μέλλον ή στη δουλειά που κάνει στην πόλη είτε στις αγροτικές εργασίες που κάνει στην ύπαιθρο, τι παιδιά θα κάνει? Mm-hmm. Είναι θέμα κοινωνικής συντοχής μετά, είναι θέμα χιλιοδοίου παρακόντων, υποδομών, τι ιδέα έχει αναπτυχθεί στον πληθυσμό, δηλαδή πώς το καταλαβαίνει ο πληθυσμός στο μέλλον του. Και να σας πω την αλήθεια, όλοι στην Ελλάδα δυσίω να σκέφτονται με πρωταθλητές εκείνους που βρίσκονται στην ύπαθρο χώρα, οι οποίοι λένε προετοιμάζουν τα παιδιά τους να φύγουν από εκεί που ζουν, να πάνε να βρουν μια καλύτερη ζωή. Ναι. Βλέπετε λοιπόν το βάθος και το εύρος του προβλήματος.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυσύνθετο και δεν υπάρχει μαγική λύση ότι κάνουμε αυτό και ξαφνικά αλλάζουμε. Απλά το θέμα είναι όσον αφορά και την εκπαιδευτική κοινότητα, ότι η τάση αυτή της μείωσης είναι σαφώς περισσότερο έντονη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Βέβαια αυτό αρχίζει σταδιακά και επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καταλαβαίνουμε έτσι ότι συρρυκνώνεται ο μαθητικός πληθυσμός και αυτό επηρεάζει φυσικά και τις μεγαλύτερες βαθμίδες και τα επόμενα χρόνια.
1: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Κάναμε κάποιες προβολές πριν 2 χρόνια, δεν τα έχουμε επικοινωνιοποιήσει ακόμη, αλλά στη δυσμενή κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, στο δυσμενέ σενάριο που βρισκόμαστε σήμερα, το 2053, mm-hmm. η προβολή έδειξε ότι θα γεννιούνται 42.000 παιδιά ετησίως. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρόκειται περί καταστροφής.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η δυσαναλογία και με τους θανάτους που έχουμε δει ότι τα τελευταία αυξάνονται με διαφορετικό ρυθμό. Ναι.
1: Οι θάνατοι θα αυξάνονται γιατί για ένα απλό λόγο, όσο μειώνεται η εθνισμότητα και μεγαλώνει η μέση διάρκεια ζωής, αυξάνονται οι άνθρωποι της μεγάλης ηλικίας. Δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή καταλήγουν τη ζωή τους, οπότε οι θάνατοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι αν θα αυξάνονται οι θάνατοι. Το θέμα είναι πάντα θα αυξηθούν οι γεννήσεις. Εκεί παίζεται η όλη ιστορία. Διότι η χώρα μας γερνά και γερνά με ταχύ τρόπο. Το πρόβλημα της γύρανσης είναι τεράστιο και βέβαια εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα τι κάνεις αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν σύνταξη. Ναι. Πώς μπορείς να διασφαλίσεις την ευζοία τους κτλ. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Αλλά όσον αφορά τα σχολεία, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας συνδυασμός χαμηλής γονιμότητας, δηλαδή τα ζευγάρια γεννούν λίγα παιδιά, αλλά υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας, ότι τα ζευγάρια που υπάρχουν είναι λίγα. Και είναι λίγα, διότι χαμηλή γονιμότητα στην Ελλάδα υπάρχει από τη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Άρα τότε γεννήθηκαν λίγοι άνθρωποι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτοί οι λίγοι άνθρωποι κάνουν λίγα παιδιά. Άρα το πρόβλημα γίνεται ακόμα δυσκολότερο για να βοηθήσεις σε κάποια δημογραφική ανάταξη. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν λύνεται, είναι άλυτο.

0: αλλά μπορεί να είναι λιγότερο επαχθές. Μπορούμε να το κάνουμε να είναι λιγότερο επικίνδυνο. Mm-hmm. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να περάσουμε από διαδικασίες περιφερειακής ανάπτυξης. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν γίνεται δουλειά. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Χρειάζεται κοινωνική ανάπτυξη. Κοινωνική ανάπτυξη σημαίνει κοινωνική συνοχή, σημαίνει υγεία, σημαίνει καλά σχολεία, σημαίνουν χίλια δύο πράγματα. Άρα εδώ σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που παρατηρούμε, το δημογραφικό πρόβλημα που παρατηρούμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Mm-hmm. Άρα για να λύσουμε όσο μπορούμε ή στο βαθμό που μπορούμε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να κατανοήσουμε καλά τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μας. Mm-hmm. Θα πρέπει να κατανοήσουμε καλά τις ιδιαιτερότητες τόσο σε εθνικό επίπεδο που έχουμε, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε και να διατυπώσουμε προτάσεις οι οποίες δεν θα είναι επιδοματικές. Τα επιδόματα δεν βοηθάνε ποτέ. Είναι στήριξη απλώς στις οικογένειες που πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι λύση του δημογραφικού προβλήματος. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή.
1: Δύσκολη εξίσωση. Σίγουρα δεν μπορούμε εμείς να τη λύσουμε σε μια τόσο σύντομη συνέντευξη. Πάντως να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτά τα θέματα και τους προβληματισμούς που βάλατε, κύριε Ζαφύρη. Και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί το δημογραφικό είναι ένα πολύ σημαντικό
0: ζήτημα. Πολύ ευχαρίστως. Θα σας πω κάτι όμως, ότι εδώ χρειάζεται συνεννόηση. Mm-hmm. Συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είτε αυτό είναι η κυβέρνηση, είτε είναι τα πολιτικά κόμματα, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών.
1: Χρειάζεται εθνική στρατηγική σε αυτό.
0: Είτε σε εθνική ανάλυση ο κάθε πολίτης.
1: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαφύρης, καθηγητής δημογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η ώρα 12. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Μαρία Λάγιου. Μείνετε εδώ, γιατί έρχεται η Μαρία Γεωργίου. Από όλους εμάς, καλή Κυριακή. Και μια καλή εβδομάδα να έχετε και καλό μήνα, γιατί μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και ΠΟΣ, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5% έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για το επόμενο βήμα σε αυτό το μεγάλο ορόσημο, υπογραμμίζοντας πως η νέα γραμμή προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε ετήσιο rave party με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Αράου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, σύμφωνα με την ελβετική αστυνομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν τους διασώστες για νέα άνοδο των επιπέδων των υδάτων. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε μια συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας από την Κύπρο που άφησε πίσω της ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Ειδικότερα οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν χθες νεκρό έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο εργοτάξιο των παλαιών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδιο οπτικών ινών άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και μπήκαν στο χώρο, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαφυγή τους με λευκό φορτηγάκι. Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικρατεί στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων οδεύει προς το τέλος. Το όχι προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, με 52,5% έναντι 47,5% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απευθείας καταμέτρησης που μεταδίδεται από το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Καλό μεσημέρι, αν έχετε ξυπνήσει πιο νωρίς. News Radio 105,8. Ακούτε, όχι, δεν θα ακούσετε τον Νότι Ανανιάδη. Δεν θα σας κρατήσει συντροφιά σήμερα, τέλη Αυγούστου, και κάποιοι παίρνουν τις τελευταίες άδειες, τις τελευταίες αδειές τους. Θα τα πούμε μαζί.

Θα τα πούμε μαζί μέχρι τις 2. Να συστηθούμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης διαδέχτηκε στη ρύθμιση των ήχων τη Μαρία Παπακυρίτση για την εκπομπή, για το αποτέλεσμα που θα σας κρατήσει συντροφιά. Τις συνομιλίες, τις συνεντεύξεις, τις συζητήσεις έχουν δουλέψει η Βασιλική Κολτσίδα, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Αθηνά Σαλούστρου.

Μαρία Γεωργίου η ομιλούσα και, και εσείς στη συντροφιά μας, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη. Στείλτε μας ευχές, στείλτε μας φωτογραφίες, στείλτε μας τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Κυριακή 30 Αυγούστου σήμερα.

χρόνια πολλά να πούμε στον Αλέξανδρο, στον Αλέξη, στην Αλεξάνδρα, στην Αλέκα, στον Άλεξ. Γιορτάζουν σήμερα. Δεν είναι λίγοι. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, λοιπόν. Από την Τρίτη ξεκινάμε να μετράμε. Το Σεπτέμβριο, από την 1η Σεπτεμβρίου ή πέραν του 31. Και η θερμοκρασία κάτι τέτοιο σηματοδοτεί. Γιατί ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία. Πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Για να είμαστε ειλικρινείς, κάποιοι γονείς και μαθητές βέβαια μετράνε αντίστροφα για το άνοιγμα των σχολείων. 11 Σεπτεμβρίου.

Σας λέγαμε για τον καιρό και τη θερμοκρασία που ανεβαίνει. Να, για παράδειγμα, από χθες που είχαμε μια ανάσα δροσούλας, σήμερα έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Ο καιρός είναι γενικά έθριος. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες, πάντα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ. Στα ηπειρωτικά που σας είπαμε θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και κάποιες μπόρες και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ορεινά, πιθανόν και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Και ενδεικτικά να σας πούμε μερικές μέγιστες θερμοκρασίες, γιατί 12 είναι η ώρα, 12 και 13 πρώτα λεφτά, επλησιάζουμε στις μέγιστες θερμοκρασίες. Σε Μακεδονία και Θράκη 33 βαθμοί, 38 στη Θεσσαλία, 37 στην Ήπειρο, 36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 33 στα Επτάνησα, στις Κυκλάδες 32 περισσότερη δροσιά εκεί. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ θα φτάσουν, άρα όσοι ταξιδεύετε σήμερα για να επιστρέψετε, και κάποιοι λίγοι που ξεκινάει η άδειά σας, καλά θα ταξιδέψετε. Οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη έθριος, κάποιες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής το απόγευμα, από το απόγευμα και μετά, στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.

0: Λοιπόν, όταν φεύγει ο Αύγουστος, συνήθως κάνουμε έναν απολογισμό. Έναν απολογισμό για το καλοκαίρι που πέρασε και τα σχέδια για τη νέα περίοδο, τη νέα σεζόν που ξεκινά, αν προτιμάτε. Και αν κάνουμε εμείς απολογισμούς, φανταστείτε οι πολιτικοί. Αφήστε που οι μήνες που είναι μπροστά μας είναι προεκλογικοί και βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τα εγκαίνια και τις πολιτικές παρουσίες, πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον, όπως θυμάστε, καταλαβαίνετε, εστιάζεται πάντοτε στην παρουσία του Πρωθυπουργού, αφού πάντα από το βήμα της έκθεσης γίνονται οι εξαγγελίες, αλλά και στα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων, αφού η χρονιά είναι προεκλογική και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα κάνουμε και εμείς τώρα. Θα μιλήσουμε με πολιτικούς συντάκτες του Ethnews και θα μοιραστούν μαζί μας τις πληροφορίες τους για το τι περιμένουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια εβδομάδα, ούτε μια εβδομάδα δεν μας χωρίζει. Θα ξεκινήσουμε με την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ethnews, τη Γεωργία Σκιτζή, που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και πράγματι, Μαρία, στο πολιτικό ρεπορτάζ καταλαβαίνεις ότι ξεκινάει σιγά-σιγά, μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη. Με πάρα πολύ τη δραστηριότητα, αν το θες, από πλευράς των κομματικών επιτελείων να είναι έντονη και από την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος, ο Σύφησε, που αναμένεται να κάνει την ομιλία του. Βέβαια, είδαμε και αυτή την αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, αναμένεται να παρουσιάσει τις δύο του μηνός το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Ναι, θα ανέβει πρώτος στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, η απάντηση από το επιτελείο του ότι είναι, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελλάς, οπότε μπορεί να το κάνει όποτε θέλει. Είχα μια έντονη αντιπαράθεση γι' αυτό.
1: Υπήρξαν διαθεσμοί γιατί περί τη θεσμικότητα, αν το θες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τη θεσμικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει το επόμενο Σάββατο αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού. Συνέχεια καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Είναι πια πραγματικά, είδες που πολλές φορές μπορεί να είναι κλισέ, αλλά πραγματικά τώρα πια βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Με τον Πρωθυπουργό ήδη, αν το θέλεις, να έχει δώσει ένα πρώτο στίγμα αφενός στην επίσκεψη που έκανε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια. Και οι περιοδίες που ακολούθησαν μετά και κοιτούσα το πρόγραμμα, την εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας, κυριολεκτικά οι υπουργοί, τα μέλη της κυβέρνησης, οργώνουν τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη.
1: Και το λες πολύ σωστά, γιατί πραγματικά. Και είναι, αν το θέλεις, επιδίωξη τόσο από πλευράς του κυβερνητικού, τόσο όμως και του κομματικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς αυτό. Μάλιστα έκαναν λόγο, αν το θες, σε εισαγωγικά, για μια νεοδημοκρατική απόφαση στη Βόρεια Ελλάδα την εβδομάδα αυτή, με κυβερνητικά κλιμάκια, με κομματικά κλιμάκια, με επικεφαλής, όπως πολύ σωστά λες, υπουργούς, προκειμένου. Είναι κάτι το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα προετοίμαζαν, έβαζαν τις ημερομηνίες, ποιες ακριβώς περιοχές θα επισκεφθούν. Ουσιαστικά αυτό που τονίζεται είναι ότι θέλουν να υπάρξει εξωστρέφεια. Αυτό θα επιδιώξουν και τι άλλο, να επικοινωνήσουν το έργο που έχει γίνει από πλευράς της κυβέρνησης. Εδώ μία λέξη θα έλεγα κλειδί, Μαρία, για την κυβέρνηση. Είναι η αξιοπιστία, δύο μάλλον, η αξιοπιστία και η συνέπεια. Άρα τι θα επιδιώξει να κάνει και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση στην ομιλία του? Να καταδείξει αφενός όσα είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία, όσα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, ποια ήταν αυτά, αλλά συγκεκριμένα όμως, όχι γενικά.
0: Και αυτό γίνεται ήδη. Και αυτό γίνεται ήδη. Δηλαδή, όπως ακριβώς το είπες, η κυβέρνηση παίζει το χαρτί της αξιοπιστίας, δείχνοντας από την άλλη τα κόμματα, λέγοντας ότι έχουν ακοστολόγητα προγράμματα και ότι δεν είναι αξιόπιστα. Η συζήτηση τουλάχιστον προς το παρόν εκεί έχει εστιαστεί.
1: Ναι. Και είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα παραμείνει, υπό την έννοια ότι αφενός, όπως υπάρχει, αν το θες, και το σύνθημα. Το είπαμε, το κάνουμε, και το κάνουμε είναι γιατί θα συνεχίσουμε προκειμένου να ολοκληρωθεί και η τετραετία. Απέναντι στην αντιπολίτευση που επί της ουσίας τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λένε ότι επιδίδονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας και ότι επί της ουσίας θα πρέπει να κοστολογούνται και βέβαια όσα προγράμματα θα ακούσουμε και οικονομικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αφετέρου όμως, πέραν του απολογισμού, εδώ θα πάει και προοπτικά ο Πρωθυπουργός. Με έναν ορίζοντα, όπως ο ίδιος έχει πει, την Ελλάδα του 2030, να διεκδικήσει ο ίδιος η Νέα Δημοκρατία μία τρίτη τετραετία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα θέσει ένα πλαίσιο αφενός αρχικά οικονομικό, για την επόμενη χρονιά, αλλά όμως όπως είπαμε και προοπτικά για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή ποιες είναι οι επιδιώξεις του οικονομικού επιτελείου, πού θα στοχεύσει.
0: Και φαίνεται ότι θέσει και με αριθμούς. Φαίνεται ότι θέσει και με αριθμούς από ό,τι καταλαβαίνω από τις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις εδώ στο
1: Ερτινιού. Σε κάθε περίπτωση. Ναι, αυτό θα είναι ακριβώς. Θα είναι αυτό, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι συγκεκριμένο. Προκειμένου επί της ουσίας να διαφανεί, αν το θέλεις, και ο σχεδιασμός, ο κυβερνητικός σχεδιασμός, ότι βασίζεται σε δεδομένα, οικονομικά δεδομένα και πάντα, και αυτό τονίζεται, κρατάει εφεδρίες και για την οποιαδήποτε έξτρα κατάσταση μπορεί να βρεθεί μπροστά μας, υπό την έννοια ότι είδαμε και την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ήταν ούτε ολίγες οι διεθνείς αναταράξεις και εξελίξεις, οι οποίες και επηρέαζαν, όπως και το βλέπουμε, και τις εθνικές οικονομίες, επίπεδο ενέργειας, επίπεδο ακρίβειας.
0: Και κακά τα ψέματα, Γεωργία. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Απασχολεί τα νοικοκυριά. Είναι σαφές ότι θα επηρεάσει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση, θα επηρεάσει και την ψήφο κάποιων πολιτών.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες, όλους περισσότερο, όλους λιγότερο. Είναι αυτό και που η ιεραρχή, αν το θες και το Μέγαρο Μαξίμου, θα έλεγα, θα μπορούσα να πω ακόμα και στην κορυφή, σε κάθε θέματα τα οποία καλείται όλο αυτό το διάστημα, αλλά και προοπτικά να αντιμετωπίσει. Άρα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και παρεμβάσεις κυβερνητικές για το επόμενο διάστημα, οι οποίες ακριβώς θα έχουν ως στόχο να μειωθούν όλο ένα και περισσότερο σαν να ταράξει το κομμάτι αυτό της ακρίβειας. Να πούμε επίσης ότι αυτό που μας μεταφέρεται από το ρεπορτάζ είναι ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες έχουν επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τις οικογένειες με παιδιά. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι για παράδειγμα στο κομμάτι των φοροελαφρύνσεων που έχει ήδη ξεκινήσει και το προηγούμενο διάστημα, εδώ θα δούμε και συνέχεια από τον Πρωθυπουργό.
0: Άρα θα περιμένουμε εξαγγελίες σε αυτόν τον τομέα.
1: Δηλαδή,
0: ελαφρύνσεις σε αυτόν τον τομέα ακριβώς.
1: Ναι, γιατί θυμίζω ότι και θυμίζουν από την κυβέρνηση ότι έχουν υπάρξει σημαντικές μειώσεις και καταργήσεις φόρων από το 2019. Παράδειγμα, ο ΕΜΦΙΑ, ο φόρος εισοδήματος, ο τέλος επιδεύματος. Έτσι και σε αυτή την τροχιά αναμένεται να κινηθεί και το επόμενο διάστημα και θα σχετίζονται από αυτά που θα ακούσουμε, όπως είπαμε, από τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, στο τραπέζι, το ενδεχόμενο μείωση τη προκαταβολή του φόρου.
0: Κάτι που ζητάνε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίε, οι ελεύθεροι επαγγελματίε.
1: Ζητάνε εντόνωση. Ακριβώς. Έντονα και επίμονα. Εδώ ακούγεται και επί τη ουσία όλη αυτή η δυσαρέσκεια την έχει σπάσει η κυβέρνηση και γι' αυτό και το οικονομικό επιτελείο το διάστημα αυτό το έχει βάλει κάτω τα σενάρια όλα. Τι οικονομικέ δυνατότητε, το γεγονό πάντα. Που δεν το τονίζουν τυχαία γιατί είναι πραγματικότητα το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια που μπορείς να φτάσεις. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες έχουν συνομπολογηθεί και όπως προκύπτει από τις πληροφορίες μας, είμαστε κοντά στο να ανακοινωθεί η μείωση προκαταβολής φόρου. Άλλωστε, να πούμε ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, αν το θέλεις, έδωσε μια κατεύθυνση προς αυτό. Άρα, αυτό σημαίνει να θυμίσουμε ότι η προκαταβολή έχει ήδη μειωθεί στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες εταιρείες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι κλειδώνει οριστική απόφαση και θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις αντιστοίχως. Να πούμε ότι υπάρχει και το κομμάτι των τεκμηρίων και αυτό είναι μέσα στα μέτρα που αναμένεται πάλι για τους ελεύθερους επιχειρηματίες.
0: Και εδώ φαίνεται να υπάρχει και ένας διαχωρισμός για τους συνεπείς. Το καταλάβαμε γιατί χθες πρωινές διαδρομές με ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, μίλησε σε μένα και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και το άφησε ανοιχτό, το αφήνουν ανοιχτό εδώ. Κάποια σχέση με τους συνεπείς φορολογούμενους θα υπάρχει εδώ.
1: Ακριβώς, είναι καθαρό αυτό υπό την έννοια ότι εδώ. Το σκεπτικό είναι ότι υπάρχει σύνδεση, αν το θες, με το γεγονός, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν πλέον τα εργαλεία όπως τα POS, οι ηλεκτρονικές διαδικασίες, προκειμένου να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Άρα από εδώ κατάφεραν, είχαν αποτελέσματα σε σχέση με τα έσοδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εδώ φαίνεται όμως ότι όποιες αποφάσεις, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, θα επιβραβεύουν τη συνέπεια από πλευράς των ελεύθερων επαγγελματιών. Να πούμε ότι όσα μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το προσεχές Σάββατο θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου, θα εφαρμοστούν ενώ τα μέτρα για την επόμενη χρονιά σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου λοιπόν θα νομοθετηθούν, θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου του 2027. Εδώ βεβαίως να προσθέσω, Μαρία, ότι όπως μιλούσα και με στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, εδώ θα επιχειρηθεί παράλληλα να γίνει και μία σύνδεση, αν το θέλεις, με τα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη ΔΕΘ, και αυτά θα έχουν τα φετινά και μία συνέχεια. Και μιλώ για τα περσινά υπό την έννοια ότι αυτά, πολλά από αυτά θα δούμε να εφαρμόζονται από 1η-1η του 2027.
0: Βέβαια, ενώ κάποια από τα φορολογικά θα εφαρμοστούν το 2028 που θα κάνουμε τη δήλωση για το 2027. Άρα,
1: ακριβώς.
0: Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ίσως για την κυβέρνηση.
1: Ναι, απλά το ζητούμενο είναι ακριβώς σε αυτά που θα εφαρμοστούν το 2027 να πάει και να προσθέσει και άλλα. Και άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι το όφελος που θα είχαν να είναι ακόμα μεγαλύτερο οι πολίτες. Και οι αντίστοιχες κατηγορίες του πληθυσμού, οι οποίες θα, αν το θες, θα ενισχυθούν. Αυτό θα το δούμε. Παράλληλα να πούμε ότι και οι συνταξιούχοι αναμένεται και εδώ να έχουμε ανακοινώσει σε σχέση με τους συνταξιούχους.
0: Εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση, βέβαια, σε σχέση με το επίδομα, γιατί υπάρχει πίεση από τα άλλα κόμματα, από το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και από άλλα κόμματα, για τη 13η σύνταξη.
1: Ναι, και συνεχίζει η πίεση αυτή. Πάντως από πλευράς της κυβέρνησης, αυτό που τονίζεται είναι ότι θα έχουμε μέτρα που θα σχετίζονται με περαιτέρω ανάσταση και συνταξιούχους. Εδώ αυτό που συζητείτε είναι για το επίδομα αυτό το σταθερό του Νοεμβρίου. Άρα σε δύο, αν το θες, άξονες γίνεται η συζήτηση. Μένει να δούμε τι θα ανακοινωθεί, βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα έλεγα ότι πάντα γίνεται αυτό. Νομίζω ότι ακόμα περισσότερο φέτος δεν αποδεσμεύονται οι πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φιδό. Άρα εδώ είναι δύο τα κομμάτια. Είτε η διεύρυνση του επιδόματος, είτε όμως και η διεύρυνση της περιμέτρου των συνταξιούχων που θα το λαμβάνουν. Είναι και τα δύο μαζί.
0: Αλλαγή εισοδηματικών κριτηρίων ουσιαστικά. Χαλαρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ να κρατήσουμε.
1: Είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι, και να κρατήσουμε και αυτό που το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι φαίνεται, ενώ γνωρίζαμε ότι ο κατώτατος μισθός θα κλειδώσει τα 950, φαίνεται ότι θα πάει παραπάνω και μπορεί να γράψει και τετραψήφιο αριθμό.
1: Βεβαίως το προανήγγειλε ήδη από την Κοζάνη στην ομιλία που είχε. Αυτό τι σημαίνει? Ήδη η πρόβλεψη, η προεκλογική εισαγγελία, θυμίζω, ήταν ακριβώς αυτό που είπες, Μαρία. Δηλαδή στο τέλος του 2027, δηλαδή με την ολοκλήρωση της εταιρετής αυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ. Άρα εδώ ποια πληροφορία, ποια είδηση μάλλον θα έλεγα, έδωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα ξεπεραστεί πριν από τις εκλογές, νωρίτερα δηλαδή, θα ξεπεραστεί το ποσό αυτό. Σωστά λες ότι οι πληροφορίες μιλούν ακόμα και για το τετραψήφιο, άρα και τα 1000 ευρώ. Δεν το έχουμε,
0: δεν
1: έχουμε.
0: Δεν είναι δεμένο.
1: Τον ακριβή αριθμό, ακριβώς. Όμως το θέμα είναι ότι θα ξεπεράσει σίγουρα τα 950 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Και μάλιστα οι συνάδελφοι από το οικονομικό ρεπορτάζ τα αναλύουν και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ καλύτερα. Άρα όμως σημαίνει ότι 550.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα δουν την διαφοροποίηση αυτή. Όμως παράλληλα, αυτό όπως με τονίζουν συμπαρασύρει και επιδόματα, άρα αυτό θα δώσει αύξηση σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους.
0: Να δούμε, να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλώς μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.

Μια και μιλούσαμε με τη Γεωργία Σκιτζή για την ακρίβεια και πώς απασχολεί τα νοικοκυριά. Αύριο περιμένουμε τους κωδικούς, στους οποίους θα έχουμε μειώσεις από 5 έως 30%. Μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι θα είναι περίπου 1.660 κωδικοί και ανάμεσα αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται και τα σχολικά είδη, γιατί μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την άνοιξη των σχολείων. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στις μειώσεις των τιμών. Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός που τέθηκε σε ισχύ. Αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος, αναφέρει, του Ταμείου Ανάκαμψης με θετικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ και την απασχόληση. Ενώ αναφέρθηκε και στο νέο κλιματικό ταμείο, σας τα λέγαμε την Παρασκευή, ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων. Ευρώ. Και βεβαίως αναφέρθηκε στο μετρό, στην επέκταση του μετρό που εγκαινιάστηκε την Πέμπτη προς την Καλαμαριά. Ενώ αναφέρθηκε και σε έργα ανάπλασης στη Θεσσαλονίκη που προχωρούν και επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία για την ενεργειακή μετάβαση.

0: Στείλτε, μην ξεχαστείτε, στείλτε το μήνυμά σας στο Viber. Μάλλον μέσω Viber επικοινωνήστε μαζί μας. Αφού πληκτρολογήσετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη. Για ευχές, καλό μεσημέρι, καλημέρα αν προτιμάτε, ό,τι θέλετε. Στείλτε μια φωτογραφία από εκεί από που μας ακούτε ή τα σχόλιά σας, το σχόλιό σας για την εκπομπή, για την επικαιρότητα. Μιλούσαμε με τη Γεωργία Σκιτζή για αυτές τις εκλογές, για τα διακυβεύματα των εκλογών, για το τι περιμένουμε, για το πώς ανεβαίνουν τα κόμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένα βαρόμετρο πάντα. Λοιπόν, αυτή την περίοδο και είναι και το διακύβευμα των εκλογών, εκτός από το κόμμα που θα είναι πρώτο, εάν θα είναι αυτοδύναμο ή όχι, παίζεται και ένα άλλο στοίχημα για το δεύτερο κόμμα, για το ποιο κόμμα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε όλα, γιατί ετοιμάζονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη δική τους άνοδο στη Θεσσαλονίκη. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας, καλημέρα και σε εσένα Μαρία. Θα μου επιτρέψεις ένα πρώτο γενικό σχόλιο.
0: Ναι, με.
1: Οι διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης έχουν το δικό τους πολιτικό βάρος. Πάντοτε έτσι ήταν, πάντοτε έτσι είναι και θα συνεχίσουν να είναι οι διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης για το ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν έκριναν όμως, κατά τη γνώμη μου, αν κοιτάξουμε ιστορικά, την επόμενη εκλογική αναμέτρηση όποτε αυτή ακολουθούσε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ρεύματα, τα πολιτικά ρεύματα, τα προεκλογικά, που είχαν διαμορφωθεί πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, βέβαια. Ένα ή με τον άλλο ναι, τρόπο. Βέβαια. Και έχουμε και παραδείγματα πρωθυπουργών που ανέβηκαν, έδωσαν πολύ γενναία πακέτα, καλάθια και τελικά δεν κέρδισαν τις εκλογές. Δίνουν ένα στίγμα όμως.
1: Ή, αν μου επιτρέπεις, είχαμε εκείνη την μεγάλη σύγκρουση τότε μεταξύ του Κώστα Καραμαλή πρωθυπουργού και του Γιώργου Παπανδρέου ως αρχηγού αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, που τότε με ένα πολύ ρεαλιστικό λόγο ο Κώστας Καραμαλής είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις για τα επόμενα δύο χρόνια. Είχε περιγράψει δηλαδή μια διετία πολύ δύσκολη. Είχε ανέβει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου ακριβώς μετά. Είχε μείνει η φράση του «Λεφτά υπάρχουν», παρεξηγημένη βεβαίως. Αλλά και αυτό ακόμα δεν είχε κρίνει τις εκλογές. Υπήρχε ένα πολιτικό κοινωνικό ρεύμα ήδη διαμορφωμένο. Αλλά από εκεί και ύστερα βεβαίως οι διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης έχουν, όπως είπαμε, το δικό τους πολιτικό βάρος και τη δικιά τους πολιτική σημασία. Ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος, να έχει σημασία για την κέντρο αριστερά, όπως προείπες και εσύ, και έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τα πρόσωπα, εννοώ των ηγετών, και για την επόμενη μέρα της κέντρο αριστερά.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο χώρο και καταλαβαίνουμε όλοι, εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη κυβέρνηση, ότι στις πρώτες εκλογές, στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν με αυτό το διακύβευμα, ο τρίτος θα είναι αυτός που είναι ο χαμένος.
1: Να μην προκαθορίζουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Ναι, γι' αυτό δεν λέμε για κόμματα. Βεβαίως. Δεν λέμε για κόμματα. Ναι, προφανώς μπορεί κόμματα, να αλλάξει η σειρά.
1: Θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Ναι,
0: βέβαια.
1: Αλλά με βάση τις δημοσκοπικές καταγραφές, της προσώρας τουλάχιστον.
0: Ναι, γιατί μπορεί να αλλάξει.
1: Εργαζόμαστε όλοι. Ναι, ναι. Η κεντροαριστερά ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με πολλά διακυβεύματα. Καταρχάς, το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο πλέον δεν είναι παροχολογίες, διότι αυτά προσμετρώνται όσον αφορά το αν αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή αν αντέχουν τα ταμεία.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι, έτσι όπως τουλάχιστον λέει και το ρεπορτάζ μου, θα είναι συγκεκριμένα, αυστηρά κοστολογημένα και χωρίς βερμπαλισμούς. Ελπίζουμε να το δούμε και στην πράξη.
0: Ναι, για να δούμε, γιατί βλέπω πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των του κοστολόγιου των κομμάτων. Δηλαδή αυτό, για παράδειγμα, θα σου πω τη 13η σύνταξη. Η κυβέρνηση λέει ότι αν τη δώσουμε.
1: Από μόνη της είναι 2,5 δις περίπου.
0: Έτσι λέει η κυβέρνηση. Το Πασόκ το κατεβάζει κάτω από το 1 δισεκατομμύριο όμως αυτό. Δηλαδή τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Ξέρω εγώ. Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά βεβαίως, εκτός της παροχολογίας, η κατάθεση του οικονομικού προγράμματος θα διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου, αρχής γενομένης από αυτή την εβδομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα εμφανιστεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή 2-3 μέρες πριν από τον Πρωθυπουργό. Και θα ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη σε 9 Σεπτεμβρίου.
0: Μετά τον Πρωθυπουργό, πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ακριβώς, καθόλου τυχαίες ημερομηνίες. Επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ετοιμάσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα οικονομικό αλλά και πολιτικό, γιατί θα το δούμε και αυτό στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών της κεντροαριστεράς και αριστεράς, υπό την έννοια ότι είναι το πολιτικό διακύβευμα πλέον. Αυτό που λέγεται από την Αμαλίας, από την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι θα είναι μια πολιτική αντιπαράθεση και με βάση το οικονομικό πρόγραμμα αλλά και ως πολιτικό διακύβευμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και εγώ μαθαίνω ότι θα δώσει έμφαση ο Αλέξης Τσίπρας στις μεταρρυθμίσεις και όχι στις παροχές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό είπα πριν ένα συγκροτημένο, αυστηρά κοστολογημένο. Μέλλει να το δούμε βέβαια και αυτό.
0: Ναι, προφανώς.
1: Διότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια πολύ βαριά φανέλα συγκριτικά με το παρελθόν, αλλά είναι τόσο μακριά αυτό που μέλλει να το δούμε τέλος πάντων. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζεται για την τελική αντεπίθεση. The final countdown που λέμε. Δηλαδή, ποια είναι αυτή, με βάση τις δημοσκοπήσεις να περάσει στην δεύτερη θέση ή να είναι εκείνος ο οποίος θα ηγηθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό.
0: Ή και να μειώσει την απόσταση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, για τον οποίο η Χαριλάου Τουρκούπη λέει ότι έχει τα βανιάσει. Έχει πιάσει τα βάνη στο 17%, άρα έχει ελπίδες η Χαριλάου Τουρκούπη.
1: Και η Χαριλάου Τουρκούπη λέει πάντοτε παραμένει στο ίδιο κεντρικό πολιτικό αίτημα, δηλαδή πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Σε αυτό δεν έχουν κάνει πίσω και ούτε πρόκειται να κάνει Χαριλάου Τουρκούπη πίσω, με την έννοια το ότι όταν διεκδικεί στην εξουσία δεν λες άντε να είμαι δεύτερος, είναι ήδη μία ητοπάθεια, αν το δούμε δηλαδή ως εικόνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης μπαίνει σε ένα πλαίσιο πλέον επιθετικής πολιτικής, σκληρής επιθετικής πολιτικής απέναντι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στη Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, φαίνεται ότι θα είναι πολύ μακριά από σήμερα. Θα είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος.
0: Έτσι
1: με
0: είναι.
1: Οτιδήποτε σημαίνει αυτό, αρχής γενομένης βεβαίως από τη ΔΕΘ. Αρχής γενομένης από τη ΔΕΘ. Δηλαδή από αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά ξεκινάει μια μακρά προεκλογική περίοδος, κατά τη γνώμη μου. Τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, αυτός ο χάρτης δηλαδή σε αυτόν τον ευρύτερο όμορο ιδεολογικό χώρο, φαίνεται ότι έχει πολλά ερωτηματικά.
0: Και μάχες επιβίωσης.
1: Και πολλές μάχες
0: επιβίωσης.
1: Και πολλές μάχες επιβίωσης. Το κεντρικό στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι να μπει στη Βουλή. Δεν το κρύβουν. Αυτό είναι. Αυτό λένε. Έχουν αισιοδοξία. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα υπάρξουν ευρύτερες συνεργασίες.
0: Λέγονται πολλά για τη Νέα Αριστερά. Ήδη είχαμε έτσι μια ερώτηση που κατέθεσαν πριν κλείσει η Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ θα έλεγα και με τον Νίκο Κοτζιά, ας πούμε, ένα όνομα και με προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου, θέλω να πω. Δηλαδή. Αυτό μέλει επίσης να πιστοποιηθεί, γιατί και εκεί, όπως καλά γνωρίζεις, το χώρο της αριστεράς, πάντοτε υπάρχουν οι διαφωνίες, οι διχογνωμίες, οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις. Είναι ένας χάρτης ο οποίος θα κρίνει πολλά. Και υπό την έννοια το πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Άρα και για τον πρώτο και για τον δεύτερο, για την αυτοδυναμία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι δεν είναι.
0: Και ακόμη για το τι θα κάνουν οι δυσαρεστημένοι, γιατί έχουν παραιτηθεί διάφοροι και περιμένουν στην ουρά για να τους αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε ότι δεν θα τους αξιοποιήσει όλους. Ότι από το ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει ελάχιστα στελέχη. Άρα δεν το αποκλείω να δούμε και κάποιες επιστροφές, κάποιες δραστηριοποιήσεις, επαναδραστηριοποιήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα είναι δύσκολο, η άποψή μου είναι.
0: Ναι.
1: Αν και νομίζω ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το κεφάλαιο θα το αφήσει τελευταίο πριν από την προεκλογική περίοδο, όποτε αυτή επισημοποιηθεί. Mm-hmm. Μέχρι τουλάχιστον την περίοδο του Αυγούστου, δηλαδή των όποιων θερινών διακοπών, το ρεπορτάζ μου λέει ότι δεν έγιναν επαφές ούτε με πρόσωπα, ούτε με πρώην βουλευτές, ούτε με νυν βουλευτές. Έδωσε έμφαση περισσότερο στην προετοιμασία της ΔΕΘ του πολιτικού και οικονομικού προγράμματος. Τώρα, το ίδιο θα συμβεί περίπου, και αυτό που λέγαμε για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς, το ερωτηματικό είναι ποιοι θα εκπροσωπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Η γνωστή τριάδα, η γνωστή τρόικα.
0: Δούρου, Πολάκης, Παπάς.
1: Πολάκης. Τώρα, ποιο θα είναι στη συνέντευξη, ποιο θα είναι στην ομιλία, μην εκπλαγούμε.
0: Αν είναι και τρει.
1: Αν είναι και τρει. Δεν είναι ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ για νέες συγκρούσεις, εσωτερικές συγκρούσεις.
0: Για να δούμε.
1: Αυτά όλα όμως, εκτός Ελλάς, εκτός Πασόκ και Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αναφέρομαι, μπαίνουν και εισέρχονται και σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, εξωστρέφειας. Διότι και αυτά τα κόμματα, ενδεχομένως και η Χαριλάου Τρικούπη, είχε εισέλθει σε ένα πλαίσιο βαριάς εσωστρέφειας, με εσωτερικές συγκρούσεις, με αμφισβητήσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ με πολλαπλές διασπάσεις. Η ΔΕΘ λοιπόν τώρα, αρχής γενομένης από αυτή την εβδομάδα, είναι η δικιά τους, το δικό τους νέο ξεκίνημα, η δικιά τους αρχή.
0: Ναι.
1: Με ό,τι στοίχημα βάζουν, θα βάλουν μέχρι τις εκλογές. Δεν αποκλείω εκπλήξεις σε αυτό το χώρο, με πρόσωπα και συνεργασίες πολιτικές. Ούτως ή άλλως, αν πάνε σε πολυδιάσπαση, εκτιμάται ότι θα είναι πολύ δύσκολη η είσοδος στο κοινοβούλιο με βάση το
0: 30%. Οπότε το αντίθετο θα επιδιώξουν. Το Πασόκ ήδη είναι σε ένα δρόμο διεύρυνσης, συνεχώς ανακοινώνει νέα στελέχη.
1: Νέα στελέχη και διεύρυνσης και σε ιδεολογικούς χώρους. Δηλαδή το βάρος του είναι στην κεντροαριστερά πλέον ή στο πλαίσιο της αριστεράς. Βέβαια ο στόχος όλων, συμπεριλαμβανομένου και της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως, είναι πάντοτε στη ΔΕΘ, ανέκαθεν ήτανε και συνεχίζει να είναι, το ξέρεις και εσύ καλά, η θρυλούμενη, η λεγόμενη μεσαία τάξη, η οποία φαίνεται ότι είναι επιβαρημένη αρκετά και είναι, επομένως όλοι στοχεύουν σε αυτήν. Ούτως ή άλλως η μεσαία λεγόμενη οικονομική τάξη δεν δίνει το προβάδισμα για την εκλογή των κυβερνήσεων κάθε
0: Έτσι
1: φορά.
0: Είναι. Και το κέντρο λέμε συνήθως, βέβαια, το πολιτικό κέντρο. Εντάξει, εδώ φαίνεται ότι έχει χαθεί.
1: Όποιο το δέχεται ότι υπάρχει ακόμα, το λέμε η μεσαία οικονομική τάξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βαγγέλη, ραντεβού στη ΔΕΘ.
1: Μεγαλώσαμε για να πηγαίνουμε, αλλά ναι, ραντεβού.
0: Την παρακολουθούμε σίγουρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλή
0: μέρα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.

Σας έλεγα για τις μειώσεις των τιμών που αναμένουμε από αύριο ανακοινώσεις, ότι οι τελευταίες πληροφορίες φέρουν, γιατί θυμάστε τις εκτιμήσεις, ότι θα είναι περίπου γύρω στα 1500, ήδη 1500 κωδικοί μάλλον, όχι ήδη, οι τελευταίες πληροφορίες τους ανεβάζουν τον αριθμό των κωδικών. Θέλουν να συμμετέχουν 1660 κωδικοί. Σας λέγαμε ότι η μειώση θα είναι από 5 έως 30%. Η μέση μείωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Air News, είναι ότι θα είναι περίπου στο 7%. Ότι στη συμφωνία συμμετέχουν 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Και οι κατηγορίες των κωδικών συμπεριλαμβάνουν είδη διατροφής, κρέατα, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Και όσον αφορά στο θέμα των καυσίμων, στον τομέα αυτό οι τιμές παραμένουν πολύ ψηλά. Αγοράζουμε βενζίνη, απλή αμόλυβδη βενζίνη, κοντά στα 2 ευρώ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, κοντά στα 2 ευρώ. Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, πολύ πιθανόν και αύριο, να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για παράταση των μέτρων. Να θυμίσω ότι ισχύει η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Από αύριο ίσως, ναι. Γιατί 31 Αυγούστου λήγουν τα μέτρα αυτή. Λίγη αυτή η επιχορήγηση. Είχε αποφασιστεί να είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Αύριο και αυτό.

Συχνά μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση πια, και κάποιοι το αμφισβητούν. Αμφισβητούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Εάν δεν είναι κλιματική κρίση αυτό που συνέβη χθες στην Κύπρο, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί έχουμε περάσει ένα καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τι υψηλές θερμοκρασίες, τους καύσωνες. Να κατακαίνε τη μισή Ευρώπη, με τα ποτάμια να ξεραίνονται. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε μετά το δελτίο στη μία. Και για τα ποτάμια που ξεραίνονται και για την κλιματική κρίση που πλήττει την Ευρώπη, τα δάση καίγονται, όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση. Αλλά εάν σε αυτή δεν εντάσσεται αυτή η χθεσινή έντονη μπόρα, καλοκαιρινή μπόρα στην Κύπρο, δεν μπορώ να καταλάβω πού θα μπορούσε να ενταχθεί μια μπόρα, μια κακοκαιρία που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ελληνοκύπριο επιχειρηματία, που έχασε τη ζωή του όταν κυριολεκτικά τσακίστηκε το σκάφος του στα βράχια από τους δυνατούς, πολύ δυνατούς ανέμους. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόνο, όταν τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με αυτές τις αντίξωες, δύσκολες καιρικές συνθήκες που δημιούργησαν η ισχυρή άνεμη και η έντονη θαλασσοταραχή. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δύο από τα σκάφη παρασύρθηκαν και χτύπησαν, προσέκουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρότατες ζημιές. Ένα από αυτά ήταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο 76χρονος μαζί με την κόρη του και τη σύντροφό του. Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να διασωθούν, όμως ο επιχειρηματίας εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα βράχια, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

καλημέρα σε όσους και όσες στέλνετε τα μηνύματά σας. Να, ένας ακροατής, ακούγοντας συζήτηση με τους πολιτικούς μας συντάκτες, λέει ότι η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει αυτά που έχει υποσχεθεί. Στην Εύβοια για τις φωτιές, στους αγρότες μετά το Ντάνιελ, και όχι να τάζει μόνο. Γι' αυτό και κάνει την πρόβλεψη ότι θα πάρει 25% στις εκλογές. Η Ρένα τι λέει από την πλευρά της, ότι όπου πάει το μετρό ακριβένουν τα ενίκια. Ναι, αλλά να μην έχουμε μετρό για να μην ακριβίνουν τα ενίκια, έτσι συμβαίνει συνήθως. Οι περιοχές που αναπτύσσονται, στις περιοχές μάλλον που αναπτύσσονται, ανεβαίνει και η αξία της γης. Είτε όσον αφορά την αγορά, είτε όσον αφορά στην ενοικίαση.

Καλημέρα στη Μαρία, τον Γιάννη, τον Αθανάσο που έχουν στείλει τα μηνύματά του στην την Ελένη. Στείλτε και άλλα μηνύματα στο News Radio, μάλλον μέσω Viber στείλτε και άλλα μηνύματα, να το πάρουμε από την αρχή και να το πούμε σωστά. Μέσω Viber λοιπόν στείλτε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία, Radio η άλλη. Αν έχετε στείλει ήδη το μήνυμά σας, τότε υπάρχουμε. Υπάρχει ήδη το Earth News Radio στον κατάλογο και είναι εύκολο να μπείτε και να μας στείλετε απλά, έτσι απλά, τόσο απλά το μήνυμά σας.

Τρία λεπτά πριν από τη μία. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με περισσότερες συζητήσεις και περισσότερα θέματα. Θα συζητήσουμε και για τον τουρισμό και τον απολογισμό της τουριστικής περίοδου μέχρι τώρα, γιατί δεν τελείωσε, δεν έκλεισε η τουριστική περίοδος, αλλά και θα συζητήσουμε περισσότερο για αυτό που αναφέραμε πριν, για την κλιματική κρίση, για τα ποτάμια στην Ευρώπη που στεγνώνουν και βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο ο Donald Trump στα Truth Social άλλαξε τις ταμπέλες και τη λίμνη Οντάριο την έκανε λίμνη της Αμερικής. Θα τα δούμε όλα μετά το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Με την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενο στον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ελβετική αστυνομία αναζητά τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε μία 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party στο υποδρόμιο του Αράου με την συμμετοχή 3.500 ατόμων. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης των ΕΠΑΛ, ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί και η κακοκαιρία δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγήσεις περιοχές. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας σε μια συγκυρία ενίσχυσης των επιθέσεων εδώ και πολλούς μήνες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλήνη προς Νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου αεροσκάφος της Olympic Air μετά από αναφορά για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο. Αυστραλή υπήκοος τραυματίστηκε μετά από αποκόλληση βράχων στο κλέφτικο της Μήλου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια διακομίστηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας του νησιού. Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικρατεί στο δημοψήφισμα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων οδεύει προς το τέλος. Το όχι προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες με 52,5% έναντι 47,5% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απευθείας καταμέτρησης που μεταδίδεται από το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, στην Αττική, βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με την Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Τη μία Earth News Radio 105,8 ακούτε. Ο Νότης Ανανιάδης που περιμένετε να ακούσει αυτή την ώρα κάνει χρήση της αδειάς του από την άλλη εβδομάδα και μάλιστα σε μεγάλη συσκευασία, σε χορταστική συσκευασία θα τον ακούσετε, γιατί την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τα εγγένεια της έκθεσης από τον Πρωθυπουργό, τις εξαγγελίες, τη συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Σήμερα μαζί. Θα πάμε συντροφιά μαζί μέχρι τις 2. Ποιοι είμαστε, να συστηθούμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Για τις συνεντεύξεις, το περιεχόμενο της εκπομπής, έχουν εργαστεί Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη και η Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Γεωργίου Ιωμιλούσα. Και εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας που θα μας στείλετε μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News 1, Radio η άλλη.

Καλημέρες. Κάποιοι μας στέλνουν τους καλημέρες του. Ό,τι θέλετε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Μας στέλνει ο Νικόλας από το Ρέθινο μια υπέροχη φωτογραφία. Μια πανέμορφη αμμουδιά. Νικόλα, ποια παραλία είναι αυτή, με κάτι κατά γάλανα νερά. Τις ευχές μας. Καλό μεσημέρι στο Ρέθινο.

0: Ας αφήσουμε τις παραλίες όμως για να πιάσουμε τις λίμνες. Τι ακριβώς εννοούμε. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έβλεπα την ανάρτηση στο social του Ντόναλντ Τραμπ που άλλαζε την ταμπέλα στη λίμνη Οντάριο και την έκανε λίμνη Αμέρικα.
1: Ναι.
0: Και κάτι πάπιες και τα λοιπά.
1: Ναι. Ήταν δύο αναρτήσεις. Η πρώτη ήταν που εμφανίζεται με το τραγούδι το γνωστό, το UMCA, ο Donald Trump.
0: Ναι.
1: Αυτό που χορεύει, εν πάση
0: περιπτώσει.
1: Προϊόν και τα δύο. Ναι, και τα δύο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τα
1: βίντεο, έτσι. Και τον δείχνει να κλωτσάει την πινακίδα της λίμνης Οντάριο και να την αντικαθιστά με μία που λέει καλώς ήρθατε στη λίμνη Αμερική. Και μετά στο ένα δεύτερο έχει κάτι πάπιες. Donald Duck τη λέει. Γιατί το duck στα αγγλικά είναι η πάπια. Και έχει πολλές να προστατεύουν τη λίμνη
0: Αμέρικα, έτσι όπως την έχει ονομάσει. Αν μη τι άλλο, έχει χιούμορ.
1: Βέβαια, είχαμε την απάντηση σε πραγματικό όμως χρόνο του πρωθυπουργού του
0: Καναδά, που δεν μασάει εδώ πέρα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
1: Ο Ντακ Φόρτ τι έκανε την Παρασκευή? Μία πινακίδα με διαστάσεις 7,3 επί 3,6 μέτρα έγραψε που να γράφει ότι λίμνη Οντάριο τώρα και για πάντα, και στα αγγλικά και στα γαλλικά.
0: Μάλιστα, ωραία. Τα αλλάζουν πριν.
1: Όπως καταλαβαίνεις, θα έχουμε. Βέβαια, ο εμπορικός πόλεμος καλά κρατεί, έτσι.
0: Ναι, γιατί
1: έχουμε τους δασμούς. Περιμένουμε τώρα 8 Σεπτεμβρίου τα αντίμετρα του Καναδά στους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν σημαντικά ήδη από τον Καναδά. Ναι. Δεν είναι απλή αυτή η ιστορία του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο. Έλα να έρθουμε στην Ευρώπη τώρα. Στην Ευρώπη, την οποία δεν ψηφίζει η Ισλανδία. Μάλλον είχαμε δημοψήφισμα στην Ισλανδία.
1: Είναι ένα παλιό ερώτημα, έτσι. Το 2009 είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ένταξης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη αυτή η συζήτηση είχε σταματήσει το 2013. Τώρα λοιπόν, το 2025, τον Ιούλιο, είχε επισκεφθεί το Ρέικιαβικ η Ούρσουλα Φοντελάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και είχαν αρχίσει να αναβιώνουν λίγο οι συζητήσεις για το αν τελικά θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις.
0: Θα ξαναζεσταθούν ουσιαστικά οι παγωμένες συζητήσεις.
1: Όχι την ένταξη, τις διαπραγματεύσεις.
0: Ένταξη και διαπραγματεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν αν θέλουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ή αν τελικά δεν θέλουν και δεν θέλουν θέλουν να το αφήσουν αυτό στο πλάι.
0: Ναι.
1: Και με βάση τα τελικά αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι οι πολίτες δεν θέλουν να ξεκινήσουν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, και να πάμε τώρα και στην Ελβετία.
0: Ναι, που είχαμε αυτό το
1: μία 22χρονη γυναίκα τελικά ήταν εκείνη που υπέκυψε στα τραύματά της σε ένα rave party.
0: Ναι. Είχαμε κάποιον που έβγαλε όπλο.
1: Ναι, στην αρχή αυτό νόμιζαν ότι. Ακριβώς αυτό. Νόμιζαν ότι ήταν πυροτεχνήματα όλα αυτά. Δεν είχαν την αίσθηση, γιατί ήταν καταρχήν μετά τις 2 το βράδυ. Το πάρτι αυτό ξεκίνησε το Σάββατο το μεσημέρι και θα τελείωνε ξημερώματα Κυριακής. Ήταν περίπου 3.500 άτομα και ένας τύπος ο οποίος πυροβολία διακρίτως, που από ό,τι φαίνεται οι αρχές δεν έχουν ακόμη ούτε τον έχουν
0: συλλάβει.
1: Όχι, και ούτε ξέρουν, γνωρίζουν και τα κίνητρά του. Λοιπόν, με βάση τις μαρτυρίες που δίνει η αστυνομία και η ενημέρωση είναι λίγο, μάλλον οι πληροφορίες που έρχονται είναι λίγες. Λοιπόν, με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που υπάρχουν, είπαν ότι φαινόταν στην αρχή ότι αυτά ήταν πυροτεχνήματα. Και μετά ακούστηκε μια φωνή που είπε πέστε κάτω.
0: Είναι πραγματικά πυρά.
1: Γιατί είναι πραγματικά πυρά. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε. Και υπάρχουν επίσης και 5 τραυματίες, οι οποίοι κάποιοι είναι σε σοβαρή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι το σοκ που έχει υποστεί η ελβετική κοινωνία, που είναι μια ήρεμη.
1: Ναι.
0: Μια ήρεμη κοινωνία. Δηλαδή δεν συμβαίνουν συχνά τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λέγαμε για την κλιματική κρίση. Για την κλιματική κρίση που είναι φιαλτικά παρούσα το χθεσινό μπουρίνι στην Κύπρο, οι καύσωνες και οι μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, η μεγάλη ξηρασία, η στάθμη των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών η οποία κατεβαίνει, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις μεταφορές αλλά και την παραγωγή ενέργειας, την ψήξη πυρηνικών σταθμών, τη γεωργία. Ο κύριος Κωνσταντινός Βουδούρης είναι υδρογεολόγος, καθηγητής στο τμήμα γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λάθος το έκανα, λάθος το είπα, με συγχωρείτε. Κύριε Βουδούρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, όχι Θράκη.
0: Α, μάλιστα. Γιατί μου το έχουν γράψει Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης τώρα και αποσυντονίστηκα.
1: Εκεί είναι το Δημοκρίτο. Έχουμε τους δύο μεγάλους φιλοσόφους, τον Αριστοτέλη και τον Δημόκριτο.
0: Σωστά, σωστά. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Με συγχωρείτε, Θεσσαλονίκης, ναι. Ελάτε, κύριε Βουδούρη, να συζητήσουμε για τα καλοκαίρια μας που γίνονται όλο και πιο δυστοπικά. Βέβαια και πιο δύσκολα. Μιλούσαμε πριν για την εικόνα, όλες τις τελευταίες μιλάμε για την εικόνα που παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά ποτάμια μετά από αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ ειδικά για το Δούναβι, ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ποτάμι, περνάει από 19 χώρες και του οποίου η στάθμη έχει κατέβει τόσο χαμηλά που οι χώρες οι οποίες το εκμεταλλεύονταν, εκτός από τις μετακινήσεις και το εμπόριο, αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Διάβαζα ότι έχουν ανέβει τα ναυάγια. Έχουν ανέβει τα ναυάγια επάνω. Αλλάζει αυτή η εικόνα. Μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα.
1: Κοιτάξτε, ζούμε μια εποχή με έντονη μεταβλητότητα και στα υδρολογικά δεδομένα. Καλά, μεταβλητότητα σημαίνει και σε πολλά άλλα συστήματα, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για το νερό, ζούμε με μεγάλη μεταβλητότητα, δηλαδή, που αυτό βέβαια συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με την εμφάνιση ακραίων φαινομένων. Δηλαδή βλέπουμε... τώρα το συνδέω και με λίγο με τον Νεπάλ που δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι, έχει να κάνει με παγετώνες όμως και εκεί. Έχει να κάνει με το λιώσιμο των πάγων.
1: Δεν ήταν αποτέλεσμα έντονων βροχοπτώσεων. Τώρα όμως τι συμβαίνει στην Δυτική Ευρώπη. Ευτυχώς στην Ελλάδα αυτό δεν επηρέασε και θα μιλήσουμε για τα ποτάμια της Ευρώπης, αλλά στην Ελλάδα αυτό δεν είχε επίπτωση στο φετινό καλοκαίρι.
0: Γιατί το φετινό καλοκαίρι.
1: Ναι, ζήσανε μια παρατεταμένη ανομβρία. Αυτά τα συστήματα, τα ποτάμια συστήματα, ξέρετε, τροφοδοτούνται κυρίως από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις. Ο Δούναβης είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης, με εμπορική σημασία τεράστια κλπ. Μετακινήσεις, τροφοδοσία υδροελεκτρικών σταθμών, πυρηνικών σταθμών κλπ. Δεν έβρεξε πάρα πολύ στην Ευρώπη. Έζησαν αυτή την παρατεταμένη ανομβρία. Εμείς την είχαμε ζήσει 3 χρόνια πριν.
0: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Ήμασταν τυχεροί φέτος, αλλά τα προηγούμενα καλοκαίρια ήταν ακριβώς αυτό που περιγράφω.
1: Το είχαμε ζήσει δηλαδή το σενάριο αυτό. Είχαμε μειωμένες βροχοπτώσεις. Είχαμε παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες που αυτό ευνοεί την εξάτμιση. Την εξάτμιση από τις υδάτινες επιφάνειες. Και αυτό βέβαια τώρα δεν έχω στοιχεία να δούμε και τις αντλήσεις. Γιατί τα νερά αυτών των ποταμών χρησιμοποιούνται, αξιοποιούνται για άρδευση, για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, για τη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών. Ειδικά στη πρόβλημα έχει η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Το πιο μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κατάτι, δηλαδή εκεί που τελειώνει ο Δούναβης, στις χώρες Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. Που καταλήγει στην...
0: Και χάνοντας νερό, φτάνει εκεί πια να είναι εξαιρετικά λίγο το νερό που έχει, μπορούμε να το κάνουμε εικόνα.
1: Το αίτιο ήταν αυτό. Τώρα βέβαια πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα στο μέλλον. Και άλλα ποτάμια της Ευρώπης, δεν ήταν μόνο ο Δούναβης, και ο Ρήνος είχε μειωμένες παροχές, και ο Πάδος, γιατί συνεργάζομαι με μια Ελληνίδα που είναι στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και λοιπά, και μου είπε ότι έχει πάρα πολύ μειωμένες με σοβαρές επιπτώσεις στη γεωργία, γιατί χρησιμοποιούν το νερό για άρδευση. Άρα αυτό το πρόβλημα βλέπετε ότι είναι γενικότερο, έπληξε την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, επειδή είχαμε ζήσει αυτή την παρατεταμένη ανομβρία, οι παροχές των ποταμών αυξήθηκαν φέτος. Δηλαδή είχαμε παροχές, ας πούμε, ξέρω, ο Αλιάκμονας αυξήθηκε 100%. διπλάσια από πέρσι, ας πούμε.
0: Γιατί είχαμε πιο βροχερό χειμώνα, έτσι δεν είναι.
1: Είχαμε βροχερό χειμώνα, ναι.
0: Και, και ένα καλοκαίρι με φυσιολογικές τιμές. Τώρα στο τέλος έχει κάνει.
1: Συγκρινόμενο με την περσινή τιμή που ήταν 3 χρόνια παρατεταμένη ομβρία, προφανώς είναι αυξημένη. Φαίνεται ότι 100% αυξημένη σημαίνει τόσο μεγάλη, αλλά ήταν σε σχέση με, με τις περσινές και προπέρσινες μειωμένες τιμές, γι' αυτό φαίνεται το νούμερο υπερβολικό.
0: Αυτό τώρα σημαίνει ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει και για τα ευρωπαϊκά ποτάμια, δηλαδή αν προηγείται ένας χειμώνας που έχει περισσότερες βροχές, ένα καλοκαίρι.
1: Είναι άμεση σχέση, πώς το λέμε, η πλέον άμεση συσχέτιση γίνεται με το νερό των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων. Αν τα ποτάμια, γιατί από αυτά, η κύρια τροφοδοσία των ποταμών είναι κυρίως από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις. Βέβαια υπάρχει και τροφοδοσία από τη βασική ροή, από τους υπόγειους υδροφορείς. Ένας άλλος δηλαδή λόγος ήταν ότι μειώθηκε λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών, η υγρασία του εδάφους μειώθηκε, άρα πρέπει, απαιτείται νερό να καλύψει και αυτά τα ελλείμματα, οπότε δεν περισσεύει νερό να πάει στα ποτάμια. Ναι. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα που έχει κοινωνικές προεκτάσεις.
0: Μπορεί
1: και
0: να γίνει.
1: Και πολιτικές θα έλεγα, γιατί βλέπετε, επειδή το αναφέρατε πριν, περνάει από 18-19 χώρες και το τίμημα το πληρώνουν οι χώρες που είναι στο τελικό στάδιο, ναι, στις εκβολές του ποταμού, υπάρχουν προβλήματα. Είχε πρόβλημα τροφοδοσίας των πυρηνικών σταθμών, των υδροελεκτρικών, των αρδεύσεων, σε άλλες περιπτώσεις. Κοιτάξτε τώρα, τι πρέπει να γίνει.
0: Γιατί αυτό θα σας ρώταγα. Μπορούμε να πάρουμε κάποια προληπτικά μέτρα. Τότε με το Μόρνο, συζητούσαμε πώς θα πάρουμε κάποια προληπτικά μέτρα, να γίνουν κάποια έργα. Μπορεί να γίνει αυτό σε μεγάλη κλίμακα.
1: Να συζητήσουμε λίγο και να κάνουμε διαχείριση της ζήτησης. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, τι νερό καταναλώνουμε, τι νερό παίρνουμε από τα ποτάμια. Ακούμε ότι καινούργοι τώρα στο μέλλον θα χρησιμοποιηθούν μικροί πυρηνικοί σταθμοί. Πώς θα ποτίσουμε, τι νερό παίρνουμε. Χτίζονται μεγάλες πόλεις, επεκτείνονται μεγάλες τουριστικές υποδομές. Το νερό, πώς θα καλυφθούν αυτά. Πρέπει να κάνουμε μια διαχείριση της ζήτησης πρώτα. Και άμεσα από αυτό μια εξοικονόμηση. Δεν πρέπει, δηλαδή, δεν είναι απεριόριστο το νερό να επεκτείνουμε εμείς τις δραστηριότητες. Τα data center τώρα που μπαίνουμε όλοι στο ChatGPT και χρησιμοποιούμε, για να πατήσουμε μια πληροφορία, τώρα πατήσω εγώ στο λάπτοπ μια πληροφορία κλπ, που θα έχει διάρκεια, ξέρω εγώ, η συζήτηση 15 λεπτά, μπορεί να θέλει 150 λίτρα, έχουν κάνει υπολογισμούς νερό για ψήξη των μηχανών κλπ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό, στρατηγικό σχέδιο.
0: Θέλει άλλο σχέδιο. Ουσιαστικά θέλει ένα διαφορετικό σχέδιο.
1: Ναι. Και μέσα από αυτά, βέβαια, γιατί υπάρχει και η Ευρώπη, έχει προτείνει σχέδια αντιμετώπισης της ανομβρίας, αλλά πρέπει να περάσουμε τώρα από ένα στρατηγικό σχέδιο σε φάση, σε επιχειρησιακή υλοποίηση, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με χρηματοδότηση. Γιατί εντάξει, έχουμε ένα σχέδιο και λέμε να κάνουμε αποθήκευση του νερού, να κάνουμε εξοικονόμηση, να κάνουμε επαναχρησιμοποίηση. Αυτό είναι σαν σχέδιο.
0: Έτσι είναι. Και μάλιστα για τα μεγάλα ποτάμια, μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο δύσκολο είναι, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες από τις οποίες περνάνε τα ποτάμια μεταξύ τους.
1: Φοβάμαι ότι θα προκύψουν και γκρίνιες στο μέλλον. Όπως λέμε, γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο υδροπολιτικοί κίνδυνοι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 2-3 περιπτώσεις που είναι τεταμένες οι σχέσεις, δημιουργούνται εξαιτίας αυτών των διαχείριστων ποταμών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο Νείλος με το Σουδάν και την Αίγυπτο και την Αιθιοπία που θέλουν να κάνουν φράγματα. Πέρσι έγινε και ένας μικροπόλεμος μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας και απειλήσανε ότι θα δεσμεύσουμε τα νερά των ποταμών οι χώρες που είναι ανάτι και ελέγχουν. Βλέπετε ότι θα υπάρξει, αν αυτά τα προβλήματα που από ό,τι φαίνεται εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα στο μέλλον, Θα υπάρχουν και τέτοιοι, χρειάζεται υδροδιπλωματία, συνεργασία μεταξύ των κρατών, το νερό να είναι μέσω ειρήνης και όχι μέσω πολέμου, εχθροπαρξιών.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Βουδούρη, υδρογεολόγο, καθηγητή στο τμήμα γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι κύριε Βουδούρη.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Καλό σας μεσημέρι, αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, Earth News Radio 105,8 ακούτε. Κυριακή, 30 Αυγούστου, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο, την Αλεξάνδρα, τον Αλέκο και την Αλέκα, τον Αλέξη και την Αλεξία. Ο Αλέξης γιορτάζει και άλλη μέρα, δεν γιορτάζει μόνο σήμερα.

θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς αυτή την ώρα εδώ στην Αγία Παρασκευής. Σύμφωνα όμως με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβούλης, μετεωρολόγου του Art News, αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Δεν μιλάμε για σαραντάρια σε καμία περίπτωση για να είμαστε προσγειωμένοι, αλλά θερμοκρασίες γύρω στους 35, 36, 37 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας θα φτάσει και τους 38 και 39 αναμένονται για τις προσεχείς ημέρες.

0: Κοιτάξτε, έχω μια αίσθηση στους δρόμους, φαντάζομαι την έχετε κι εσείς, ότι οι περισσότεροι γυρίσαν από τις διακοπές τους. Δεν είναι λίγοι κι αυτοί που ξεκίνησαν τις διακοπές του τις τελευταίες ημέρες, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Κάποιοι μάλιστα, κάποιοι λένε και τυχεροί, και είναι τυχεροί γιατί είναι πιο ήσυχα, βρίσκουν πιο εύκολα να εξυπηρετηθούν εκεί όπου έχουν πάει. Κάποιοι ξεκινούν τις διακοπές τους μέσα στο Σεπτέμβριο. Είναι αυτοί κυρίως που δεν έχουν παιδιά, γιατί 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία, οι οικογένειες που έχουν παιδιά ήδη επιστρέφουν. Έχουμε κάποιες αλλαγές στην τουριστική περίοδο. Έχουμε κάποιες αλλαγές συνηθιών. Έχουμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο και οι ξένοι τουρίστες, μάλλον στο διάστημα, το χρονικό διάστημα που και οι ξένοι τουρίστες επιλέγουν να κάνουν πια τις διακοπές τους. Αυτό που ίσχυε παραδοσιακά, ότι ο Αύγουστος ήταν ο μήνας που είχαμε τις περισσότερες αφίξεις, αλλά και τους περισσότερους συμπολίτες μας να κάνουν διακοπές, φαίνεται ότι έχει αλλάξει. Ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικού Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Να κάνουμε και μια αποτίμηση του καλοκαιριού, πώς έχει πάει μέχρι τώρα, τέλος Αυγούστου. Κύριε Τσιλίδη, καλώς σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε από τον απολογισμό, δηλαδή πώς έχει πάει μέχρι τώρα το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη κουβέντα. Θα κοιτάξω να σας κάνω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Μέχρι τον Ιούνιο η εξέλιξη για το καλοκαίρι ήταν πολύ κακή. Άλλωστε και τα στοιχεία που έχουν αναδειχθεί δείχνουν τα πραγματικά γεγονότα. Τον δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου έγινε μία έξαρση στην κινητικότητα, διότι όσοι είχαν εγκλωβιστεί και περιοριστεί με τα μέτρα, με τα οικονομικά δεδομένα, με τα γεγονότα, με τα πολεμικά.
0: Ναι, στην περιοχή βέβαια.
1: Όλα αυτά. Ο κόσμος κάποια στιγμή αποφάσισε ότι εφόσον τώρα είναι Αύγουστος μήνας και όλα τα εργοστάσια είναι κλειστά, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες κλειστές εντός εκτός Ελλάδος, υπάρχει μία κινητικότητα, ήρθε κόσμος. Στον οργανωμένο τουρισμό ήταν περιορισμένη η κινητικότητα, ενώ βλέπουμε πολλούς ανεξάρτητους μεμονωμένους οι οποίοι στρέφονται σε διαμονές φτηνές, η βραχυφρόνια μίσθος για παράδειγμα, οικογένειες 4 και 5 ανθρώπων έμεναν και 10 ημέρες και αυτοί αναφέρονται στις μεγάλες αφήξεις ότι έχουν πετύχει το όνειρό μας, το οποίο δεν καμία σχέση πραγματικότητα. Το μόνο δεδομένο είναι ότι το κράτος υποφελείται με το ότι θα πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν και θα πληρώσουν ΦΠΑ ή αν θα πάνε σε κάποιο εστιατόριο ή σουβλατζίδικο και θα πάρουν μια απόδειξη. Αυτό σαν κράτος έχει ένα όφελος που το αξιοποιεί με το οικονομικό δεδομένο. Αλλά επαγγελματικά δεν είναι καμία.
0: Ναι, βέβαια, από την άλλη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η ακρίβεια δεν είναι πρόβλημα μόνο για τους Έλληνες, είναι για όλη την Ευρώπη. Ναι, και οι Ευρωπαίοι τουρίστες κάνουν τις επιλογές με βάση και αυτό, ότι τα εισοδήματά τους και αυτών έχουν μικρύνει, έχουν ελαττωθεί.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά μην ξεχνάμε τώρα ότι όταν κάποιος αποφασίζει τελευταία στιγμή, τα last minute που λέμε τόσο καιρό, και έρχεται και στη χώρα μας, σημαίνει ότι το last minute που ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διαθεσιμότητα στους καταναλωτές, είχε γεμίσει πριν από εμάς, οπότε κάπου έπρεπε να πάνε και επέλεξαν να έρθουν σε εμάς, γιατί είμαστε καθαρά resort προορισμός, δηλαδή για διακοπές, για πάνιο, θάλασσα, νησιά. Έχει μια ιδιαιτερότητα η χώρα, η οποία είναι στο μυαλό του κάθε ενός. Όταν θελήσει να πάει να κάνει κάπου διακοπές, αυτό θα κάνει. Θα το εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο γίνεται.
0: Είναι αλήθεια ότι η τουριστική περίοδος έχει διευρυνθεί. Μέχρι τώρα είχαμε μια εικόνα, άντε τέλος Αυγούστου, άντε μέσα Σεπτεμβρίου. Τόσο διαρκούσε η τουριστική περίοδος. Είναι αλήθεια ότι έχει διευρυνθεί και μάλιστα αρκετά, δηλαδή ότι έχουμε κάποιους που πάνε και τουρίστες που έρχονται και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο κλείνουν προορισμούς.
1: Να σας πω, η τουριστική περίοδος εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξεκινάει από το Καθολικό Πάσχα και τελειώνει τέλος Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν έχει επεκταθεί η τουριστική περίοδος. Υπάρχει κινητικότητα, πολύ λιγότερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άλλωστε υπάρχουν υπηρεσίες και facilities που μπορούν να εξυπηρετήσουν οποιοδήποτε ξένο θέλει να έρθει, οποιαδήποτε ημερομηνία. Υπάρχει διαθεσιμότητα πτήσεων, είναι διαφορετικές τιμές, πιο φτηνές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι με το τελείωμα του καλοκαιριού σταματάνε και οι πτήσεις στα πιο πολλά νησιά, που είναι γνωστό, η σπάση. Αυτό όμως που δεν έχει επιταχθεί είναι αυτό που λέτε οι επέκτες του κύριου περίοδου, να ξεπεράσουμε το δεκάμινο, το δωδεκάμινο και ούτω καθεξής. Αυτό θέλει άλλη διαδικασία. οι ανταγωνίστικες χώρες έχουν άλλο προϊόν διαφορετικό, το οποίο δεν είναι το ίδιο με το δικό μας. Εμείς έχουμε μια υπηρετική Ελλάδα, η οποία είναι πανέμορφη και αυτή, αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα όμορφη. Υπάρχουν και άλλα
0: χώρες
1: στον κόσμο, βεβαίως, που έχουν και αυτή την ομορφιά τους. Δηλαδή, αν θέλω να πούμε για βουνά το χειμώνα, θα πας στις Άλπεις. Οι Άλπεις έχουν μια άλλη ομορφιά. Έχουμε κι εμείς κάποια βουνά εδώ, που αν είναι ο καιρός έτσι που θα ρίξει χιόνι, θα πάνε και πέντε άνθρωποι. Άρα, δεν είναι τα αθλητικά δεδομένα τα ίδια. Και αυτό που λέμε για χειμερινό τουρισμό, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι χώρες οι άλλες που κάνουν χειμερινό τουρισμό, η Ισπανία παραδείγματος χάρη, η Τουρκία, η Τινησία, η Αίγυπτος, είναι χώρες που είναι εκτός Ευρώπης και επιδοτούν με κάποιο κόστος την δραστηριότητα αυτή. Δηλαδή επιδοτούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεις, επιδοτούν τις στήσεις με τα αεροπλάνα, επιδοτούν τις τιμές των ξενοδοχείων. Έχουν φορολογικές αβάντες υπέρ των ξένων για να μπορέσουν να πάνε στον προορισμό. Καλά κάνουν. Είναι εκτός Ευρώπης, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν και το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι πάντα το ίδιο προϊόν. Εμείς εδώ πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάποια δεδομένα που έχουμε, τα οποία δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει, τα συζητάμε όλοι μεταξύ μας. Οι αρμόδιοι φορείς, υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι, όλοι το συζητάνε, αλλά δεν γίνεται. Η δουλειά δεν βγαίνει με το να λέμε. Έχω ένα ωραίο
0: πρόβλημα. Ναι, πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να τον πακετάρει, πρέπει να τον προωθήσει. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε εμείς σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι, διάβαζα μια έκθεση της Fitch Solutions που απευθυνόταν, έκανε μια εκτίμηση για την τουριστική κίνηση σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Και τι έλεγε μεταξύ άλλων, ότι το μοντέλο της Ελλάδας, αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια δηλαδή, να μην έχουμε τουρισμό μόνο τον Αύγουστο, αλλά να επιμηκύνεται και από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο, άλλο είδος τουρισμού, αλλά και το φθινόπωρο. Σεπτέμβριο με Νοέμβριο, το μελετούν και το ακολουθούν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχει μια βάση αυτό, το διαπιστώνετε κι εσείς?
1: Ακούστε, κάθε άρθρο που βγαίνει, που κάποιος είτε το κάνει γιατί το έχει νιώσει, είτε το κάνει γιατί είναι μέσα στις δημόσιες σχέσεις των χωρών που αγοράζουν τέτοια άρθρα, είναι λογικό να βγαίνουν και να ακούγονται και να τα μεταδίδονται. Δεν είναι τίποτε λάθος, δεν είναι τίποτε σωστό, δεν είναι τίποτε τέλειο και δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα χάλια. Βοηθάνε όλα αυτά τα άρθρα και τα σχόλια, όταν βγαίνουν από χώρα σε χώρα και διαβάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αναφέρεται ο προορισμός, αυτό σημαίνει ότι ο προορισμός είναι αυτός που λανσάρει τη χώρα του και κάνει καλό. Αυτό είναι δουλειά της πολιτείας να το κάνει.
0: Ξέρετε γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχε και στοιχεία η έκθεση αυτή. Δηλαδή τι έλεγε, ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο είχαμε ένα 20,9, μία στις 5 δηλαδή, 21% αυξημένες αφίξεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Δεν το λες και λίγο το 20%?
1: Να σας πω, δεν είναι σωστό το αυτό. Διότι αν θυμάστε, μέχρι και τέλος Ιουνίου μιλούσαμε για μειωμένες αφίξεις, για μειωμένα έσοδα. Όλα αυτά ξαφνικά μέσα στον Αύγουστο άρχισαν να βγαίνουν αποτελέσματα μέσα στις 40 μέρες του καλοκαιριού της υψηλής περίοδου να φανείται ότι έτσι είναι. Άρα η κινητικότητα λοιπόν επηρεάζεται και από τα στοιχεία των αερομεταφορών.
0: Ναι.
1: Η αερομεταφορά δεν σημαίνει πάντα ότι είναι διακοπές. Αερομεταφορά μπορούν να κάνουν διάφοροι άνθρωποι, διάφορες κατηγορίες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κυρίως για διακοπές έρχονται όμως. Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς μπορεί να κάνουν και για άλλους λόγους, αλλά.
1: Ναι, να σας πω όμως τώρα, Οκτώβριο, Νοέμβριο και μέχρι και το Μάρτιο γίνονται μεγάλες εμπορικές εκθέσεις. Ένα θετικό είναι αυτό. Δεύτερον, γίνονται συνέδρια. Είναι μια άλλη κατηγορία ταξιδιωτών. Όλα αυτά προσμετρώνται στο τουριστικό δεδομένο. Αλλά δεν είναι.
0: Ενώ δεν είναι έτσι, δημιουργούν μια πλασματική εικόνα, λέτε.
1: Όχι, όχι. Αν δεν έχουμε το συνέδριο ή την έκθεση, δεν θα γίνει δουλειά. Δηλαδή, η Ποσειδόνια δεν έχουμε κάθε χρόνο, έχουμε κάθε δύο χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, το δεύτερο χρόνο που έρχεται, λέμε τα πλεονεκτήματα. Το προηγούμενο που δεν είσαι, τι κάνουμε.
0: Άρα, εσύ, για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας, θα λέγατε ότι ήταν ένα καλό καλοκαίρι παρά τα στοιχεία που περιγράψατε ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν φαινόταν να έχουμε πολλές κρατήσεις. Ότι είχαμε τον Ιούλιο.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι και άσχημο.
0: Ναι, γιατί υπήρχαν περιοχές που βούλιαξαν.
1: Ναι, να λέγεται. Εντάξει, βούλιαξαν με την έννοια ότι ένας προορισμός που έχει διεθνείς πτήσεις και όλα τα αεροδρόμια στη χώρα μας έχουν αυτό το πλεονέκτημα να έχουμε πτήσεις εξωτερικού. Άρα είναι λογικό και η Κρήτη και η Ρόδος να έχει δουλειά. Αλλά αν υπολογίσουμε παράλληλα ότι οι προορισμοί που έχουν γίνει τελευταίο καιρό περιζήτητοι είναι πολύ μικρά νησιά. Στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και οι υποδομές τους είναι πολύ περιορισμένες. Δηλαδή όσο είναι ένα μικρό νησί, είναι δύο μεγάλες μονάδες στη Ρόδο ή στην Κρήτη. Άρα και όμως θα έρθει. μετά σε αυτά τα ταξίδια που προσμετρώνται εντολιζόνται οι αφήξεις. Πολύ ωραία ταξιδεύουν. Αν υπολογίζετε πρόψεις...
0: Να σας ζητήσω λίγο να μην μετακινήσετε γιατί σας ακούμε διακοπές. Ε, κύριε Τσιλίδη, μας ακούτε? Ναι, ελάτε, ναι, σας ακούμε λίγο καλύτερα, ναι, ελάτε.
1: Αν υπολογίσουμε...
0: Όχι, τον χάσαμε τον κύριο Τσιλίδη. Θα κάνουμε μια απόπειρα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί του ζητούσαμε να δώσει την τελική εικόνα από τον τουρισμό φέτος και έχει ενδιαφέρον τι θα μας πει.

0: Έλατε, έχουμε τον κύριο Τσιλίδη, τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη στη τηλεφωνική μας γραμμή για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Μας λέγατε λοιπόν. Μιλούσαμε. Ναι, πείτε μας.
1: Σας έλεγα λοιπόν γιατί οι αφήξεις είναι αυτό που προσμετράτε. Αφήξεις έχουμε κόσμο που έρχεται στη χώρα μας και πηγαίνει κατευθείαν στα λιμάνια για να πάρει κουραζιερόπλια. Αυτοί είναι διερχόμενοι πελάτες. Ναι. Αφήξεις έχουμε και για πελάτες οι οποίοι κάνουν ανταπόκριση. Και αν η ανταπόκριση δεν είναι την ίδια μέρα, είναι την επόμενη, θεωρείται άφηξη ένας που μένει τράζεται ένα βράδυ για να ξαναφύγει. Δηλαδή τα στοιχεία δυστυχώς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από τότε που καταργήθηκαν τα διαβατήρια και εθνικότητες. Και είμαστε μία ενιαία αγορά, αυτά έρχονται έτσι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Έρχονται πελάτες από τρίτες χώρες που έχουν βίζα Σέγγεν. Αυτοί έρχονται μέσω ευρωπαϊκής χώρας και προσμετρώνται αφήξεις.
0: Προφανώς το μετρό, αφού είναι άφηξη ως άφηξη. Δηλαδή και αυτός που έρθει για να πάρει το κρουαζερόπλιο για να κάνει κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου, προφανώς ως άφηξη και ως τουρισμός θα εκλειφθεί.
1: Είναι άφηξη ότι είναι ξενό, το ονομάζουμε τουρισμό, διότι αν είναι ξένο και το πούμε τουρισμό, θα το πούμε μετανάστη. Ναι, αλλά το έσοδο που έχετε και παράγεται στο κρουαζιερόπλιο δεν είναι αμοιβώς το ελληνικό έσοδο που θα έχει ένα ξενοδοχείο, ένα πακέτο τουρισμού που θα πουλήσει αρχαιολογικούς χώρους και ουσία. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Άρα οι υπηρεσίες είναι πολύ διαφορετικές. Αλλά να μην με ψημιρίσουμε. Ναι, καλό είναι να έχετε κόσμο. Όσο περισσότεροι έχονται, τόσο περισσότερο θα υπάρχουν δουλειές για όλους. Αυτό είναι γεγονός. Δώσω ένα παράδειγμα. Η Ισπανία λέει ότι εγώ έχω 85 εκατομμύρια αφήξεις. Στον οργανωμένο τουρισμό προσμετρώ 25,6 τουρίστες. 25,6 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή στο οργανωμένο. Ότι πάει και έρχεται ο κόσμος, πάει και έρχεται. Πάνε και έρχονται και φοιτητές, πάνε και έρχονται Αμερικάνοι, πάνε και έρχονται Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό. Και πάνε στα χωριά τους, στα σπίτια τους. Αφήξεις είναι. Δεν είναι όλα τουριστικό προϊόν, αλλά η περιττική κίνηση έρχεται από άλλες χώρες, τα λέμε τουρισμό.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε Τσιλίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Μιλούσαμε με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικού Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων.

0: μνημόνιο.
1: Στα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα, οι ειδήσεις οι οποίες κυριαρχούν είναι οι προσπάθειες, απέλπιντες προσπάθειες για να βρεθούν ζωντανοί στο Νεπάλ. Το Νεπάλ που χτυπήθηκε από, αυτές τις ξαφνικές τεράστιες πλημμύρες, τσουνάμι κυριολεκτικά. Αυτό έδειχναν οι εικόνες. Αυτό είναι πρώτο θέμα. Και στο BBC, κορίτσι 5 ετών επανενώθηκε με τους γονείς του μετά από δραματική διάσωση από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, Θιβέτ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στο BBC. Και στο CNN.com είναι ο τίτλος, θα σας μεταφέρω τον τίτλο, θα σας πω τον τίτλο. Επίγουσα προσπάθεια για την αναζήτηση αγνοούμενων εργαζομένων σε υδροηλεκτρικές σύραγγες στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας. Και ήδη συνοδεύεται και από βίντεο. Οι διασώστες αντλούν αέρα σε μια σύραγγα υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ πάνω από 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε διάφορα ενεργειακά έργα. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Bill Collins in the air of the night? Επίσης, το δεύτερο θέμα και στα αμερικάνικα και στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης είναι το δημοψήφισμα στην Ισλανδία. Αυτό που συζητούσαμε με την Δέσποινα Συριοπούλου. Η Ισλανδία απορρίπτει το σχέδιο ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δημοψήφισμα που διεξήχθη υπό τη σκιά των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία. Είναι ο τίτλος από το CNN.com. Η Ισλανδία ψηφίζει κατά της επανέναρξης των συνομιλίων για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τίτλος από το BBC.

0: shit. I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Τους Γάλλους πάλι τους απασχολούν οι προσεχείς προεδρικές εκλογές. Πρώτο θέμα στο site της Le Monde είναι: έχω πάρει την απόφαση να θέσω υποψηφιότητα. Ο Olivier Faure ανακοινώνει στους σοσιαλιστές βουλευτές ότι είναι υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές των σοσιαλιστών. Εκλογές που θα παρουσιάσουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βεβαίως, για να μην αδικήσουμε το site και οι εξελίξεις στο Νεπάλ, ο αγώνας που δίνεται με τις κατεστραμμένες υποδομές και τις λάσπες για να βρεθούν επιζώντες.

Τρίτο θέμα, γιατί αναφερόμαστε στα τέσσερα πρώτα θέματα του airnews.gr. Γι' αυτό λέω τρίτο θέμα. Πρεμιέρα αύριο, λοιπόν, διαβάζω για τις μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης προς παράταση επιδότηση του ντίζελ. Και τέταρτο θέμα, Ελβετία, πυροβολισμοί σε rave party με ένα νεκρό και πέντε τραυματίες.

Καλό μεσημέρι, ευχές. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Στον Χρήστο, στον Νικόλα, στον Άγνωστο, στη Ρένα, την Κατερίνα, την Ελένη. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο Κυριακής.

από το Γιάννη Πρίδεση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βασιλική Κολτσίδα του Λουίζα Μαραβελά και την Αθηνά Σαλούστρου που εργάστηκαν για το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, τη Μαρία Γεωργίου. Ευχές για καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News 105,8, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Ευρυδίκη Χάτζου. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτη. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στην ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από αύριο μειώσεις τιμών από 5% έως 7% σε τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Αύριο και η ανακοίνωση της επιδότησης στο πετρέλαιο ντίζελ. Μεγάλες παρεμβάσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών, το μήνυμα Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία του ανάρτηση. Στο τέλος του 26 η ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Σκληρή επίθεση από την αντιπολίτευση. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και τα λιμάνια, επιστροφή στην πόλη για τους αδιούχους του Αυγούστου, καιρικές συνθήκες και τα μέτρα της τροχέας. Εφιάλτης χωρίς τέλος στο Νεπάλ, πάνω από 700 αγνοούμενοι, 3.000, πάνω από 700 νεκροί, 3.000 αγνοούμενοι. Κατεστραμμένοι δρόμοι και γεφυρές, συγκλονιστική διάσωση κοριτσιού μετά από 60 ώρες. Τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Earth News. Η Ρωσία προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας στο Telegram. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από πυροβολισμού σε rave party στον υποδρόμιο του Άραου στην Ελβετία. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Φωνική καταιγίδα στην Κύπρο με ένα νεκρό και 2 τραυματίες θύμα, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας από τη Λεμεσό, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Η Ισλανδία κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε στην επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε ισχύ τίθενται από αύριο μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης μετά την κυβερνητική πρωτοβουλία, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα Θάνο.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σούπερ μάρκετ και προμηθευτές προσθέτουν ακόμα και τώρα κωδικούς στην σχετική λίστα. Άρα αύριο είναι προγραμματισμένες και οι σχετικές επίσημες ανακοινώσεις πλέον από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Αναμένεται ότι να ακούσουμε ένα νούμερο που ενδεχομένως θα είναι και πάνω από τους 1.700 κωδικούς. Υπήρξε ανταπόκριση από την αγορά, 90 προμηθευτές τουλάχιστον, 12 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί και οι αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών ακριβώς για να καλυφθούν και οι συγκεκριμένοι κωδικοί. Είμαστε πλέον 10-11 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία και οι αγορές των σχολικών είναι ένα μεγάλο κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού του Σεπτεμβρίου για τα νοικοκυριά. Τα στοιχεία λένε ότι θα κινηθούμε σε μία μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 7%. Αυτό σημαίνει
1: μέσο όρο
2: εύρος από 5% έως και 30%. Υπάρχουν από πολλές κατηγορίες προϊόντα, δηλαδή και τα είδη διατροφής και τα κρέατα που έχουν αυξηθεί αισθητά οι κωδικοί. Αυτό μπορεί να συμβάλλει και σε μια προσπάθεια συγκράτηση του πληθωρισμού, διότι τα κρέατα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που συντηρούν ψηλά τον επιμέρους δείκτη, τον κλαδικό δείκτη των τροφίμων. Έχουν και μια από τις μεγαλύτερες μεταβολές συνολικά σε αυτό το οποίο λέμε καλάθι του νοικοκυριού. Σχολικά είδη, το αναφέραμε και προηγουμένως, και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εκατοντάδες κωδικοί και εκεί. Σε πρακτικό επίπεδο, οι καταναλωτές θα αναζητήσουν την ειδική σήμανση στα ράφια ή τους σχετικούς καταλόγους που θα αναρτηθεί και στην σχετική.

0: Με την Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει στην ανάρτησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στην κοινωνία και την οικονομία. Λίγες μέρες πριν τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχεδιασμό και τα μεγάλα έργα υποδομών αλλά και τις οικονομικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των πολιτών. Στο τέλος του 2026, η ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο.
1: Ο κ. Μητσοτάκης προαναγγείλει νέες παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα. Όπως είπε, η συμπρωτεύουσα έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, όμως η Καλαμαριά δεν είναι το τέλος, καθώς οι επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη έχουν ήδη μπει σε τροχιά προετοιμασίας. Εκτός από αυτό, ανακοίνωσε και τον διαγωνισμό για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Θα γίνει κανονικά η ανάπλαση της ΔΕΘ όπως είχε δεσμευτεί και ο ίδιος προσωπικά. Αναφέρθηκε σε επενδύσεις της ΔΕΗ έως το 2030 στην Δυτική Μακεδονία και τη δημιουργία ενός mega data center που θα δημιουργήσει πάνω από 700 νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπατε και στο προηγούμενο θέμα, στη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση επιμένει και από αύριο τίθεται σε ισχύ η πρωτοβουλία για τις χαμηλότερες τιμές. Με τον Πρωθυπουργό να στέλνει το μήνυμα πως δεν είναι ασφαλώς, λέει, η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα ένα οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Κάνει και αναφορές στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την βιομηχανία, το οποίο είχε προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας, λέγοντας πως η χώρα αποκτά έτσι ξεκάθαρους κανόνες. Ενώ με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, και με αυτό κλείνω, μίλησε για τη διπλή ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και να διορθωθούν παθογένειες δεκαετιών.
0: Μίλτον, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως μια έκτακτη είδηση, γιατί αν αποδογύρισε επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κερίνιας, επέβαιναν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 279 άτομα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για τραυματίες. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, για να μας δώσει ό,τι στοιχεία έχει μέχρι αυτή την ώρα. Κωστή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που συνέβη είναι ότι ένα επιβατικό σκάφος, το οποίο εκτελεί καθημερινά το δρομολόγιο από το Τασουτζού, το Τασουτζού είναι το λιμάνι της Ελεύκειας, στις ακτές της Μικράς Ασίας εκεί, προς την Κερίνια βυθίστηκε, αναποδογυρίστηκε μάλλον. Πρόκειται για καταμαράν. Είναι μεγάλα καταμαράν.
0: Και τα καταμαράν αυτά δεν βυθίζονται εύκολα καθόλου. Σε κάθε περίπτωση.
2: Ναι, αλλά προφανώς υπήρχε θαλασσοθεραχή.
0: Είναι και λόγω της κακοκαιρίας, γιατί είχαμε και το άλλο το τραγικό. Ακριβώς, με τον επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του. Ναι, νωρίτερα.
2: Ακριβώς, και επίσης δεν ξέρουμε πόσοι ή πόσους μπορούσε να πάρει αυτό το σκάφος.
0: Μήπως ήταν υπεράριθμος λοιπόν ο αριθμός.
2: Μπορεί, θα μπορούσε. Οι 270 άτομα μου φαίνονται πάρα πολλά. Βεβαίως υπάρχουν και αυτή η εταιρεία, η Ακτιουνλερ, έχει και πλοία κανονικά. Αυτό που φεύγει από την Κερίνια, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω κι εγώ, είναι καταμαράν, μεγάλα καταμαράν. Δεν έχουμε άλλη ένδειξη μέχρι στιγμής ότι γίνεται, ξέρουμε ότι γίνεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ότι έχουν πει από τα κατεχόμενα ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή κατάσταση, που αυτό μας παραπέμπει στο ότι ενδεχομένως να μην είναι τόσο απλά τα πράγματα, και όλοι αντιλαμβανόμαστε 270 άτομα αν έχει αναποδογυριστεί το σκάφος. Μιλάμε για σίγουρα για πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό έχει μεταδοθεί μέχρι στιγμής. Υπάρχουν κάποια πλάνα τα οποία έχουμε δει. Φαίνεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό όμως.
0: Κώστα, υπάρχουν και πληροφορίες στα site που κάνουν λόγο για το υλικό κατασκευής του σκάφους, ότι το πλοίο μπορεί να ήταν παλιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί και γρήγορα στα δύο. Γιατί, όπως σου έλεγα και πριν, επειδή έχει τύχει να κάνω και ιστιοπλοεία, τα καταμαράν είναι πολύ δύσκολο να αποδογυρίσουν. Βέβαια, υπήρχαν καιρικές συνθήκες άσχημες. Και να δούμε τώρα πόσο και αν είναι τελικά, όπως μας είπες, υπεράριθμα τα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος και το υλικό τους συνεισέφεραν.
2: Ναι, αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι όντως αυτά τα σκάφη είναι παλιά. Έτσι, ένα δω στο λιμάνι της Κερίνιας φαίνονται πάρα πολύ παλιά αυτά τα σκάφη. Οπότε εκεί ίσως να οφείλεται αυτό το ατύχημα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε και το ατύχημα που έγινε με τον Κύπριο επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του πάλι εξαιτίας της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί στα βράχια το σκάφος. Και ό,τι νεότερο έχουμε και γι' αυτό το τραγικό περιστατικό με το επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κερίνης που αναποδογύρισε. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και τώρα να επανέλθουμε στο προηγούμενο μας θέμα, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού και να πάμε στις αντιδράσεις που είχαμε, γιατί είχαμε δρεμία κριτική από την αντιπολίτευση λίγες μέρες πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Να πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην ακόμη τουλάχιστον της πλεύσης ελευθερίας. Συγκεκριμένα, το Πασόκο, με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ενδεικτική της αποτυχίας της διακυβέρνησης Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα είναι το ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. 70.000 προγράμματα πληστηριασμών αναρτήθηκαν μέσα στο 2025, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, και τονίζει και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έφτασαν να ισχυρίζονται πως νομοθέτησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας τη στιγμή που ψήφισαν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη δυνατότητα των ΦΑΤΣ να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση. Είναι όμως και κάτι άλλο που υπαγορεύει στον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, της υγείας σειρμάτων για το ιδιωτικό χρέος. Το 2018 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσαβάρας, εκπροσωπώντας τον κύριο Μητσοτάκη, κατέφθασε στη Βουλή την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα σε βανιολίτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες πριν τα πουλήσουν σε ΦΑΤΣ. Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, διερωτάται ο κ. Τσουκαλάς, και σημειώνει ότι και εδώ η εξαπάτηση, και φθηνός λαϊκισμός, και καταλήγει λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει, έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που το λέει, ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σημειώνεται ότι τα χρωστούμενα προς το λαό της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδος και όλης της χώρας αυξάνονται κάθε μέρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να υλοποιεί αυτή την πολιτική που τσακίζει όλες τις ανάγκες του λαού για να αυξάνονται τα κέρδη των επενδυτών και για να μπαίνει η Ελλάδα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς ανταγωνισμούς. Το ίδιο θα συμβεί και με τα όποια επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της άπιας πολεμοκάπηλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όνομα της οποίας πίνουν νερό όλοι πλην του ΚΚΕ. Ο λαός θα τους δώσει την απάντηση, τονίζει το ΚΚΕ, που τους χρωστάει στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα κάνει τις δικές του εξαγγελίες, βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες και όχι τα κέρδη και τους πολέμους. Από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης, ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε, κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας ερυκνώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της ελληνικής οικονομίας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας, έλαβαν μόλις 5 δις από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται. Είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, ο πρωθυπουργός σημειώνει ο κ. Βελόπουλος, και υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την ελληνική λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι η Κουμουνβούρου, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, αφού σημειώνει ότι ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Καθυστερήσεις, αναθεωρήσεις της τελευταίας στιγμής και δισεκατομμύρια που ακόμη δεν έχουν εκταμιευθεί. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εικόνα, ο Πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλά για την εικόνα μιας κυβέρνησης που έφτασε στο παραπέντε να αναθεωρεί έργα, στόχους και δεσμεύσεις, και τώρα επιχειρεί να μετατρέψει την αγωνιώδη κούρσα του τελευταίου μέτρου σε τρίαμβο. Είναι θλιβερή και επικίνδυνη για τους πολίτες, και καταλήγει λέγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ, το γραφείο τύπου του κόμματος, ότι οι επικοινωνιακοί απολογισμοί του Μέγαρου Μαξίμου δεν αφορούν τους πολίτες. Ευρυβίκη.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κορυφώνεται η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Στο λιμάνι του Πειραιά, από νωρίς το πρωί, η κίνηση ήταν αυξημένη, με ταξιδιώτες να φτάνουν από τους νησιωτικούς προορισμούς αλλά και επιβάτες που είναι έτοιμοι να σαλπάρουν. Εμείς να ακούσουμε μερικούς από αυτούς.
4: Σίγουρα θέλει παραπάνω, εντάξει, τόσο έχουμε, θα έρθουμε και το χρόνο.
5: Εμείς λείπαμε 17 μέρες, τι αποσέριφο έρχομαι.
6: Τώρα πάω διακοπές.
7: Αυτή η μέρα το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
8: Τώρα γυρίζω στο Μόναχο. Ζω στη Γερμανία.
9: Μόναχο γυρίζετε.
8: Είμαι διακοπές. Τέλος.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ που μας ετοίμασε η Χρυσίτα Νικητάκη για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά.
4: Με την επιστροφή στην καθημερινότητα να πλησιάζει, τελευταία ημέρα αύριο του Αυγούστου, πολλοί παίρνουν το δρόμο της επιστροφής και το είδαμε κιόλας εμείς με την κάμερα του Earth News λίγο μετά τις 6 το πρωί εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρεθήκαμε, και πολλοί ταξιδιώτες επέστρεψαν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς από αύριο ξεκινούν τις εργασίες τους, μια εργάσιμη κιόλας ημέρα. Εκμεταλλεύονται, πρέπει να σου πω, και το κάθε τελευταίο λεπτό. Βέβαια, δεν είναι είναι και λίγοι εκείνοι που φεύγουν, γι' αυτό και βρίσκομαι στην πύλη Ε8, για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πορά οχημάτων έχει σχηματιστεί και αναμένουν να επιβιβαστούν στο πλοίο. Φυσικά έχει ξεκινήσει σταδιακά η επιστροφή των εκδρομέων. Είναι εκείνοι που φεύγουν, εκείνοι που έρχονται φυσικά, διότι για κάποιους τώρα ξεκινούν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Είναι Κυριακή κιόλας. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία προκειμένου να φύγουν νωρίς, οι οποίοι έφυγαν νωρίτερα το πρωί και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ για έτσι μια ολιγοήμερη απόδραση. Έχουμε τα επίσημα λοιπόν στοιχεία. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 22 αφήξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ από τον Αργοσαρονικό, εδώ που και βρισκόμαστε, αναμένονται ακόμη 34 υδροπτέρυγα και 24 επιβατικά πλοία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αναφερόμαστε στις αφήξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε και να κλείσουμε με αυτό και τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Αναμένεται αυξημένη όσο περνούν οι ώρες και φτάνουμε προς το βράδυ, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις. Στη Ραφίνα αναμένεται να καταπλέψουν 20 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια.
0: Τώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Την εικόνα θα μας δώσει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γίνεται όλο και πυκνότερη, βέβαια, η ροή των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, κυρίως στο τμήμα από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες. Κάποια πολύ μικρή καθυστέρηση ίσως στο σταθμό των διοδίων στην Ελευσίνα, όπου είναι και αρκετά ταμεία ανοιχτά. Όμως είναι πυκνή ροή των οχημάτων. Η εκτίμηση είναι ότι αργότερα από το απόγευμα, από τις 5 και μετά, θα υπάρξει αρκετά περισσότερη κίνηση, θα έλεγα, καθώς είναι Κυριακή. Οπότε είναι αυτοί οι οποίοι είχαν πάει για ένα Σαββατοκύριακο και φυσικά ολοκληρώνεται και ένας κύκλος θερινών διακοπών για κάποιους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει κάποια κίνηση, χωρίς να μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση αν θα μιλάμε για μεγάλες καθυστερήσεις. Πάντως σίγουρα θα έχει κάποιες δυσκολίες, αν θα είναι μικρές ή μεγαλύτερες κλίμακας. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε.
0: Ωραία.
6: Τουλάχιστον στο τμήμα από τη Λαμία και κάτω προς την Αττική.
0: Mm-hmm.
6: Να σου πω ότι, όπως μας το σημειώνουν συνεχώς τα στελέχη της τροχέας, προσέχουμε, εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν είμαστε επιθετικοί, τα όρια ταχύτητας. Να είμαστε σε κάποια καλή κατάσταση, μην έχουμε καταναλώσει τώρα αλκοόλ ουσίες, μην έχουμε φάει τώρα 2 πιάτα στιφάδο, δηλαδή να περάσει λίγη ώρα, μας αρέσει το στιφάδο, να έχουμε κοιτάξει και τα ελαστικά μας, προσέχουμε.
0: Για να επιστρέψουμε όλοι.
6: Να επιστρέψουμε με ασφάλεια, μπορεί η ψυχολογία να είναι για κάποιους πεσμένοι, να γυρίζουν από διακοπές, όμως εφαρμόζουμε τον κώδικα να έρθουμε με ασφάλεια εμείς και η οικογένειά μας στο σπίτι μας.
0: Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε και στην Βόρεια Ελλάδα. Αυξημένη από το πρωί ήταν εκείνη στα διόδια Μαλγάρων. Εκεί τα πράγματα είναι μοιρασμένα. Πολλοί έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής, αλλά για άλλους τώρα ξεκινούν διακοπές. Να ακούσουμε το Φέδωνα Τομοσόγλου.
9: Χρειάζεται υπομονή σε όσους αυτή την ώρα κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, καθώς υπάρχουν πολλά οχήματα. Ακούτε και τις κόρνες. Όσοι περιμένουν να περάσουν από το σταθμό των διοδίων στα Μάλγαρα, η ουρά στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο. Με την αναμονή κατά μέσο όρο για το κάθε όχημα να φαίνεται ότι ανέρχεται σε περίπου 20 λεπτά για να περάσουν, ξαναλέω, από τον σταθμό των διοδίων εδώ στα Μάλγαρα. Τα περισσότερα από αυτά τα οχήματα κατευθύνονται στην Πιερία. Είναι κόσμος που θέλει να απολαύσει μια τελευταία αυγουστιάτικη βουτιά. Βέβαια, μέσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποιοι που βρίσκονταν τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική και παραθέριζαν. Από την άλλη πλευρά, στο ρεύμα εισόδου προς την Θεσσαλονίκη καταγράφεται παρόμοια εικόνα. Βλέπουμε αρκετούς που και σε αυτή την περίπτωση θέλουν να πάνε σε κάποια παραλία για μια τελευταία απόδραση. Αλλά βλέπουμε επίσης και αρκετά οχήματα που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας από βαλκανικές χώρες. Είναι οι Βαλκάνοι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες και παραθέριζαν και επιστρέφουν σταδιακά προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σταδιακή εξασθένιση των μελτεμιών λοιπόν στο Αιγαίο αναμένεται αύριο. Ωστόσο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στα νότια-ανατολικά, φτάνοντας στα 7 μποφόρ σε Κάρπαθο, Δωδεκάνησα και νότια-ανατολική Κρήτη. Πάμε όμως στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, για να μας δώσει την καλύτερη εικόνα. Κυρία Παπαυγούλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, έχουν αποχωριστεί από τον φιλόδη χαρακτήρα τους που είχαν αυτές τις ημέρες και τώρα λοιπόν είναι μέχρι 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς την Κάρπαθο, νοτιοανατολικότερα στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης και προς τα Δεκάνησα. Σήμερα έχουμε και μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία. Ήδη στα δυτικά έχουμε φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε και λίγο τις επόμενες ώρες να φτάσουμε μέχρι 37. Ενώ έχουν ξεκινήσει και οι μπόρες και οι καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Και γενικότερα σήμερα αναμένουμε μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά, με έμφαση τη Μακεδονία, εκεί στην αεροσειρά της Πίνδου, Θεσσαλία, Στερεά, καθώς επίσης φυσικά και προς την Πελοπόννησο. Να επισημάνω ότι οι κατατόπιοι μπορεί να έχουν έντονο χαρακτήρα και να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα προς Στερεά και στην Πελοπόννησο. Αύριο λοιπόν θα έχουμε μια μέρα η οποία θα χαρακτηρίζεται κυρίως από ζέστη, όχι όμως πάρα πολύ έντονη, καθώς θα φτάσουμε στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στα νοτιοανατολικά τμήματα της Κρήτης έως 7. Γι' αυτό λοιπόν και στο χάρτη επικινδυνότητας παραμένει το πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία εκεί προς την Κρήτη και στα ανατολικότερα τμήματα εκεί προς τα νοτιοανατολικά, δηλαδή του Αιγαίου. Και φυσικά δεν θα λείψει και αστάθεια εμπόρες και καταιγίδες. Παρόμοια μέρα θα είναι και η Τρίτη, ενώ την Τετάρτη αναμένουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε αρκετά έτσι κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα μακριά από τη θάλασσα. Θα είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά 37 με 38. Ενώ και πάλι θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και μάλιστα την Τετάρτη ίσως διατηρηθούν το βράδυ προς τη Μακεδονία λόγω μιας μικροδιαταραχής που θα περάσει από τον ελλαδικό χώρο. Ενώ θα ενισχυθούν και λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πράγματι για αυτή την αναλυτική ενημέρωση. Και να πάμε στον διεθνή χώρο. Θα ξεκινήσουμε από την Ελβετία και το περιστατικό με πυροβολισμό που σημειώθηκε σε rave party με ένα νεκρό και 5 τραυματίες, Δέσποινα Γεωργιοπούλου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μια 22χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμό. Σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής περίπου στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα σε rave party στο Άραου, στην πρωτεύουσα του καντονιού Άραου. Είναι μια τοποθεσία περίπου 46 χιλιόμετρα δυτικά της Ζυρίχης και 30 χιλιόμετρα νότια των γερμανικών συνόρων. Το περιστατικό σημειώθηκε λοιπόν αφού έχει τελειώσει το rave party. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ούτε τα κίνητρα ούτε ποιες ήταν οι συνθήκες της επίθεσης. Οι αρχές θα έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αρχικά θεώρησαν ότι οι ήχοι από τους πυροβολισμούς ήταν πυροτεχνήματα, μέχρι που κάποιος άρχισε να φωνάζει όλοι κάτω και έτσι κατάλαβαν ότι πρόκειται για πυροβολισμούς. Τώρα, μετά το περιστατικό, η αστυνομία απομάκρυνε όσους είχαν απομείνει στο πάρτι και τους μετέφερε σε κοντινό γυμναστήριο και κάλεσε επίσης τους αυτόπτες μάρτυρες που διαθέτουν φωτογραφίες ή οποιοδήποτε υλικό να το παραδώσουν στις αρχές προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.
0: Πάντως και η αστυνομία και οι μάρτυρες, αυτό τις μάρτυρες έκαναν λόγο για πειρά καταρρυπάς σε ομάδα ανθρώπων.
11: Ναι, παρόλα αυτά όμως είναι πολύ φιδωλή τουλάχιστον στις πληροφορίες που δίνουν προς τα έξω.
0: Λοιπόν, οπότε ξέρουμε μέχρι τώρα.
11: Μέχρι στιγμής είναι αυτά.
0: Να πάμε στο Νεπάλ. Εκεί ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών και των εγνωμένων, με τους διασώστες να συνεχίζουν το έργο της αναζήτησης επιζώντων σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χτες ή προχτές λέγαμε για την κυρία αυτή μεγάλης ηλικίας που διασώθηκε από τον Νίκο Ευγυρίας, και σήμερα είχαμε ένα 6χρονο κοριτσάκι.
11: Ναι, αυτά είναι τα θαύματα τα οποία δίνουν, ουσιαστικά τροφοδοτούν την ελπίδα. Αλλά η γενικότερη κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. 750 πλέον είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, 3.000 οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πληροφορίες που επικαλείται το BBC, η βοήθεια στο Νεπάλ φτάνει τόσο πολύ δύσκολα. Η διανομή στους πληγέντες επίσης το ίδιο, η διανομή βοήθειας στους πληγέντες είναι πολύ πολύ δύσκολη, και οι ομάδες διάσωσης από την Ινδία και από την Κίνα που έφτασαν χθες στην περιοχή επιχειρούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες των τοπικών αρχών, αλλά η πρόσβαση είναι... λόγω της μορφολογίας του εδάφους και λόγω των φερτών υλικών της λάσπης που ακόμα υπάρχει, είναι τρομερά δύσκολη, και μεταφέρονται κάποιες προμήθειες με ελικόπτερα, ενώ εξετάζεται και η χρήση drones ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει ταχύτερα στις απομονωμένες περιοχές, την ώρα βέβαια που οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν ιδιαίτερα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη μεταδίδει από το Νεπάλ η απεσταλμένη του Ερτ Νιούς, Μαρία Σταθοπούλου.
12: Μια συγκλονιστική διάσωση μιας εξάχρονης, ενός εξάχρονου κοριτσιού της Μανίσα, η οποία ήταν χαμένη κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών στο σπίτι της, στο Τιμούρε, για πάνω από 60 ώρες. Ήταν παγιδευμένη. Άνδρες της ένοπλης αστυνομικής δύναμης του Νεπάλ άκουσαν τα κλάματά της και κατόρθωσαν να την ανασύρουν ζωντανή. Μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην περιοχή Ρασούα. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμα τι συνέβη με τους γονείς της. Δεν υπάρχει κάποιο ίχνος τους. Βρισκόμαστε μέσα στη στρατιωτική βάση στο Πιτούρ, όπου δεν έχουν σταματήσει λεπτό ελικόπτερα να πετούν προς τις πληγήσεις περιοχές, να μεταφέρουν στρατιώτες αλλά και διασώστες, αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια, και να μεταφέρουν μετά εδώ στη στρατιωτική βάση εκλογισμένους αλλά και τραυματίες. Είναι μια αερογέφυρα που έχει στηθεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορεί κάποιος να πάει οδικός στις πληγήσεις περιοχές, έχει κατασταθεί όλο το οδικό δίκτυο. Μόνο μέχρι το Τρισούλι μπορεί να πάει κάποιος που είναι θαμμένο κυριολεκτικά κάτω από λάσπη και φερτά υλικά. Οι ελπίδες όμως δεν χάνονται των συγγενών που έχουν έρθει εδώ προκειμένου να μάθουν κάτι για τα δικά τους πρόσωπα. Έξω από το στρατόπεδο έχουν αναρτηθεί λίστες με ονόματα διασωθέντων. Και όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας είδαμε άτομα να έρχονται εδώ, ακόμα και με τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους, να εξετάζουν, ψάχνοντας να δουν το όνομα του αγαπημένου τους ανθρώπους, τους διασωθέντες. Είδαμε μάλιστα χαρακτηριστικά και μία κοπέλα η οποία είχε έρθει από την Ιαπωνία για να μάθει για την τύχη των δικών της ανθρώπων. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχουμε καταγράψει με την κάμερα του Earth News, εικόνες αποκάλυψης πραγματικά, και δεν το λέμε έτσι για να το πούμε όπως έχει υποθεί σε διάφορες περιπτώσεις. Εδώ πραγματικά είναι εφιαλτική η κατάσταση.
0: Και να πάμε πάλι στην Κύπρο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας μετά την βύθιση επιβατικού πλοίου καταμαράν, όπως μας έλεγε προηγουμένως ο Κώστας Κωνσταντίνου, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι από την Κύπρο. Αυτό που μπορούμε να πούμε και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα στοιχεία που προκύπτουν είναι ότι πρόκειται όντως για καταμαράν, το οποίο αναφυγήθηκε το 2000. Έχω κάνει μια μικρή έρευνα και βρήκα κάποια στοιχεία στο Λαροσέλ της Γαλλίας. Και στην πορεία πέρασε από διάφορες ιδιοκτησίες, είχε περάσει και από το 2017 στο 2024 ως Iris Jet. Είχε πάει στο πέραμα για επισκευές και είχε ελληνική σημαία. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η εταιρεία που το αγόρασε ύστερα, η Philodendron Ichthyolic, όπως ονομάζεται, η οποία έκανε αυτή τη γραμμή από την Γερίνια στο Τσασουγγιού, το οποίο είναι το λιμάνι της Ελεύκειας, δεν το είχε χρησιμοποιήσει για πάρα πολλά χρόνια, επειδή είχε κατασκευθεί και είχε μείνει για αρκετά χρόνια χωρίς χρήση λόγω οικονομικών οφειλών της εταιρείας. Υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο σε σχέση με το καταμαράν αυτό. Το βέβαιο είναι ότι τα καταμαράν σε ανοιχτή θάλασσα δεν είναι ασφαλή και σίγουρα δεν μοιάζει. Αυτό που προσπαθώ να δω ακριβώς τώρα είναι κατά πόσον οι προδιαγραφές ήταν για... Βλέπω τώρα, μου δίνει κάποια στοιχεία. Είχε χωρητικότητα 267 επιβάτες.
0: Και έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός των ατόμων, γιατί στην πρώτη μας...
13: Το σημερινό δρομολόγιο, ναι, βρίσκονταν, βλέπω από εδώ, από τις τουρκικές αρχές, 259 επιβάτες, 8 μέλη πληρώματος, σύνολο 267 άτομα, και φαίνεται ότι στην αγγελία πώλησης που υπήρχε, λέει, υπήρχαν 346 επιβάτες μετά από ανακαίνιση. Αλλά δεν υπάρχει αυτό στο τρέχον πιστοποιητικό επιβατικής ικανότητας και φαίνεται ότι υπάρχει εδώ επίσης ένα κενό. Είχε επισκευαστεί για να μεταφέρει τόσους πολλούς επιβάτες. Δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι είχε γίνει. Το θετικό, αν μπορεί να το πει κανείς, είναι ότι είναι ακριβώς έξω από την Γερίνια, δηλαδή από την ακτή φαίνεται.
0: 2 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Γερίνιας, όταν νετρόπαιοι δίνουν οι πληροφορίες που έχουμε.
13: Ναι, αλλά δεν είχε κινηθεί όμως προς τα μέσα, είχε κινηθεί παράλληλα. Τις ακτές, οπότε βρισκόταν σε πολύ μικρή ακτή.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή?
13: Φαίνεται ότι δεν ήταν τελικά άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Στην περιοχή μπορεί να υπήρχε άνεμος, από τις εικόνες φαίνεται ότι υπήρχε θάλασσα, είχε κύματα, δεν ήταν ήρεμη θάλασσα, αλλά προκαλεί πολλά ερωτήματα αυτό η κατάσταση του συγκεκριμένου, και είναι αυτό που σας λέω και εγώ προηγουμένως, επειδή έχω πάει πολλές φορές και στο λιμάνι της Γερίνιας. Είναι παλιά αυτά τα καταμαράν, δεν είναι καινούργια και δεν ξέρει κανείς τι συντήρηση τους γίνεται, και ό,τι γίνει είναι αυτό που γίνεται στην Τουρκία, γιατί στα κατεχόμενα δεν υπάρχουν προδιαγραφές όπως στα αναγνωρισμένα κράτη, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εμείς.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, για τραυματίες που είχαμε κάποιες αναφορές, έχουμε κάτι νεότερο?
13: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.
0: Δεν έχει επιβεβαιωθεί.
13: Δεν έχει επιβεβαιωθεί, γι' αυτό και εγώ διαβάζω διάφορες αναφορές. Είμαι πολύ επιφυλακτικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι ενδέχεται να μην, και ελπίζουμε όλοι βεβαίως να μην υπάρχουν ούτε τραυματίες ούτε νεκροί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε όμως και στο άλλο τραγικό βέβαια αποτέλεσμα, γιατί με την ακραία καταιγίδα που είχατε, που πέρασε, έπληξε χθες στην Κύπρο, άφησε πίσω της ένα νεκρό θύμα, ένας 76χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το σκάφο του χτύπησε στα βράχια και καταστράφηκε. Εδώ πέρα οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν.
13: Σίγουρα συνέβαλαν, ήταν από... Εδώ και μέρες, εδώ και μερικά 24 ώρα είχε γίνει γνωστό ότι αυτό το πρωτοφανές βαρομετρικό τέλος πάντων πλησίαζε την Κύπρο και υπήρξαν προειδοποίησεις από τις αρχές. Το 112 έστελνε συνεχώς μηνύματα και έλεγε παραμείνετε στα σπίτια σας, απομακρυνθείτε από εδώ. Και δημιουργείται ένα ερώτημα επίσης για το γιατί έμειναν στο σκάφος αυτά τα άτομα. Όπως και να έχει, κατάφεραν να διασώσουν την κόρη και τη συμβία του, τη σύντροφο του άτυχου επιχειρηματία από την Λέμεσό. Μάλιστα η κόρη του απολύθηκε από το νοσοκομείο, έλαβε εξιτήριο σήμερα. Δυστυχώς όμως εκείνος είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας και ιστορικός οδηγός σε ράλι ταχύτητας, ήταν άτυχος, δεν κατάφεραν να τον βγάλουν οι διασώστες και βρέθηκε πνιγμένος.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε Κωστή Κωνσταντίνου που μας έδωσε έτσι και τα δύο θέματα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και να πάμε στο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εντατική είναι η ψεκασμή από δήμους και περιφέρειες σε περιοχές που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ιό. Οι ειδικοί μιλούν για κορύφωση του φετινού κύματος. Ένα παράλληλα είναι καθησυχαστική, καθώς οι περισσότεροι που έχουν μολυνθεί δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να δούμε τα νεότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Η φετινή έξαρση του ιού έχει οδηγήσει περιφερειές και δήμους που εμφανίστηκαν κρούσματα σε συχνούς και εντατικούς ψεκασμούς. Η πρόληψη θα δημιουργήσει ένα σημαντικό χειρό, όπως λένε οι επιστήμονες για τη δημόσια υγεία. Να σου πω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 60-80%, δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Περίπου το 20-40% εμφανίζουν πυρετό, ενώ μόλις το 0,5-1% μπορεί να αναπτύξει νόσο από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι αντιϊκή θεραπεία είτε εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει. Συνεπώς οι επιστήμονες αυτό που συνιστούν είναι τα μέτρα πρόληψης, δηλαδή η χρήση συγκεκριμένων εντομοποθητικών χώρου και σώματος, η ενδυμασία με ρούχα που καλύπτει από τη μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, η τοποθέτηση σίτα σε παράθυρα και πόρτες, επίσης η χρήση κλιματισμού σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και η απομάκρυνση στάσιμων νερών από τις κατοικίες, τους κήπους αλλά και τις αυλές.
0: Λοιπόν, Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε, να πούμε, το πρωί ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε συνέντευξή του στο Air News, λέγοντας ότι η πλειονότητα όσων έχουν μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Και να τον ακούσουμε.
15: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Στους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140 ένας, αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
0: Στη σύλληψη του γνωστού μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν οι αρχές έπειτα από έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Πάμε στην Σοφία Ορφανού που έχει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
16: Και ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος εντοπίστηκε από αστυνομικές αρχές λίγο μετά τις 8 το πρωί στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Αθανασίου Διάκου, τη στιγμή που φέρεται με ηλικιώδη ταχύτητα να προσπαθούσε να περάσει με το όχημά του από ένα πεζόδρομο. Οι αστυνομικοί της τροχείας τον σταμάτησαν, του έκαναν σήμερα να σταματήσει. Εκείνος ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών και όταν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, η πρώτη ένδειξη έδειξε 0,7 μιλιγκράμμ ανά λίτρο, ενώ η δεύτερη είναι 0,63. Στις δύο περιπτώσεις ήταν πάνω από το όριο που είναι το 0,25 μιλιγκράμμ ανά λίτρο και αυτή την ώρα ο γνωστός μουσικός έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στο αυτόφορο.
0: Τώρα, Σοφία, να πάμε και σε ένα άλλο περιστατικό. Στη Μήλο, μια γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε αποκολλήθηκαν βράχοι από την θαλάσσια περιοχή κλέφτικο.
16: Πρόκειται για μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία, η οποία ήταν μέλος σε ένα τουριστικό σκάφος όπου πραγματοποιούσαν ξαναγήσεις στις παραλίες του νησιού. Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ξεκίνησε να κολυμπάει σε ένα σημείο όπου υπάρχει απαγόρευση. Και το σκάφος, μάλιστα, όπως μας λένε οι ίδιες πηγές, ήταν σε ένα σημείο όπου δεν επιτρέπεται κανονικά να υπάρχει παρουσία ούτε λουόμενων.
0: Προφανώς, ούτε... γιατί υπήρχε ιστορικό παρόμοιων γεγονότων, δηλαδή έχουν αποκολληθεί βράχοι και άλλη φορά.
16: Είναι συχνές οι κατολιστήσεις και οι αποκολλήσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Παρ' όλα αυτά, όπως ενημερωνόμαστε, δεν υπήρχαν σημαδούρες που να είχαν τοποθετηθεί έτσι ώστε να γνωρίζουν οι λουόμενοι ότι σε εκείνο το σημείο δεν πρέπει να προσεγγίζουν. Γι' αυτό το λόγο και έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του λιμενικού σώματος, όπου μετέφεραν στην ακτή την 34χρονη, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οδηγήθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Γνωρίζουμε ότι έχει τραύματα στο κεφάλι και στην ομοπλάτη, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Αλλά επειδή υπάρχουν τα κατάγματα αυτά, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, όπου και εκεί θα οδηγηθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.
0: και ελπίζουμε να μπουν οι κατάλληλες σημάνσεις, έτσι, και ιδιαίτερα μετά από αυτό το περιστατικό στο σημείο αυτό που είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Πάλι στον διεθνή χώρο πηγαίνουμε και συγκεκριμένα στην Ουκρανία ανεβαίνει η ένταση στο μέτωπο με τη Ρωσία. Μετά την ρωσική επίθεση από θήκη πυρομαχικών είχαμε το χτύπημα της Ουκρανίας σε δηληστήριο και αεροπορική βάση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου πάλι στο στούντιο.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη.
0: Τι έχουμε νεότερο?
11: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι ο απολογισμός από το ρωσικό πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου σε αποθήκη που ήταν με πυρομαχικά ανέβηκε στους 38, χτες είχαμε 37, ενώ αναζητούνται 4 ακόμη άνθρωποι που αγνοούνται. Η επίθεση αυτή είχε σημειωθεί το βράδυ της Παρασκευής και το πλήγμα προκάλεσε τεράστιες εκρήξεις και πυρκαγιές, οι οποίες επεκτάθηκαν σε δεκάδες κοντινά σπίτια και άλλα κτίρια. Τώρα, να πάμε στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ουκρανική επίθεση σε δηληστήρια και σε στρατιωτική βάση, και καθώς επίσης και στην επίθεση με ουκρανικά drones εναντίον της Wildberries, είναι μιας εταιρείας λιανικού εμπορίου που χαρακτηρίζεται ως η Amazon της Ρωσίας, και σύμφωνα με το Κιέβο χρηματοδοτεί και τροφοδοτεί άμεσα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
0: Τώρα, μετά από αυτό που μας είπες, που το αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, έχουμε και πολλές άλλες πληροφορίες για χεσαία ρωσική επιχείρηση.
11: Λοιπόν, ξεκινάει ένα δημοσίευμα από το Independent του Κιέβου, το οποίο λέει ότι και μετά αυτό το δημοσίευμα που επικαλείται τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, το παίρνει το πολίτικο. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν λάβει εντολή από την πολιτική ηγεσία του Κρεμλίνου να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν νέες επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας. Την πληροφορία αποκάλυψε ο Παύλο Παλίσα, είναι αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες έχουν λάβει και έχουν επαληθεύσει όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα, η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο Κίεβο και μάλιστα έχουμε και τις πιέσεις από την πλευρά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι ώστε να πάρει περισσότερα όπλα. Και επίσης έρχεται σε μια περίοδο που οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν έχουν κλιμακωθεί πολύ, με καθημερινά και νεκρούς αλλά και πολλές ζημιές.
0: Λοιπόν, τώρα είχαμε την επίσκεψη του επικεφαλής CIA του κ. Ράτκλεφ στην Μόσχα. Στην αρχή υπήρχε πολύ
11: ένα suspense, thriller.
0: Λοιπόν, τι νεότερα έχουμε?
11: Σύμφωνα με το Axios, λοιπόν, έχουμε ένα δημοσίευμα του Axios, το οποίο λέει ότι ο διευθυντής της CIA, ο επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρότεινε τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, του Ρώσου Προέδρου και του Ουκρανού Προέδρου, κατά τη μυστική επίσκεψη που έκανε, μάλλον την τετράωρη επίσκεψη που είχε στη Μόσχα την Τρίτη, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το ειδησιογραφικός ιστότοπος, και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και αναζήτηση διεξόδου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Άρα ο κύριος Ράτκλιφ βέβαια δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Πούτιν.
0: Ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.
11: Ναι, ο πρόεδρος Πούτιν βέβαια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το έχει, είναι αρνητικός.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία. Εκεί είχαμε πια. Όχι.
11: Λοιπόν, είναι ένα δημοψήφισμα. Μάλλον έχουμε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα αίτημα που είχε υποβληθεί το 2009, ανεστάλλει το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβεβαιώσει ότι η αίτηση εξακολουθεί να ισχύει, όπως έγινε γνωστό κατά την επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισλανδία, τον Ιούλιο του 2025. Και τώρα το 2024, με την εκλογή της νέας κυβέρνησης συνασπισμού, είχαν συμφωνήσει να διεξαχθεί έως το 2027 ένα δημοψήφισμα αν θα ξεκινήσουν πάλι εκ νέου διαπραγματεύσεις. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι ο Ισλανδικός λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τη νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, με ανάρτησή του του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ. Σε απάντηση τώρα είχε κάνει δηλώσεις ο κ. Ερντογάν, που χαρακτήρισε το σιωνισμό γενοκτόνη και κατοχική ιδεολογία.
11: Ακριβώς και ζωσπαστική. Λοιπόν, άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη και κατηγορώντας ότι έχει υπονομεύσει την δημοκρατία στην Τουρκία, φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, υποστηρίζει τη Χαμάς και έχει εισβάλει σε γειτονικές χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας και να πάμε στο Μουζάκι Καρδίτσας, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης στη μνήμη των 9 πεσόντων μαχητών του ΕΑΜΕΛΑ στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου στις 26 Αυγούστου του 1944. Η Δώρα Μήτρα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δώρα.
17: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια λυπή αλλά συγκινητική εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Δήμος Μουζακίου και η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου. Μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη μάχη που, όπως ανέφερε και εσύ, Ευρυδίκη, δόθηκε στις 26 Αυγούστου το 1944. Πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια αναθυματικής πλάκας με τα ονόματα των 9 νεκρών αγωνιστών του ΕΑΜΕΛΑΣ στη μάχη που δόθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η μάχη την αποχώρηση των Γερμανών από το Φανάρι, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν και από την Καρδίτσα και ολόκληρος ο νομός απελευθερώθηκε. Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα ιστορικά στοιχεία. Μίλησε βεβαίως και για το τώρα, για τις τωρινές πολεμικές σειράξεις και την εμπλοκή της Ελλάδας. Αναφέρθηκε στο ελληνοτουρκικό, οι εξελίξεις, όπως είπε, στα ελληνοτουρκικά, με τη νέα απόπειρα κρυζαρίσματος του Αιγαίου από την ατοϊκή εντός εισαγωγικών σύμμαχο Τουρκία, γκρεμίζουν τους μύθους περί προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από τις συμμαχίες αυτές. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες, ενώ εν όψη και της ΔΕΘ είπε ότι ο λαός θα βρω το φωνάξει, ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία νέα θυσία για πολέμους και κέρδη, αλλά αντίθετα είναι αποφασισμένος να παλέψει για μια καλύτερη ζωή. Να πούμε ότι στην εκδήλωση την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κύριος Αντώνης Φιλιππής, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και κυβέρνηση και Δήμος Μουσακίου στοχεύουν στην αξιοποίηση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού αλλά και άλλων κτηρίων της περιοχής και, και τη μετατροπή τους σε νεότερα μνημεία. Ευρυδίκη.
0: Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
18: Δηλώσεις σαν τη σημερινή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να φωτιστούν ηρωικές σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου, σελίδες που έγραψε ο λαός μας πιστεύοντας τη δύναμή του, επιλέγοντας μαζικά το δρόμο της αντίστασης, της οργάνωσης, της πάλης, της συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα που θα αποτελέσουν οδηγό για το πώς ο λαός μπορεί να βγει νικητής από νέες θύελες που σπέρνει σήμερα το σάπιο σύστημα των πολέμων και της εκμετάλλευσης.
0: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών το 9χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί σε παραλία της Μαραθιάς Ηλίας. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη να μας δώσει τα νεότερα, γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Μιχάλη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Το παιδί υποβλήθηκε χθες σε δύο αξονικές τομογραφίες. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται από το ιατρικό προσωπικό. Ο εντατικολόγος και υπεύθυνος της ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης, μας είπε ότι ο μικρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Διασωληνωμένος, σε βαθιά καταστολή, και του γίνεται και απειδηματική αγωγή μετά από το επεισόδιο παρολίγων πνιγμού στη θάλασσα. Πρόσθεσε ακόμα ότι αντιμετωπίζεται το εγκεφαλικό είδημα, το οποίο προήλθε μετά από περίπου σοβαρής υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της εμβίθεσής του στο νερό, και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί σε 24 ώρες. Παράλληλα, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης απευθύνει έκκληση με αφορμή αυτό το περιστατικό στους γονείς μικρών παιδιών να μην μένουν ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού θα βελτιωθεί στις επόμενες ώρες.
0: Να το ευχηθούμε όλοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη Βασιλάκη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με 26χρονο στάχια νιτσά τα ξημερώματα του Σαββάτου. Πάμε στον Κωνσταμπούρη να δούμε γιατί είχαμε αυτό το γεγονός, Κώστα.
20: Λοιπόν, οι δύο νεαροί, ένας 26χρονος και ένας 27χρονος, είχαν διαφωνία και λογομαχία σε μπαρ των Γεννητσών. Mm-hmm. Το επεισόδιο έληξε μέσα στο μπαρ, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, ο 26χρονος με δύο φίλους του συναντήθηκε τυχαία σε άλλο σημείο της πόλης με τον 27χρονο που ήταν μαζί με την κοπέλα του. Οι δύο νέοι λογομάχησαν και πιάστηκαν στα χέρια. Ο 26χρονος χτύπησε τον 27χρονο με γροθία στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε σωμένα στο νοσοκομείο, νοσηλεύοντας στο Παγιοργείου σε σοβαρή κατάσταση, με αποτακτυπήματα με κρανοκεφαλικές κακώσεις. Λίγη αργότερα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο και τον συνέλαβαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, στο μπαρ που έγινε ο αρχικός καυγάς, η αιτία που καυγάδισαν ήταν ένα επεισόδιο που έγινε μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είχαμε, Κώστα, και ένα τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική. Ο 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του στην αυλή του σπιτιού του. Πώς μπορεί να έγινε αυτό?
20: Ακριβώς στην Κρυοπηγή, λίγο πριν τις 10 το απόγευμα, το βραδάκι δηλαδή, συγγνώμη, ο 84χρονος πάρκαρε το αυτοκίνητο στην αυλή του σπιτιού, στην Κρυοπηγή. Εκεί το έδαφος, όπως γνωρίζουμε, αν γνωρίζετε, η Κρυοπηγή έχει κατηφόρες μεγάλες και ανηφόρες. Για άγνωστο λόγο, το χειρόφρενο δεν έπιασε καλά και το αυτοκίνητο κύλησε προς τα πίσω. Ο 84χρονος προσπάθησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να το σταματήσει, αλλά το όχημα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
0: Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποκαλυπτικούς διαλόγους κατέγραψαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής μεταξύ του διακινητή ναρκωτικών στο Χαϊδάρι με την τραγουδίστρια πελάτησά του. Το ρόλο του προμηθευτή του διακινητή είχε ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά. Στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτίδη θα ακούσουμε τις δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνας Δημόκλειδου.
21: Την παράνομη δραστηριότητα του 41χρονου διακινητή ναρκωτικών στο Χαϊδάρι, που δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, αποκάλυψαν τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε, τις οποίες κατέγραψαν από την παρακολούθησή τους οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής. Βασικός του προμηθευτής ήταν ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, που είχε το ρόλο του χονδρέμπορου και τον προμήθευε με πατός είδους ναρκωτικά, και κυρίως MDMA και LSD, τον οποίο ο διακινητής αποκαλούσε με τον κωδικό γιατρός.
22: Ένα σούπερ μάρκετ ναρκωτικών, θα λέγαμε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά συνάντησαν οι αστυνομικοί κατά την κατοίκον έρευνα στην νοικία του βασικού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, και μάλιστα φαίνεται ότι υπήρχε συνεργασία με ψυχολόγο, ο οποίος είχε γνώση πάνω σε ψυχοτρόπες ουσίες, όπως και σε ουσίες που υπάγονται στον νόμο περί ναρκωτικών.
21: Παράλληλα, ο διακινητής πραγματοποιούσε και παραδόσεις μέσω μεταφορικής εταιρείας, αποστέλλοντας συσκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Διατηρούσε σταθερό πελατή.

0: βρίσκεται και δέσμε μέτρων στήριξης των εργοδοτών, οι οποίοι και θα κληθούν να αναλάβουν το πρόσθετο μισθολογικό κόστος. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
1: 7 μήνες πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση για το ύψος του, εξαγγέλλοντας ότι το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ.
2: Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός.
1: Οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων θα αποτυπωθούν στις μισθοδοσίες του Απριλίου. Οφελούμενοι είναι 550.000 απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμοιβούνται με τον κατώτατο μισθό, ενώ η αύξηση θα δοθεί οριζόντια και στο σύνολο των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τις τριετίες και μια σειρά επιδομάτων όπως μητρότητας και ανεργίας. Σήμερα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά. Αν αποφασιστεί αύξησή του στα 970 ευρώ, τότε εργαζόμενοι με μία τριετία θα δουν τον μισθό τους να ανεβαίνει στα 1062 ευρώ, ενώ με δύο και τρεις τριετίες διαμορφώνεται στα 1154 και 1246 ευρώ αντίστοιχα. Οι αποφάσεις θα ληφθούν τον Μάρτιο του 2027, αφού ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί φορείς εμφανίζονται ανοιχτοί στην αύξηση του κατώτατου μισθού υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Το 2027 θα είναι η τελευταία χρονιά καθορισμού του κατώτατου μισθού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από το 2028, ο υπολογισμός της αύξησης θα γίνεται με βάση την πορεία του πληθωρισμού και την παραγωγικότητα της εργασίας.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Με αρκετές ελληνικές συμμετοχές ανοίγει το απόγευμα η αυλαία των αγώνων στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες του 26 στον Τάραντα της Ιταλίας. Ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλα έγινε πρώτο θέμα στα αθλητικά site. Να περάσουμε και στην αθλητική λοιπόν επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Χρυσή διάκριση για το ελληνικό τσούτο και το τρίαθλο χθες στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς η Ελισάβετ Τελσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών και ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του Βάδρου. Σήμερα, πολύ σωστά είπες, ξεκινά και ο στίβος με 28 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διακρίσεις στα αγωνίσματά τους. Από την έτη τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, η οποία κατέβαλε την Ιταλία με 3-2 σετ στο χθεσινό ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε το βράδυ στις 9 η ώρα της Sports 1 το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η ιστορία έγραψε η Εθνική Handball Ανδρών όμως, η οποία επικράτησε με 32-30 της Πορτογαλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, εξασφαλίζοντας παρέλαση και το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και τη Δευτέρα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο που νίκησε το πρώτο ημιτελικό την Αλγερία 27-25. Η Εθνική Handball Γυναικών πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Ποδούχο Ιταλία και θα διεκδικήσει μετάλλιο. Να πούμε λοιπόν για τον Καρέτσα όμως, γιατί πραγματικά ήταν καταπληκτικό στην πρεμιέρα της Μπουντεσλίγκα στη Γερμανία. Σημείωσε γκολ ο Κωνσταντέλιας, όμως έκανε και κάποιες τρομερές ενέργειες, όμως στο 21ο λεπτό τραυματίστηκε και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι ρήξη χιαστού. Περιμένουν μέχρι το απόγευμα τι θα δείξει η μαγνητική. Και τέλος θα κλείσω και με το πρόγραμμα της Super League. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Και σήμερα στις 7:30 Άρης Όφη, στις 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και αύριο θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ευρύδικη.
0: Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, τα διεθνή δέσποινα Σύργιο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημελή και την Έλληνα.

0: Ένα Καραθάνου από μας, καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

0: Εδώ είμαστε, δεν αργήσαμε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 3. Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή 2 στις 3 ξεκινάει. Να είστε εδώ κοντά μας. Θα περάσουμε όμορφα. Θα μιλήσουμε για ενδιαφέροντα θέματα. Φυσικά όπου απαιτεί και η επικαιρότητα θα κάνει και αυτή την εμφάνισή της στην εκπομπή μας. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Έλενα, πώς τον είδες το δρόμο έξω?
1: Εντάξει, ακόμα νομίζω καλά είμαστε, αλλά σήμερα θα επιστρέψουν αρκετοί και τέλος μετά, αυτό ήταν.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουν επιστρέψει περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως τώρα που ερχόμουν ο κόσμος, τα αυτοκίνητα ήταν ακόμα περισσότερα από χθες. Που σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι έχει επιστρέψει. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί που θα περιμένουν να επιστρέψουν την τελευταία στιγμή. Γιατί αν αύριο πας για δουλειά, μέχρι να γυρίσεις, να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις στο σπίτι σου, να εγκλιματιστείς που λέμε, να φτιάξεις και ένα φαγητό, άμα έχεις και οικογένεια, θέλει χρόνο. Άρα θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι γύρισαν. Είχε κίνηση στο δρόμο, η αλήθεια.
1: Ναι, έχει. Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, ναι. Τέλη Αυγούστου τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι, ναι.
0: Τώρα, αν έμειναν και λίγοι έτσι ονειροπόλοι που θέλουν να το καθυστερήσουν. Ναι, okay.
1: Εμένα πάντως μου αρέσει να ταξιδεύω Σάββατο, να επιστρέφω Σάββατο για να αποφεύγω την κίνηση.
0: Ναι, βέβαια. Κοίταξε να δεις. Πολλοί σκέφτονται, πάμε να φύγουμε πρωί-πρωί Κυριακή, πάμε να φύγουμε. Δηλαδή, ό,τι έχεις σκεφτεί, πάντα έχεις πέσει μέσα στην κίνηση.
1: Ναι, αλήθεια, το σκέφτονται κι άλλοι.
0: Λοιπόν, της τελευταίας στιγμής, ξέρεις, προσπαθούν όλοι να κερδίσουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, δεν κερδίζεις κάτι παραπάνω. Ναι. Μετά σου πάνε τα νεύρα στην επιστροφή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο όλο αυτό στο σταμάτα ξεκίνησε.
1: Είσαι πρώτη Δευτέρα όλη την ώρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μας ακούτε και από το Ερτέκο. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Και πριν ξεκινήσουμε την συνάντησή μας με την περιφέρεια, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να βγάλουμε και τον πρώτο μας συνάδελφο, τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και θα ξεκινήσουμε την επαφή μας με την περιφέρεια, την επαφή τη δική μας και κατ' επέκταση και σε όλους εσάς, να δούμε, να ακούσετε κι εσείς τι ειδήσεις έχει να μας δώσει η περιφέρεια. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτη στάση στην Πάτρα, στο συνάδελφο, στο Μιχάλη Βασιλάκη, που έχει και καλά και κακά νέα, να το πω εγώ. Θα ξεκινήσουμε, Βασίλη... Μιχάλη, από τα κακάνια, με το δεκάχρονο, με το δεκάχρονο αγοράκι.
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Ναι, από τις δύσκολες ειδήσεις. Είναι ούτως ή άλλως στην επικαιρότητα. Ο μικρός υποβλήθηκε χθες σε δύο αξονικές τομογραφίες και μάλιστα αυτές ήταν διαδοχικές, προκειμένου τα αποτελέσματα να αξιολογηθούν από το ιατρικό προσωπικό, δηλαδή τον εντατικολόγο και υπεύθυνο της ΜΕΘΠΕΔΑ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Ανδρέα Ηλιάδη, και του συνεργάτη του. Ο ίδιος σε σημερινή επικοινωνία που είχαμε για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του παιδιού μας, είπε ότι παραμένει σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένο το παιδί, σε βαθιά καταστολή. Του γίνεται κάποια αγωγή για να υποχωρήσει το είδημα μετά και το επεισόδιο του παρολίγων πνιγμού του στη θάλασσα. Ο κ. Σιλιάδης πρόσθεσε ότι αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το εγκεφαλικό είδημα, το οποίο προήλθε μετά από περίοδο σοβαρής υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου κατά τη διάρκεια που ήταν βυθισμένο στο νερό. Και η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί πλέον σε τις επόμενες 24 ώρες, οι οποίες είναι και κρίσιμες. Με αφορμή όμως αυτό το περιστατικό, ο κ. Σιλιάδης απευθύνει και μια έκκληση στους γονείς των μικρών παιδιών να μην μένουν ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Γιατί, όπως είπε, αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλία έγινε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Και είναι κρίμα, γιατί μεν τα παιδιά θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα και έχουν ακόμα χρόνο για αυτό που είναι επιστρέφουν τις υποχρεώσεις τους. Αλλά από την πλευρά μας, οι γονείς πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας. Ας τον ακούσουμε. Έτσι, αυτά που έχει να μας πει ως συμβουλή, ως έκκληση.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για το παιδάκι, να είναι κάτι περαστικό και όπως είπες και εσύ και όπως είπε και ο κύριος Ηλιάδης, να μην αφήνουμε τα μικρά παιδιά μόνα τους ούτε λεπτό.
2: Μέσα στα δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει όπως αυτό τώρα με το δεκάχρονο παιδάκι.
0: Το κακό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Πρέπει να έχουν τα μάτια τους 124-314 οι γονείς. Λοιπόν, και πάμε τώρα να μας πεις πώς προετοιμάζεται το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, γιατί σε λίγο θα ανοίξει τις πύλες και για τους καινούριους φοιτητές.
1: Και το Πανεπιστήμιο ετοιμάζεται και ετοιμάζεται και να τους υποδεχθεί, αλλά βέβαια υπάρχει και ο εισαγωγικά πονοκέφαλος για όσους δεν έχουν ακόμα καταφέρει να βρουν σπίτι της αρεστίας τους, τουλάχιστον στην Πάτρα. Ας πάμε λοιπόν από την κορύφωση των προετοιμασιών για αυτό που ως θεσμός έχει γίνει, ως θεσμός υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και πληθυσμών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Η Βρετανική Αρχή το έχει ονομάσει Welcome to App του University of Patras 2026 και είναι μια σημαντική δράση εξωστρέφειας του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας θα υποδεχθεί περίπου 4.500 φοιτητές μέσα στις επόμενες εβδομάδες και ετοιμάζει ένα πεντήμερο γεμάτο από μουσική, πολιτισμό, επιστήμη, αθλητισμό. Είναι όλες αυτές οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ και του Πανεπιστημίου της Πάτρας αλλά και των πόλεων, γιατί δεν είναι μόνο η Πάτρα, υπάρχουν σχολές και στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Το πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει φιλώσεις και στις τρεις πόλεις, συνδυάζοντας αυτά που είπαμε, και αποτελεί και μια καλή πρακτική για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τώρα, ανάμεσα στις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν φέτος είναι μια μεγάλη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μόλο της Αγίου Νικολάου, σηματοδοτώντας την κορύφωση του φεστιβάλ. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν επίσης και άλλες πολιτικές δράσεις, με την παρουσίαση της τραγωδίας σε ΕΚΑΒΗ του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του σημαντικού σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινού. Μάλιστα, η ΕΚΑΒΗ θα παρουσιαστεί μόνο εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στην Ελλάδα, θα ταξιδέψει συνέχεια στην Ευρώπη. Υπάρχει ακόμα προγραμματισμένη προβολή της ταινίας Καπολίστιας του Γιάννη Σμαραγδί, καθώς και στην αυλία του Ross Daily με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ακόμα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε σημαντικά το κόσμο της περιοχής, επισκέψεις σε πολιτικούς χώρους, συνέδρια, αθλητικές δραστηριότητες, έτσι για να γνωρίσουν περισσότερο και καλύτερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την πόλη της Πάτρας. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα κάνουν ξεναγήσεις στην Αχαία Κλάους, στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου και σε άλλα το κόσμο της περιοχής. Στο Μεσολόγιο θα υπάρχει αντίστοιχα ξενάγηση των φοιτητών στο κήπο των Ηρών. Ας μην ξεχνάμε ότι το Μεσολόγιο συμπληρώνεται φέτος 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Ξεναγήσεις σε εκθέσεις, γνωριμία των φοιτητών με την πολιτική ζωή και τη γευστηγνωσία του Μεσολογίου, αλλά και αστυνομικές παρατηρήσεις. Ενώ θα υπάρχουν επίσης στο Αγρίνιο εκδηλώσεις με επίσημο καλωσόρισμα των φοιτητών και των φοιτητών. Και πάρτι με DJ στον άλλο χώρο του κάμπους του Αγρινίου. Είναι όλες αυτές οι δράσεις τις οποίες προετοιμάζει η Βρετανική Αρχή.
2: Μιχάλη, έχεις εικόνα για τις τιμές στα ακίνητα? Γιατί είπες νωρίτερα, αν θυμάμαι σωστά, 4.500 άτομα θα έρθουν νέους νέοι φοιτητές.
1: Ναι, και να προσθέσουμε σε αυτούς και τους παλιούς οι οποίοι ήδη υπάρχουν και οι οποίοι δίνουν ζωή στην πόλη της Πάτρας και στις υπόλοιπες πόλεις. Να συμπληρώσω σε κάποια στοιχεία έτσι ενδεικτικά. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να αναζητήσει στο κέντρο, και αναφέρομαι σε περιοχές για όσους έχουν μια εικόνα ή για όσους ψάχνουν και μας ακούνε, από τα ψηλά Λόνια ως την περιοχή της Αγίας Σοφίας, εκεί μια ανακαινισμένη κασονιέρα, ένα στούντιο, οι τιμές κυμαίνονται από περίπου 280 ευρώ έως 350 ευρώ το μήνα. Αν μιλάμε τώρα για ανακαινισμένη και επιπλωμένη κασονιέρα, η τιμή είναι λίγο παραπάνω από 350 έως και 450 ευρώ. Για ένα διάρρη, για συγκατοίκηση για παράδειγμα, θα βρούμε τιμές από 400 ευρώ έως και 700 ευρώ για νεόδμητα, πλήρως ανακαινισμένα ή επιπλωμένα διαμερίσματα. Υπάρχουν βέβαια και οι περιφερειακές γειτονιές δηλαδή, οι οποίες δεν είναι τόσο κοντά στο κέντρο, που εκεί οι τιμές ξεκινούν λίγο παρακάτω. Δηλαδή για μικρές γκαρσονιέρες έως 30 τετραγωνικά μέτρα, οι τιμές που ζητούνται ξεκινούν από περίπου 200 ευρώ. Έτσι, αυτή είναι μια τάξη μεγέθους. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως σε αυτά να προσθέσουμε και άλλες λύσεις που μπορεί να ακολουθήσουν κάποιοι γονείς και ενδιαφερόμενοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι φοιτητικές, οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Για να δώσω και εδώ μια τάξη μεγέθους, οι τιμές τους φτάνουν για περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα το καθένα στα 550 ευρώ. Σε αυτή την τιμή όμως περιλαμβάνεται η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, όπως είναι το ρεύμα, η παροχή του διαδικτύου, η ίδρυψη και τα κοινόχρηστα.
2: Δηλαδή,
1: απαλλάσσεται. Ναι, είναι, η τιμή τα περιλαμβάνει όλα.
3: Είναι όπως λέμε all inclusive, αλλά χωρίς το φαγητό.
1: Ναι,
3: περιμένει όλα τα άλλα. Έχει όλα τα άλλα.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουν με ήδη τις φοιτητές και φοιτητές.
2: Πάει για έξοδα το μήνα.
3: Επίσης υπάρχουν και φοιτητές που τελείωσαν και φεύγουν. Και
1: ναι,
3: στα social media είναι πάρα πολλοί αυτοί που, τουλάχιστον εγώ το έχω δει, που ποστάρουν και γράφουν ότι φεύγουμε, πιθανότατα θα είναι ελεύθερο το τάδε ακίνητο εκεί, εκεί και εκεί, και παράλληλα δίνουν και τα πράγματά τους.
1: Και τους βοηθάει αυτή mm-hmm. την ουσία, αυτή η οργάνωση, γιατί κάποιος ο οποίος δεν είναι προέρχεται από την περιοχή θέλει να ξέρει λίγο πολύ τι γίνεται. Ορισμένως τους βοηθάει κιόλας αυτή η πληροφορία που δίνουν. Και γιατί το δεύτερο χέρι σε αντικείμενα επίσης εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες. Δεν είναι εποχές που ρέουν τα χρήματα από τα μπαντζάκια μας. Οπότε για κάθε οικογένεια ο σωστός προγραμματισμός, ο οικονομικός προγραμματισμός έχει αξία. Και επίσης είναι και το λέτε, πολλές φορές τα σπίτια αλλάζουν χέρια από στόμα σε στόμα. Δηλαδή κάποιος γνωστός έχει κάποιον ο οποίος αποδεσμεύει ένα σπίτι, του δίνει την πληροφορία και έτσι έχει τη δυνατότητα να περάσει τα δικά του χέρια για τα επόμενα χρόνια των φοιτητικών σπουδών.
2: Ακριβώς.
1: Είναι και αυτό χρήσιμο.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα.
3: Ωραία. Μιχάλη Βασιλάκη από την Πάτρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Έθνης Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, εδώ στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Ελένα Καραθάνου.
0: Είμαστε λιγάκι πριν τις 3.30, ένα δεκάλεπτο περίπου, και έχουμε τη βόλτα στην περιφέρεια, την επαφή με την περιφέρεια. Θα είναι ο καταπληκτικό κομμάτι, εντάξει, δεν το συζητώ. Μου μίλαγε η Έλενα και εγώ είχα χαθεί, άκουγα το τραγούδι που είχες βάλει.
1: Μου λέει όλα καλά,
0: αλλά εγώ απλά άκουγα το τραγούδι, ναι, καταπληκτικό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, πάμε στην Καλαμάτα, πάμε στον συνάδελφο, στον Κώστα το Γαζούλη. Καθώς θα μας πει για τη Λευκή Νύχτα για 12η χρονιά, και νομίζω όλοι καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Είναι που είναι τα μαγαζιά ανοιχτά 12 το βράδυ,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πάμε,
1: ναι,
0: πάμε, πάμε και πάμε και ψωνίζουμε.
1: Και είναι θεσμός πια σε πολλές περιοχές.
0: Σε πολλές
1: αυτό.
0: Περιοχές και οι τιμές είναι πιο χαμηλές. Ναι. Λοιπόν, αλλά θα μας πει και για την Αρχαία Θουρία. Κώστα.
1: Καλησπέρα. Πώς ήταν η νύχτα σας χθες, να μας πεις?
2: Μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά και πραγματικά χιλιάδες κόσμου, όχι μόνο από την Καλαμάτα, επισκέπτες, αλλά και από γύρω περιοχές. Καθότι έχει καθιερωθεί, ήταν για 12η χρονιά, είναι μία από τις περιοχές της Καλαμάτα που έχει καθιερωθεί αυτός ο θεσμός της Λευκής Νύχτας. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πάντα του Αυγούστου, τελευταίο Σάββατο προς Κυριακή, δηλαδή ξημερώματα του Αυγούστου, που σηματοδοτεί ουσιαστικά και το κλείσιμο της εκπτωτικής περίοδου, με τα καταστήματα, τόσο τα πολυκαταστήματα, μεγάλα καταστήματα, αλλά όσο και οι ντόπιοι επαγγελματίες, να κάνουν πολύ μεγάλες προσφορές πραγματικά. Και φαίνεται ότι εκτιμήθηκε αυτό και από τους επισκέπτες, που βλέπαμε αρκετές τσάντες να κυκλοφορούν τις πρώτες πρωινές ώρες
1: δηλαδή
2: της Κυριακής. Ναι, η Καλαμάτα έχει ακόμα αρκετό κόσμο. Από όλους Αύγουστος ήταν ένας πολύ καλός μήνας, κάνοντας και το αντίστοιχο ρεπορτάζ χθες για τις ανάγκες τηλεόρασης, μιλώντας με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, μας είπαν για πληρότητες που ήταν στο 100% καθόλου τον Αύγουστο.
0: Προτιμήθηκε έτσι φέτος η Καλαμάτα.
2: Είναι ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε.
0: Και τώρα με τον δρόμο είναι και πιο γρήγορα να έρθεις. Τον...
2: Υπάρχει ο δρόμος που είναι με ασφάλεια, κάποιος από την πρωτεύουσα σε 2,5 ώρες έρχεται από την Αθήνα. Αλλά υπάρχει και ο διεθνής αερολιμένας καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος της Καλαμάτας, που συνδέει την Καλαμάτα με 31 πόλεις του εξωτερικού. Και κάθε χρόνο σημειώνει έχει νέα αύξηση στις διεθνείς αφήξεις. Οπότε είναι ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά, όπως μας έλεγαν, η φετινή τουριστική περίοδος. Ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν λίγο παγωμένοι. Ωστόσο, φαίνεται ειδικά ο Αύγουστος να αποζημίωσε, όπως μας έλεγαν, τόσο τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό, είτε έχει να κάνει με εστίαση, είτε έχει να κάνει με ξενοδοχεία, είτε
0: ναι,
2: με
0: γιατί
2: πρακτική
0: η εστίαση
2: χρόνια,
0: είχε
2: μίσθωση.
0: Κάποια παράπονα, Κώστα.
1: Και σε άλλες περιοχές,
0: σε άλλες περιοχές. Ναι. Ότι ναι, μένει, μπορεί να υπάρχει τουρισμός, αλλά να μην γεμίζουν τα μαγαζιά, οι ταβέρνες που λένε, τα εστιατόρια.
2: Υπάρχει μια λογική ίσως εξήγηση όλο αυτό, όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Σωστά.
2: Νομίζω ότι σίγουρα επηρεάζουν όλους μας.
0: Κρατιέσαι όσο να είναι. Κάνεις κράτη. Πας να κάνεις τον μπάνιο σου, αλλά δεν είσαι και τόσο large που λέμε
1: όπως
0: στα υπόλοιπα, όπως ήμασταν παλιά.
1: Γέμιζε το τραπέζι στην ταβέρνα. Δεν είμαστε
2: κι αυτά. Είναι μια αλήθεια και αυτή την εικόνα μας μεταφέρουν και εδώ οι καταστηματάρχες της Μεσσηνίας. Πάντως ο Αύγουστος φαίνεται ότι αποτιμάται θετικά. Φτάνοντας τώρα στο τέλος του, φαίνεται ότι ήταν θετική αποτίμηση. Να πούμε ότι χθες από το πρωί ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει μεγάλες προσφορές στα καταστήματα της Καλαμάτας. Στις 8 η ώρα το βράδυ ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις, με τη Δημοτική Φιλαρμονική να δίνει το έναυσμα και τον Δήμαρχο Καλαμάτας μαζί με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Είπαμε, έχει καθιερωθεί για 12η χρονιά ήρθε στην Καλαμάτα η συγκεκριμένη η Λευκή Νύχτα, και είχαμε και αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις, τόσο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, μια μπάντα από νεαρά παιδιά από το καλλιτεχνικό στέκει, αλλά και τον πασίγνωστο τραγουδοποιό, τον Μάνο του Μουζουράκη, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, που και αυτός μέχρι τα μεσάνυχτα ξεσήκωσε και τα πλήθη που έκαναν και τα ψώνια τους εκείνες τις
1: ώρες. Ψώνησατε και διασκεδάσατε, έτσι, ναι.
0: Ψώνια μεταμουσικής. Και μια και λες για τα ψώνια, Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο νομίζω είναι η τελευταία μέρα των
1: 31
0: Αυγούστου, τέλος. Οπότε ψωνίστε για του χρόνου.
1: Ό,τι προλάβετε.
2: Αυτό ακριβώς. Έγινε καλές προσφορές. Τα μαγαζιά θέλουν να ξεστοκάρουν, που λέμε.
0: Έτσι,
2: οπότε
0: κάνουν
2: και καλές προσφορές. Οπότε είναι η τελευταία ημέρα. Όσοι προλάβετε λοιπόν και αύριο, μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτή
0: αγορές.
2: Την περίοδο των εκτός.
0: Τέλεια. Ναι. Και τι άλλο λοιπόν έχεις να μας πεις, τι συμβαίνει με την Αρχαία Θουρία?
2: Επειδή είπαμε, μιλήσαμε για τουρισμό, ο τουρισμός με σημεία είναι γνωστό ότι εκτός από τις πανέμορφες παραλίες έχει και σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους. Νομίζω είναι η ναυαρχίδα μας, η αρχαία Μεσίνη, που ο καθηγητής ο Πέτρος ο Φέμελης με την αρχαιολογική του καμπάνια εδώ και 30 χρόνια να έχει φέρει στο φως. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, όχι τόσο γνωστοί στο ευρύτερο κοινό. Και ένας από αυτούς είναι η αρχαία Θουρία. Μιλάμε για έναν οικισμό στα 10 χιλιόμετρα έξω από την Καλαμάτα, ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας, που ξεκίνησε η ανασκαφική προσπάθεια από το 2007 και από το 2009 συνεχίζεται ως συστηματική ανασκαφή υπό την αιγίδα της Αναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας με επικεφαλή την δόκτωρ αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη. Έχουν προηγηθεί, πριν φτάσω στα φετινά, να σας πω σημαντικές ανακαλύψεις. Περιλαμβάνεται το Ασκληπείο με το ναό, το εγκυμητήριο και τους βωμούς του. Ο καθοριστικός σταθμός ήταν και το 2016, όταν εντοπίστηκε το αρχαίο θέατρο που έως τότε ήταν άγνωστο. Τώρα, φέτος, αύριο ολοκληρώνεται η φετινή ανασκαφική περίοδος και ήρθαν νέα στοιχεία για το μέγεθος και την οργάνωση της αρχαίας Θουρίας που αποκάλυψαν οι φετινές ανασκαφές, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην περιοχή νότια του αρχαίου θεάτρου που αναζητείται η αρχαία αγορά. Το σημαντικότερο από τα νέα ευρήματα είναι ένας αναλυματικός στίχος, δηλαδή ένας στίχος αντιστήριξης μήκους 117 μέτρων που καλύφθηκε φέτος σε όλη του την έκταση. Μαζί του εντοπίστηκαν και κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία σύμφωνα με την επικεφαλής και τις ανασκαφείς την δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη παραπέμπουν σε μεγάλα δημόσια οικοδομήματα. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο και το ενδεχόμενο να υπήρχε εκεί και ναός, κάτι που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Τώρα, ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν ένα μικρό μαρμάρινα γαλματίδιο της Αρτέμιδος, μιλάω για τα φετινά ευρήματα. Ένα τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άμβρα που ενδέχεται να απεικονίζει θεότητα, αλλά και μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων. Οι έρευνες όμως δεν περιορίζονται μόνο στο θέατρο. Στην Ακρόπολη αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα οχυρωματικού τείχους, ενώ δυτικά του Ασκληπείου εντοπίστηκε ακόμα ένα δημόσιο οικοδόμημα, το οποίο η χρήση διερευνάται. Είναι ένας σπουδαίος χώρος λοιπόν που από το 2007 έχει ξεκινήσει η ανασκαφή του και κάθε χρόνο αποκαλύπτεται. Το αρχαίο θέατρο έχει αποκαλυφθεί σχεδόν σε ολόκληρο στο σύνολό του, σε μια μοναδική θέα απέναντι ουσιαστικά από την αρχαία Μεσίνη, και έτσι είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια να έχουμε έναν δεύτερο πόλο αρχαιολογικό έλξης εκτός από την αρχαία Μεσίνη και αρχαία Θουρία, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι απαραίτητες εργασίες, οι έρευνες αρχικά των αρχαιολόγων και τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε ο χώρος να γίνει επισκέψιμος. Είναι σίγουρο ότι θα μας δώσουν ακόμα ένα πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Μιλάμε ουσιαστικά για μία από τις σπουδαιότερες πολιτείες. Έτσι, εικάζεται ότι εκεί ήταν οι αρχές Φαρέ, δηλαδή η παλιά αρχαία πόλη της πόλης της Καλαμάτας. Ήταν δηλαδή μαζί με την αρχαία Μεσίνη οι δύο πόλοι έλξης εκείνης των ελληνιστικών χρόνων. Αυτής της εποχής στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, και είναι σημαντικό ότι η χώρα μας κρύβει από κάτω σπουδαίους θησαυρούς που εκτιμώνται ιδιαίτερα από ξένους επισκέπτες, και είναι πολύ σημαντικό να έρχονται στο φως τόσο για εμάς αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πότε θα συνεχιστούν μετά αυτά τα έργα
2: για ανασκαφές? Συνεχίζονται οι ανασκαφικές περιόδους, ξεκινούν ουσιαστικά το Μάιο και ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου.
1: Τέλη Αυγούστου, έτσι, μάλιστα.
2: Ναι, έτσι βγαίνει το πρόγραμμα, το ανάλογο πρόγραμμα από την Αθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία που έχει. Να πω ότι υπάρχει στήριξη και από ιδρύματα, από το Ιδρύμα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντα Κόπουλο, το Ιδρύμα Καρέλια, τον Δήμο Καλαμάτας, στηρίζουν συστηματικά αυτές τις ανασκαφικές προσπάθειες της αρχαιολόγου της κυρίας Αραπογιάννη, που πραγματικά και αυτή συνεχίζει κάτι σπουδαίο για την περιοχή. Αυτό που έκανε ο Πέτρος Θέμελης για την αρχαία Μεσίνη το κάνει στην αρχαία Θουρία και η ίδια με την αρχαιολογική της καμπάνια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Γαζούλη από την Καλαμάτα, ο συνάδελφος. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Κώστα.

0: είμαστε.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε και από το AirTeco και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στην Κοζάνη, θα πάμε στο συνάδελφο, στο Μάκη τον Ασιάδη. Καθώς φεύγουν και οι τελευταίοι από εκεί, επιστρέφουν όλοι σιγά σιγά στο κέντρο που λέμε. Έτσι, Μάκη, καλώς.
0: Αδειάζουν τα χωριά.
2: Λοιπόν, αδειάζουν τα χωριά. Κάθε καταργά στο πάμε. Τώρα με πετύχατε στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών. Είμαστε στα όρια Κοζάνης Γρεβενών, εδώ. Το απτόνο χωριό τη Κοζάνη στο Ρεβλό να απέχουν ούτε 2-3 χιλιόμετρα. Να σκεφτείτε, έτσι είναι κοντά με τα χωριά, τα μαστροχώρια του Βοήλου. Εδώ είμαστε έτσι, ήρθαμε για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Αλλά αν ακούσατε πίσω έτσι τον ήχο, ακούτε δημοτική μουσική σα.
1: Κάπου το γλεντάς, δηλαδή, κάπου το γλεντάς.
2: Εντάξει, δεν το γλεντάω. Όλα σιγά σιγά τελειώνουν τα τελευταία.
0: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Εγώ νομίζω ότι εσύ περνάς καλύτερα. Θα έχει και φαγητό εκεί, θα έχει και κρασί εκεί. Μάκη.
2: Σήμερα δεν έχει γλέντι. Χθες το βράδυ είχε γλέντι.
1: Τι ξεμείνατε από χθες τότε.
2: Λοιπόν, χθες ήμασταν στη γιορτή κρασιού στον Πελεκάνο Κοζάνης, που ήταν η παλαιότερη γιορτή, 46 χρόνια τη κρασιού, και απολαύσαμε τουλάχιστον κρασί ντόπιο. Όταν μιλάμε ντόπιο κρασί που κάνουν εκεί, τη παρέα στο κρασί. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι όπως είναι και ο Πελεκάνος, όπως είναι και εδώ ο Άγιος Κοσμάς, σιγά σιγά τα χωριά αυτά το αδειάζουν, γιατί το χειμώνα μένουν λίγοι κάτοικοι. Δυστυχώς τα χωριά μας αδειάζουν. Εδώ μένουν λίγοι κάτοικοι, αλλά το καλοκαίρι πραγματικά σφίζει από ζωή. Και να χάσει, ακούς παιδικές φωνές. Πας στα χωριά και ακούς παιδικές φωνές. Κάτι το οποίο δεν γίνεται με τίποτα τον χειμώνα. Το χειμώνα σπάνια αν ακούσεις καμιά παιδική φωνή, γιατί φεύγουν εδώ οι οικογένειες, πάνε είτε στο εξωτερικό, γιατί πολλοί από αυτούς είναι και στο εξωτερικό. Μακριά από όλους, είναι απόδημους, είτε στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πολύ τα ανταμώματα γίνονται αυτό το διάστημα, λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι. Είχαμε και τα πανηγύρια
1: το 15 Αύγουστο.
2: Το 15 Αύγουστο, εννοείται, και το 15 Αύγουστο που πραγματικά δεν είχε πού να πιω χωριό να πας να διαλέξεις.
0: Πού να πρώτο πας.
1: Άμα ξεκινάγανε νωρίς, τα έπαιρνες με τη σειρά. Μα είναι δίπλα-δίπλα. Κάθεσαι λίγο στο ένα, λίγο στο άλλο. Σε όλα τα χωριά φίλοι υπάρχουν. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Αλλάζει τις ημερομηνίες. Δεν είναι την ίδια μέρα τα πανηγύρια, για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει σε όλα.
2: Ξέρετε, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω. Όταν πηγαίνω στη Σαμαρίνα, έχω τεράστιο πρόβλημα. Πολλές φορές το λέω πώς θα. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρω σε ποια ψηφιακή θα καθίσει. Γιατί είναι όλοι γνωστοί, όλοι. Έλα εδώ.
1: Σε κάμια να καθίσει. Ένα κομμάτι από τον καθένα, Μάκη. Ένα κομμάτι από τον καθένα.
2: Λοιπόν, και μια και μίλησα για Σαμαρίνα, να πούμε ότι η Σαμαρίνα που είναι από τα ορεινότερα χωριά. Εκεί θα, την άλλη Κυριακή, σχεδόν τέτοια ώρα, θα έχει γεννηθεί ένα λαογραφικό μουσείο. Το οποίο θα είναι έτσι από τα μόνιμα λαογραφικά μουσεία στο χωριό. Είναι πραγματικά κάτι έλειπε και στο χωριό, που και εκεί το χωριό σφίζει το ζωή το καλοκαίρι. Αλλά φέτος ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί φέτος, όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στα βλαχοχώρια που λέμε, στα ορεινά αυτά χωριά, γιατί φέτος δεν ανέβηκαν οι κτηνοτρόφοι από τα χυμαδιά. Λοιπόν, ήταν λόγω της απαγόρευσης, λόγω της ευλογιάς, απαγορεύτηκε η μετακίνηση κυρίως από Λάρισα να έρθουν στην περιοχή των Αγρεβών και της Κοζάνης, γιατί πάνε και σε χωριά της Κοζάνης. Και έτσι πραγματικά φέτος έβλεπες χωριά όπως είναι Σαμαρίνα, Ισμίξη, Φιλιππέοι, που δεν είναι χωριό βράχων, αλλά είναι κοπατσαροί που λένε οι ντόπιοι, στο Περιβόλι, στην Αβδέλα. Φέτος πραγματικά έβλεπες λιγότερο κόσμο και είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος δεν θα γίνει με τον τρόπο που γινόταν και η γιορτή για τον προστάτη των κτηνοτρόφων, τον Άγιο Μάμα.
1: Αυτό είναι η γιορτή κτηνοτροφίας που γινόταν κάθε χρόνο στη Σαμαρίνα.
2: Ναι. Στη Σαμαρίνα, και μόνο σε συγκέντρωνε χιλιάδες πόρτομα, ορματικά. Δηλαδή εκεί στο Χελιμόδι, που ήταν ανάμεσα σε τρεις περιφερειακές νότητες, ήταν Γρεβενών, Κοζάνης και Καστοριάς. Εκεί ναι. ανάμεσα Δοτσικό, Σαμαρίνα, δίνω ένα στίγμα και Επταχώρη και Πεντάλοπο. Κάπου εκεί σε ένα σημείο αντάμωνα λοιπόν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια και πραγματικά γινόταν ένα πανηγύρι που δεν θα το βλέπεις έξω στη μέση του πουθενά που λένε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έβλεπες και είχαν οργανώσει, κάναν το χώρο σιγά σιγά, το κάναν χώρο. Το χώρο αυτό υπάρχει ένα κλεισάκι το οποίο το ονόμασταν προς τιμή του Αγίου Μάμματος του Προφάτους που γιορτάζει το 2 του μήνα. Αλλά αυτό θα γίνουν μόνο οι θρησκευτικές εκδόσεις και όποιος θελήσει υπάρχουν υποδομές, θα πάει να ψήσει έτσι ατομικά, αλλά δεν θα είναι αυτή η γιορτή που γινόταν.
0: Το αντάμωμα, αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Λοιπόν, αλλά διαβάζοντας για τον Άγιο Μάμα, ξέρω ότι υπάρχει και ο Άγιος Μάμας στην Χαλκιδική. Εκεί από ό,τι ξέρω, το διάβασα μάλλον, από αύριο ξεκινάει μπουροπανήγυρο το Αγίου Μάμματος, Χαλκιδική, όσοι μας ακούν λοιπόν. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν και έτσι εναλλακτικές που λένε για την ημέρα. Πάντως αυτό που πρέπει να το επισημάνουμε είναι ότι φέτος είδαμε περισσότερο κόσμο σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά, σε σχέση με άλλες χρονίες, κυρίως γιατί πλέον πολλοί επιλέγουν και το βουνό. Δεν είναι λίγοι που επιλέγουν, ειδικά με τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν το διάστημα, πραγματικά επιλέγουν γιατί εδώ στα ορεινά των ορεινών που βρισκόμαστε. Εντάξει, την ημέρα κάνει ζέστη.
1: Το βράδυ όμως είναι κουβερτούλα.
2: Θέλεις και.
1: Νομίζω ότι Μάκη θυμήθηκαν τα σπίτια των παππούδων και των γιαγιάδων, γιατί ίσως και τα βαλάντια να μην έφταναν και για κάτι άλλο. Οπότε εκεί υπάρχει μια σιγουριά. Οι συγγενείς, έτσι να φιλοξενηθούμε κάπου.
0: Ποτάμια εκεί κοντά ακόμα καλύτερα.
2: Είναι και αυτό, αλλά είναι ότι αυτό που βλέπουμε, ότι μας το λένε οι παππούδες, είναι ότι τα παιδιά που έρχονται από τις μεγάλες πόλεις πραγματικά κλαίνε όταν φεύγουν από εδώ το κορονοϊό. Εγώ δεν τελειώνει. Γιατί δεν θέλει αυτή την ανεμελιά. Το παιχνίδι έξω, μέχρι αργά, μέσα
1: ναι,
2: στο
1: ναι,
2: χωριό.
1: Ναι, οι παρέες που κάνεις. Στην πλατεία του χωριού, όλα αυτά. Ναι. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες.
2: Είναι πραγματικά και τους βλέπεις τα παιδιά έρχονται εδώ και φεύγουν.
0: Σε σαλώνουν.
2: Ναι.
1: Νομίζω το ευχαριστούνται. Είναι και η φύση.
0: Βέβαια,
1: είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε.
0: Είναι ελεύθερα.
1: Είναι και κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε διακοπές στη θάλασσα. Εκεί είναι σαν να υπάρχει ένα πρόγραμμα, πας κάνεις μπάνιο, δηλαδή πας στη θάλασσα για να κάνεις μπάνιο. Νομίζω ότι πάνω στα χωριά δεν υπάρχει πρόγραμμα.
2: Ναι. Χθες συνάντησα ένα παππού που μου λέει: έχω και τα γόνια και από το γιο και από την κόρη, τα οποία δεν θέλουν να φύγουν. Τώρα λέει: αμάν, πώς θα φύγουν τώρα την άλλη εβδομάδα. Το σκέφτονται, δεν θέλουν να αφήσουν το χωριό, να φύγουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι τα άλλα στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολο έτσι για τα παιδιά. Και μια και μιλάμε τότε για μπάνια και αυτά, μην νομίζετε ότι και εδώ πάνω σιγά-σιγά έχουμε. Καταρχάς έχουμε τα κάθαρα ποτάμια.
1: Ναι, αυτό που είπε η Έλενα πριν, ότι υπάρχουν τα ποτάμια που μπορεί να πα να. Να κολυμπείς, αλλά εντάξει.
0: Να δροσιστείς.
1: Αυτό θέλει και λίγη προσοχή. Η αλήθεια είναι πως το ποτάμι δεν, να κολυμπάς στο ποτάμι δεν είναι και πολύ εύκολο.
2: Ναι, είναι ο Βενέτικος, ο οποίος πραγματικά είναι ο Βενέτικος που είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Αλιάκμονα. Πολλές φορές έχει περισσότερο νερό από ό,τι έχει ο Αλιάκμονας, που ξεκινά από την Καστοριά. Ο Βενέτικος είναι ένα ποτάμι που ξεκινά μέσα από το Γερονά και καταλήγει μέσα στα Γλαβίνα. Ζμίγει, υπάρχει ζμίξη εκεί στην αγάπη, ανάμεσα αγάπη και καλόχη. Και εκεί υπάρχουν ωραία μέρη, είναι οι φυσικές μικρές και πισίνες και παραλίες. Υπάρχει επίσης πισίνα που είναι στο πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που λέμε εμείς, εκεί που υπάρχει ο μύθος ότι πέρασε με το βουκεφάλο, με το καβάλα στο βουκεφάλο ο Μέγας Αλέξης σε μια πλευρά του ποταμού στην άλλη, και εκεί υπάρχει μεγαλύτερη φυσική πισίνα που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, αλλά είναι και επίσης και η πορτίτσα των Γαγνών στο Σπήλαιο. Στο Σπήλαιο δεν ξέρω αν έχετε πάει κάπου, αλλά αν βάλετε τώρα, όσο μιλάω εγώ, έτσι βάλετε πορτίτσα Γρεβενών, θα δείτε γιατί σας μιλάω. Λέει, θα δείτε ένα καταπληκτικό φαράγγι, το οποίο στην αρχή του φαραγγιού υπάρχει ένα πέτρινο πετρόκτιστο γεφύρι και εκεί συγκεντρώνεται πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει το νερό, μπαίνεις μέσα στο φαράγγι, υπάρχει το νερό, μπορεί να κάνεις το μπανάκι σου.
1: Ναι, το είδα.
2: Καλύτερα.
1: Μας έπεισες και το ψάξαμε.
2: Εγώ
1: το είδα.
2: Να μην νομίζεις, γιατί για αυτά που λέμε, δεν λέμε.
0: Όχι, σε πιστεύουμε.
2: Και, γιατί έχω φύγα. Τελευταία πήγα και εγώ. Απλά δεν έκανα βουτιά την τελευταία φορά πήγα. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Παρά δεν μπορώ να κάνω τίποτα λοιπόν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Μάκη, να ευχαριστηθείς. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα πας εκεί στο Γλέντι να συνεχίσεις. Ό,τι και να κάνεις.
2: Λοιπόν, εδώ είναι
0: τελείωσε το Γλέντι.
2: Εδώ δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει εδώ. Πολλές φορές όταν πηγαίνεις στα χωριά, αυτά που έλεγα πριν, τα μεγάλα τα βλαχοχώρια που λέμε εμείς, πάνω τα χωριά, εκεί δεν χρειάζεται να έχει γλέντι. Κάθε μέρα πάει.
1: Το στείνει εκείνη την ώρα.
2: Υπάρχει ορχήστρα, φεύγει εδώ καθένα, στείνει το Γλέντι. Κάθε βράδυ πάει και Γλέντι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχουμε σήμερα Γλέντι. Εντάξει, υπάρχει το επίσημο που λένε θα κάνουμε τη γιορτή τότε, 15 Αύγουστο ή κάποιε ημέρε γιορτών, αλλά από εκεί πέρα κάθε απογευματάκι να πα κάθε μέρα.
0: Μόλις μαζευτούν δύο-τρεις.
2: Μαζεύουν δύο-τρεις και δεν θέλουν αφορμή παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Μάκη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλά να περάσεις.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα.
2: Γεια, γεια, γεια.

0: πρέπει πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, σε ένα τεταρτάκι δηλαδή, αλλά μέχρι τότε πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την επαφή μας με την περιφέρεια και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα Ιωάννινα και τον συνάδελφο, τον Πάνο Τζόκα, που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Πάνο.
1: Καλησπέρα, Πάνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άννα και Έλενα από τα Γιάννα. Τι κάνετε?
0: Εμείς καλά. Εκεί πώς είστε εσείς, τα Ιωάννινα? Ζέστη, δροσιά? Πώς είστε σήμερα?
2: Δεν υπάρχει. Mm. Έχει πολύ ζέστη και εδώ. Mm. Δυστυχώς έχει μια εβδομάδα που έχει πάρα πολύ ζέστη. Ευελπιστούμε τις επόμενες μέρες να πέσει κάπως. Για να απολαύσουμε λίγο τα πανηγύρια που έμειναν ακόμη να γίνουν εδώ στην περιοχή μας. Και βεβαίως τις πολλές εκδηλώσεις που οργανώνουν φορείς. Να πούμε δύο λόγια, γιατί
1: φυσικά είχατε κόσμο.
2: Ναι, παρουσιάζει ενδιαφέρον βέβαια η τουριστική κίνηση στην Ήπειρο. Είχαμε κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Καλή επισκεψιμότητα στην πόλη των Ιωαννίνων, ασιατικά. Δεν είχαμε πτώση σε σχέση με πέρυσι. Πάρα πολύ καλή επισκεψιμότητα στην Κόνιτσα, που τα τελευταία δύο χρόνια συνεχώς ανεβαίνει λόγω των διαδρομών, λόγω του Αγίου Παϊσίου. Εκεί είναι στο 100% όλο το καλοκαίρι πληρότητα στην περιοχή. Mm-hmm. Και σε πληροφορίες που αντλήσαμε χτες, γιατί ήμασταν στην Κόνιτσα, οι δείκτες αυτοί θα είναι οι ίδιοι σχεδόν και τον Σεπτέμβριο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, δροσίζονται, περπατάνε στην Μονή Στουμίου, όπου μόνασε το 1958 ο Άγιος Παΐσιος, και παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα η περιοχή και ιδιαίτερη δυναμική όσον αφορά τα αποθέματα, τις φυσικές ομορφιές. Τόσο καλά δεν πήγαν τα πράγματα όμως στο Ζαγόρι φέτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δείκτες έπεσαν, γιατί δεν ταξιδεύουν πλέον όπως ταξίδευαν οι Ισραηλινοί, που ήταν η προστιθέμενη αξία για την περιοχή. Πολύ καλά πάνε τα πράγματα όμως στα Τζουμέρκα και τα παράλια. Τα παράλια πάνε πάρα πολύ καλά. Η Πρέβεζα, όπως είπε και ο συνάδελφος σήμερα στο Ριτνιούς εκεί, σε ένα ρεπορτάζ, στην περίμετρο, ο Χρήστος Νεμοζάλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, 85 με 100% η πληρότητα τους δύο τελευταίους μήνες, και τα ποσοστά αυτά αναμένονται και για τον Σεπτέμβριο.
1: Πολύ καλά.
2: Πολύ καλά, πολύ καλά αυτά. Όπως επίσης και τα παράλια της Εσπρωτείας, με μια πάργα να είναι πάντα γεμάτη, αλλά και τα άλλα παράλια της Εσπρωτείας, οι όμορφες ακρογιαλές της, είναι επίσης γεμάτες. Πάμε καλά, θα έλεγα.
0: Εδώ, ευχάριστα τα πράγματα.
2: Την τουριστική κίνηση. Επίσης καλά πάμε και όσον αφορά τις ζημιές από φωτιές φέτος. Ό,τι εκδηλώθηκε πνίγεται εύκολα και γρήγορα από
0: αυτό είναι ακόμα πιο ευχάριστο.
2: Ναι. Ευτυχώς να μην ματιάσω την περιοχή, γιατί πέρυσι είχαμε θέματα.
0: Γιατί ακόμα είμαστε
2: δοκιμαστήκαμε πέρυσι και όλα καλά φέτος, θα έλεγα. Πολλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Να ξεκινήσω από την Κόνιτσα.
0: Για πάμε τώρα και στις εκδηλώσεις να δούμε. Όσοι είναι εκεί, όσοι προτίθεται να έρθουν προς τα εκεί, να ενημερωθούν τι πρόκειται να συναντήσουν.
2: Θέλω να ξεκινήσω από την Κόνιτσα.
0: Από που θέλεις, βεβαίως.
2: Από ένα διήμερο φεστιβάλ το οποίο παρακολούθησε. Ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας εδώ η ΕΡΤ Ιωαννίνων και συμβάλανε και στην διοργάνωσή του. Έχει μια διάσταση την οποία θα πρέπει να αναδείξω αυτό το φεστιβάλ, και θα σας πω γιατί. Το φεστιβάλ έγινε την Παρασκευή και ήταν να γίνει και χτες. Πολλοί κόσμος χτες δεν έγινε για ένα τυχές περιστατικό. Πριν να εμφανιστούν τα συγκροτήματα, τα πολλά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, κατέρευσε ένας συνάνθρωπός μας. Ένα πρόβλημα που είχε στην καρδιά, που αποδείχθηκε. Ευτυχώς είχε προβλεφθεί να είναι εκεί το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που σε ένα λεπτό πέσαν πάνω του και
1: που έκαναν κάρπα.
2: Ακριβώς. Και ξεκινάω από το γεγονός αυτό να τονίσω ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς που οργανώνουν μεγάλα event και συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο να παίρνουν τα μέτρα, όπως τα πήρε χτες ο Δήμος Κόνιτσας.
1: Λόγω του φεστιβάλ εκεί, και
2: ακριβώς.
1: Αυτό που λες, και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί όταν έχει πάρα πολύ κόσμο σε πολλές εκδηλώσεις, όποια εκδήλωση και αν είναι αυτή, πάντα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα στενοφόρο και άνθρωποι που γνωρίζουν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
2: Ακριβώς όπως έγινε χθες στην Κόνιτσα. Τώρα να πάμε να έρθουμε στα Γιάννενα. Αναβίωσαν φέτος τα υπηρωτικά. Τα υπηρωτικά ήταν ένας θεσμός που είχαν σταματήσει πριν από 4 δεκαετίες. Ήταν θεσμός πολύ μεγάλος που άφησε το δικό του αποτύπωμα, όπως και το φεστιβάλ της Δωδόνης που γινόταν παλαιότερα. Λοιπόν, αναβίωσαν φέτος και χθες έκλεισε αυτός ο κύκλος με την καριοφιλιά Καραμπέτη που μας έφερε στα Γιάννενα τη Μύδια. Ήταν κατάμεστο το υπαίτριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Φιλοδοξία της Δημοτικής Αρχής είναι να επανέλθουν την επόμενη χρονιά με πολύ πιο πλούσιο πρόγραμμα τα υπηρετικά στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών. Mm-hmm. Να πάμε όμως και στην Πρέβεζα σήμερα. Όσοι θα βρίσκονται εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν την σαρδέλα της Πρέβεζας. Είναι η γιορτή Σαρδέλας, επίσης μια εκδήλωση που γίνεται δεκαετίες και συνεχίζει να την διοργανώνει ο Δήμαρχος και ο Δήμος Πρέβεζας. Ο Δήμος λοιπόν Πρέβεζας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και οι αλλοίς της πόλης θα πραγματοποιήσουν και βαρκαρόλα στο λιμάνι της πόλης και βεβαίως τη γιορτή Σαρδέλας μετά στο λιμάνι της Πρέβεζας. 9 ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει. Όπως προείπα, πρόκειται για ένα θεσμό με ιστορία περισσότερων από 4 δεκαετιών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της πόλης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φημισμένη σαρδέλα στα κάρβουνα μαζί με τα κηπευτικά της περιοχής και άφθονο κρασί σε μια βραδιά που τιμά τις γεύσεις και την παράδοση του τόπου. Ο Δήμος Πρέβεζας απευθύνει λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση στους επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές. Και να έρθουμε και πάλι στα Γιάννενα και να πούμε πως ο κορυφαίος πολιτιστικός φορέας της περιοχής, μάλλον ένας από τους κορυφαίους, όπως είναι η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών, ολοκληρώνει τη βδομάδα αυτή, την Τρίτη, λοιπόν, την 3η-1η Σεπτεμβρίου, το Music Festival 2026. Ένας καινούριος θεσμός που ξεκίνησε πέρυσι και παρουσιάζει συγκροτήματα τοπικά, αλλά και φιλοξενεί και άλλες δράσεις με ποικίλες μουσικές στην περιοχή. Μουσικές προσεγγίσεις ξεχωριστές, με κιθαρίστες, με αυτοσχεδιαστικά σύνολα, με εγχειρήματα που παντρεύουν την jazz μουσική με την υπηρώτικη, με εγχειρήματα που παντρεύουν το παραδοσιακό με το rock. Αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθήσει κανείς που βρίσκεται στα Γιάννενα. Λίγη λοιπόν την 3η-1η Σεπτεμβρίου μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει στο υπαίτριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, στο θέατρο Κώστας Φρόντος που το ξέρουν οι περισσότεροι. Την διοργάνωση και την φετινή διοργάνωση υπογράφουν η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών αλλά και ο Δήμος Ιωαννιτών.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Από εκδήλωση σε εκδήλωση μας πήγε.
0: Έχουν πράγματα να κάνουν πάρα πολλά. Τέλεια.
2: Και να πούμε ότι συνεχίζουν και τα πανηγύρια στην περιοχή μας μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές όπου διατηρούνται ανώθευτα στα χωριά της Κόνησας, των Μαστροχωρίων, στα χωριά του Πογονίου και του Ζαγορίου. Συνεχίζουν λοιπόν να γίνουν τα πανηγύρια και έχουν πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα έχουν νέο κόσμο. Επιστρέφει ο κόσμος αυτός. Μπορεί τώρα τα πανηγύρια να μην έχουν, να απόλεσαν την μαγικο-θρησκευτική λειτουργία που είχαν παλιότερα, όμως είναι ένας πόλος έλξης και μια μάλλον πιστοποίηση των νέων για την ταυτότητά τους.
0: Πολύ πάρα ωραία. Πολύ ωραία να περάσεις καλά πάνω σε όσα από αυτά πας και γενικά όσοι είσαστε εκεί, καλά να περάσατε. Ευχαριστούμε τον Πάνο Τζόκα από τα Ιωάννα από την ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η βόλτα μέχρι την περιφέρεια. Μάθαμε κάποια πραγματάκια.
1: Πολύ ωραία, νομίζω, περνάμε στην περιφέρεια. Ωραία. Από γιορτή σε γιορτή, από εκδήλωση σε εκδήλωση.
0: Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι τελικά η περιφέρεια έχει ποιότητα ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Η υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι, έχει ποιότητα ζωής. Mm. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχήν, ότι δεν το αναφέραμε από την αρχή, καθώς είναι σε εξέλιξη, ότι υπάρχει ένα ναυάγιο με καταμαράν, όπου επέβαιναν 267 άνθρωποι ανοιχτά της Κερίνιας, τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Άλλωστε είναι σε εξέλιξη και η επιχείρηση διάσωσης και η επιχείρηση

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. 6 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από το CNN Turk, ενώ 170 έχουν διασωθεί από τους περίπου 279 επιβάτες και πλήρωμα του επιβατικού σκάφους τύπου Καταμαράν που ανετράπει 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για άλλους περίπου 100 επιβαίνοντες σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Οι ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης.

0: κίνηση στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στην διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στην μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάκυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, τόνισε ότι η πόλη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τέλος του έτους θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δρυμία κριτικής και αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και την στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει στο σχολείο του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πυροβολισμοί έπεσαν πριν από λίγο στην οδό Κασάνδρου στη Θεσσαλονίκη σε καφετέρια, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ο δράστης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είχε διαπληκτιστεί για άγνωστο λόγο με υπάλληλο του μαγαζιού. Έφυγε και επέστρεψε με την καραμπίνα και πυροβόλησε 2 φορές μέσα στο μαγαζί και άλλες 3 τουλάχιστον έξω. Ώρες αγωνίας και εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ 5 ημέρες μετά την καταστροφή. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης κάτω από αντίξωες συνθήκες, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί ο γνωστός μουσικός, ο οποίος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο ίδιος οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος για να δικαστεί αύριο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς τίθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 3 συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Η ελβετική αστυνομία αναζητά τους δράστες της ένοπλης επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους τη νύχτα κατά τη διάρκεια rave party με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Ααράου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Άννα Ασημέλη και η Άννα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ναι, 4 και 10, δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και με την Έλενα Καραθάνο.
0: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε στον... Στέλνει συνέχεια μήνυμα. Είναι ο Κώστας Παπαδάκης. Είναι φαν μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλή Κυριακή με υγεία και σε σένα, Κώστα. Να σε καλά εκεί στην όμορφη Κρήτη και να περνάς καλά. Λοιπόν, ο Κώστας δεν έχει να πάει πουθενά γιατί έτσι κι αλλιώς εκεί μένει, αλλά είναι αρκετοί αυτοί που, όπως είπες, σήμερα επιστρέφουν τα κεφάλια μέσα και στο σπίτι.
1: Πληρότητα και στις επιστροφές, λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για να δούμε τώρα ποιος θα μας δώσει, αυτή την εικόνα για το τι γίνεται στα λιμάνια όσον αφορά τις επιστροφές. Ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας, πλωτάρχης του λιμενικού σώματος και εκπρόσωπος τύπου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλατσούκα.
0: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς που ανταποκριθήκατε.
1: Επιστρέφουν όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι, και χθες τελικά.
0: Ένας μεγάλος αριθμός τουλάχιστον.
2: Ναι, σίγουρα. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, βρισκόμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής βρίσκεται στο κόρυφωμά της, καθώς έχουμε σε εξέλιξη τη μεγάλη επιστροφή των αδειούχων του καλοκαιριού, παράλληλα με κάποιες τελευταίες αποδράσεις του μήνα.
0: Κοντινές αποδράσεις εδώ που προλαβαίνουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, για αυτό το λόγο τα μέτρα τάξης που εφαρμόζεται το λιμενικό, όχι μόνο στα λιμάνια της Αττικής αλλά και σε όλη την επικράτεια, είναι ιδιαίτερα εντατικά, με στόχο να διασφαλίσουμε την ασφαλή και ομαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και οχημάτων. Όπως είπαμε, περισσότερες επιστροφές πλέον έχουμε παρά αναχωρήσεις. Ενδεικτικά, να σας πω, χθεσινή ημέρα σημείωσε μια εξαιρετικά υψηλή κίνηση, καθώς μόνο σε ένα 24ωρο επέστρεψαν πάνω από 52.400 επιβάτες στα λιμάνια της Αττικής. Και γενικά από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι και χθες το Σάββατο, περισσότεροι από 336.000 εκδρομείς επέστρεψαν με ασφάλεια στα λιμάνια της Αττικής μέσω των τριών κεντρικών λιμανιών.
0: Να υποθέσω ότι θα υπάρχουν και επιπλέον δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν αυτοί που επιστρέφουν.
2: Υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό δρομολογιών, πολύ σωστά, ναι. Ωστόσο, εντάξει, καταλαβαίνετε, αν αναλογιστούμε τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή, που είχαμε τη μεγαλύτερη ημερήσια επιστροφή της εβδομάδας, γυρίσανε πάνω από 67.000 άτομα. Ναι. Και για σήμερα αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς επιστροφής, καθώς ολοκληρώνεται το κύμα των αδειούχων του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία ακόμα αναχωρούν.
0: Ναι, είναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Να τους πούμε τυχερούλιδες αυτούς. Θα πάνε σε προορισμούς που μπορεί να ήταν πυγμένοι πριν και τώρα να είναι ελεύθεροι και.
1: Πιο χαλαροί.
0: Πιο χαλαροί. Ναι, ναι. Ο καιρός κρατάει ακόμα, οπότε.
2: Με λίγα λόγια, αναχωρήσεις ακόμα παραμένουν σε αξιοσημείωτα επίπεδα.
0: Πολύ
2: ακόμα και αυτές τις τελευταίες αποδράσεις του μήνα. Την Παρασκευή αναχωρήσαν πάνω από 25.000 επιβάτες. Χθες 21.600 επιβάτες και σήμερα προβλέπεται η αναχώρηση περίπου πάλι 20.000 επιβατών. Δηλαδή, συνολικά για το τριήμερο, η αναχώρηση από την Αττική πάλι αγγίζουν πάνω από τις 66.000 συνολικά.
1: Είναι οι μέρες αυτές που και φεύγουν πάρα πολύ και έρχονται επίσης πάρα πολύ. Είναι κίνηση.
0: Αυτό. Τουλάχιστον είναι όλα ομαλά. Ανέμους πολλούς δεν έχουμε, άρα
1: υψηλή θερμοκρασία επίσης έχουμε.
0: Ακριβώς. Καλοτάξιδες οι θάλασσες που λέμε.
2: Πολύ σωστά. Άμα έχουμε και λίγο χρόνο, να δώσουμε και κάποιες
0: οδηγίες. Βεβαίως, κύριε Μπαλατσούκα.
2: Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι θα πρέπει να είμαστε γύρως στο λιμάνι, ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται με όχημα, να βρίσκονται στους χώρους επιβίβασης τουλάχιστον μία ώρα και μία μισή αν είναι, και να ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης. Πριν να αναχωρήσουμε, να προμηθευόμαστε τα εισιτήριά μας, να επιβεβαιώνουμε τις ώρες απόπλου με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή με τις κατατόπου λιμενικές αρχές. Και σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και για αναφορά οποιοδήποτε συμβάντος, μπορούμε να λαμβάνουμε ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, που υπάρχει ειδική ενότητα, καθώς και ειδικές φόρμες για συμπλήρωση οποιοδήποτε παραπώνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ασφαλή ταξίδια σε όλους.
0: Σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Το ευχόμαστε. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ωραία, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, γράφετε το κείμενο, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ή έστω και μια φωτογραφία να μας στείλετε, οτιδήποτε.
1: Θα ζηλέψουμε καλά να στείλει φωτογραφία.
0: Δεν πειράζει, ας ζηλέψουμε εμείς. Και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Το λέω γιατί αρκετοί προφανώς προσπαθείτε κάτι να γράψετε, έρχονται κάποια μηνύματα, αλλά γράφετε μόνο Earth News Radio και δεν γράφετε το κείμενο. Το κείμενο δεν φαίνεται. Γράφετε το κείμενο, το αποστέλλετε στο Earth News Radio.
1: Είναι κενό το μήνυμα δηλαδή.
0: Ναι, είναι κενό το μήνυμα, δεν φαίνεται κάτι. Δεν ξέρω με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, Πάμε στον Πάρη το Ποντίκα να δούμε τι έχει να μας πει. Γεια σου Πάρη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δύο πράγματα ξέρουμε.
2: Όπως είπατε πριν, έχει αρχίσει μεγάλη επιστροφή. Και στη μεγάλη επιστροφή οι περισσότεροι που δεν κινούνται με πλοίο κινούνται με αυτοκίνητο, έτσι, ή αεροπλάνο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων βεβαίως κινείται με αυτοκίνητο. Και δυστυχώς έχουμε δει, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν πυρκαγιές οχημάτων, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα νομίζω η ζέστη, και θέλω να δούμε μαζί ποιες είναι οι κύριες αιτίες της πυρκαγιάς, και μετά θα αναφερθώ και στα στατιστικά που δείχνουν ότι έχουμε αύξηση αυτών των πυρκαγιών. Πρώτα απ' όλα, διαρροή στο σύστημα καυσίμου. Η νούμερο ένα αιτία είναι η διαρροή της βενζίνης, πετρελαίου ή υγρα αερίου LPG πάνω σε καυτά εξαρτήματα του κινητήρα, όπως η εξάτμιση, μπορεί να προκαλέσει άμεση ανάφλεξη. Δεύτερον, οι ηλεκτρικές βλάβες. Φθαρμένα καλώδια, κακοτεχνίες σε πρόσθετες ηλεκτρικές συσκευές, όπως είναι οι συνάγερμοι, τα οικοσυστήματα, βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, δημιουργούν σπινθήρες κοντά σε έφλεκτα υλικά και δυστυχώς έχουμε τη φωτιά. Επίσης, η ελλιπής ή η κακή συντήρηση. Η φθορά σε κρίσιμα εξαρτήματα, η αμελούμενη αλλαγή φθαρμένων σωληνώσεων και η χρήση παλιών υλικών αυξάνουν επίσης κατακόρυφα τον κίνδυνο. Και το κυριότερο, η υπερθέρμανση κινητήρα, δηλαδή προβλήματα στο σύστημα ψύξης, έλλειψη ψυκτικού υγρού, βλάβη στο βεντιλατέρ, ανεβάζουν επικίνδυνα θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να λιώσουν πλαστικά ή καλώδια. Και βεβαίως το μεγαλύτερο, έτσι, παράπονο όλων νομίζω των Ελλήνων, η παλαιότητα του στόλου. Τα γερασμένα οχήματα έχουν πολύ πιο ευάλωτα πολυκυρισμένα λαστιχάκια και καλωδιώσεις που σκληραίνουν και σπάνε. Μπορεί να υπάρξει κάποια διαρροή λιπαντικών υγρών, ελαιόλαδα, υγρά φρένων ή βαλβολίνες που στάζουν σε επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας μπορούν να πάρουν εύκολα φωτιά. Αυτά είναι από τα, έτσι, από τις κυριότερες αιτίες που μπορούν ένα αυτοκίνητο να αντιληφθεί στις φλόγες. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, αν αντιληφθούμε γέρος το τι συμβαίνει, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να απομακρυνθούμε, έτσι, από το αυτοκίνητό μας. Δυστυχώς όμως, πολλοί δεν έχουν πυροσβεστήρα. Το έχετε δει αυτό. Εσείς έχετε, κορίτσια, στο αυτοκίνητό σας πυροσβεστήρα.
1: Βέβαια.
0: Εμείς έχουμε πυροσβεστήρα και οι περισσότεροι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτό που έχουμε πει κιόλας, Πάρη, ότι από τις αρχές Ιουλίου πρέπει να υπάρχει το καινούριο φαρμακείο.
1: Μπράβο,
0: πλέον.
1: Αυτό.
0: Άρα νομίζω ότι όποιος δεν το έχει, έχει και πρόστιμο. Το έχουμε συζητήσει αυτό.
2: Έχει πρόστιμο. Το θέμα είναι, παιδιά, να προλαβαίνουμε πριν να γίνει το κακό.
0: Καλά, μπορεί και να μην προλάβουμε όμως να το σβήσουμε το αυτοκίνητο. Σημασία έχει να απομακρυνθούμε εγκαίρως. Δεν θα καθόμαστε τώρα να ανοίγουμε το προπαγκάζ να ψάχνουμε να βρούμε να το σβήσουμε. Να απομακρυνθούμε είναι το κυριότερο.
2: Σωστά. Βέβαια, αυτό μετά καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τροχέα, πυροσβεστική, ασθενοφόρα, αν υπάρχει κάποιος. Έτσι, και βεβαίως μπορεί να προκληθεί και η πυρκαγιά, αν το αυτοκίνητό μας είναι δίπλα σε ξερόχορτα. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί και πυρκαγιά. Υπάρχουν, η ανάλυση δεδομένων της πυροσβεστικής δείχνει ότι το 2025 καταγράφηκαν 1616 αστικές πυρκαγιές στην κατηγορία αυτοκίνητα. Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη επίδοση στη διαθέσιμη σειρά στοιχείων από το 2014 έως το 2025, έναντι 1165 περιστατικών το 2024 και 1110 το 2023. Η αύξηση λοιπόν από το 24 στο 25 είναι στο 38,7%, ενώ σε σχέση με το 14, όταν είχαν καταγραφεί 759 περιστατικά, ο ρυθμός έχει υπερδιπλασιαστεί. Να πάμε μόνο τον Ιούλιο για το 2026, είχαμε 183 περιστατικά. Έτσι. Η αύξηση καταγράφεται και το πρώτο 7μηνο του 26, χωρίς όμως ακόμα να έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά τα στοιχεία. Εγώ θέλω να πω ότι το αυτοκίνητο γενικά είναι ένα ασφαλές μέσο. Βέβαια, αρκεί να το προσέχεις, να το διατηρείς, να το περνάς κταίο, γιατί πολλοί έχουμε μπερδέψει ότι ξέρετε το πήγα κταίο, πέρασα. Ναι, το πήγες στο κταίο και πέρασες. Το έχεις συντηρήσει όμως σωστά. Έχεις κάνει τα απαραίτητα σέρβις. Και δεν μιλάμε μόνο για τα καινούργια αυτοκίνητα που υποχρεωτικά πηγαίνεις.
0: Εντάξει, είναι αυτές οι οδηγίες που δίνουμε, που πρέπει να δίνουμε και που πρέπει ο καθένας να ακολουθεί για να έχει το αυτοκίνητο έτσι όπως πρέπει να το έχει.
1: Σε καλή κατάσταση για την ασφάλειά του πιο πολύ.
0: Για την ασφάλειά του πιο πολύ. Να σου πω πάρει τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχω μία απορία. Σύμφωνα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα όρια κυκλοφορίας όταν κάνεις προσπέραση ισχύουν?
2: Κοίταξε να δεις. Υποτίθεται ότι προσπερνάς ένα αυτοκίνητο. Καταρχήν, πάντα πρέπει είσαι υποχρεωμένος να κινείσαι ή στη δεξιά, αν δεν πηγαίνεις γρήγορα, ή στη μεσαία λωρίδα. Τώρα μιλάμε για τον αυτοκινητόδρομο. Mm-hmm. Η μεσαία λωρίδα λοιπόν είναι αυτή που είναι για το όριο ταχύτητος. Η αριστερή. Η δεξιά είναι όταν έχεις κάποια έκτακτη ανάγκη, πηγαίνεις σιγά, όπως και η Λέα. Έτσι. Mm. Και η μεσαία λοιπόν είναι αυτή που είναι η κανονική λωρίδα κυκλοφορίας. Και η αριστερή είναι για αυτούς που θέλουν να κινηθούν πιο γρήγορα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί μια πυροσβεστική, ένα στενοφόρο να κάνει κάποιος μια προσπέραση σε, έκτακτη, σε έκτακτο έτσι, για κάποιο έκτακτο συμβάν. Τώρα, αν λοιπόν το όριο είναι 120 χιλιόμετρα και εσύ πας με 160 χιλιόμετρα την ώρα και σε σταματήσουν, είναι σίγουρο ότι θα σου δώσουν, θα έχεις και το αντίστοιχο πρόστιμο. Μέχρι 10% πάνω από το όριο, βεβαίως αυτό είναι στη διακριτική ευκαιρία της τροχέας. Έτσι. Να σου πει αν κινείσαι παραπάνω ή όχι.
1: Πώς
2: και
1: θα
2: να σου
1: κάνεις προσπέραση και αν κινείσαι με τα ίδια χιλιόμετρα, δηλαδή 120 και οι δύο οδηγοί.
2: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σου λέει ότι δεν πρέπει να πας πάνω από το όριο. Οπότε αν κινηθείς πάνω από το όριο, ρισκάρεις.
0: Πώς θα προσπεράσεις, να μου πεις.
2: Μα αυτό.
0: Που συνήθως όταν προσπερνάς αναπτύσσεις ταχύτητα για να προσπεράσεις.
2: Κανονικά.
0: Να προσπεράσεις όχι κάποιον που πηγαίνει με το όριο, κάποιον που πηγαίνει κάτω του όριου.
2: Κάτω
0: και
2: του
0: θέλεις
2: όριου
0: να, να τον προσπεράσεις.
2: Λοιπόν, να φτάσεις στο όριο. Αν είναι 130 και ο άλλος πηγαίνει με 120, πας 10 χιλιόμετρα πάνω-πάνω και τον προσπερνάς. Εάν όμως ο άλλος κινείται με 130 και εσύ πας με 150.
1: Για να
0: όχι,
1: τον προσπεράσεις.
0: Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για τις normal περιπτώσεις.
2: Έτσι. Αυτή λοιπόν η απορία είναι ότι πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που λέει ότι δεν μπορείς να κινείσαι πάνω από το όριο. Η ταχύτητα και το όριο σημαίνει συμμόρφωση και σημαίνει ότι ακολουθώ πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι. Τώρα αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ή κάποια ιδιαίτερη ανάγκη, μεταφέρεις έναν άρρωστο ή ξέρω εγώ προσπαθείς να αποφύγεις κάτι, εκεί πέρα είναι πάλι στη διακριτική ευκαιρία της τροχέας να επιβάλλει πρόστιμο ή όχι.
1: Μάλιστα. Έτσι, προσπέραση δεν είναι να το κάνεις είναι... προσπέραση, είναι λίγα δευτερόλεπτα κανονικά. Δεν είναι να κινείται το όχημα αρκετή ώρα.
2: Ο νόμος είναι σαφής και αυστηρός. Καταρχήν, πρέπει, η προσπέραση είναι νόμιμη μόνο όταν επιτρέπεται από τη διαγράμμιση και τη διαμόρφωση του δρόμου. Σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης δεν γίνεται. Έτσι. Επίσης, να πω και τι γίνεται σε περίπτωση που ο κώδικας είναι αυστηρός, ιδιαίτερα με τους ελιγμούς παράνομης προσπέρασης. Καθώς ανάλογα και με τη σφοδρότητα της παράβασης. Μπορεί δηλαδή να επιβάλλεται πρόστιμο έως και 700 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Έτσι. Πουθενά λοιπόν δεν αναφέρεται ότι μπορεί ο οδηγός να υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο, ακόμα και για λόγους ασφαλούς ολοκλήρωσης της προσπέρασης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να τηρούμε τα όρια κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Επίσης. Γεια σας.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, και πάμε και στα ιατρικά. Πάμε στην Σοφία την Πατραμάνη να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα. Σοφάκι,
1: γεια σου, Σοφία. Σοφία.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Στο κλίμα των ημερών και επειδή όσο προχωράει ο Σεπτέμβρης, τόσο περισσότερο έχουμε αυξημένο τον αριθμό σε κρουαζιέρες. Υπάρχουν
0: έχεις
2: πακέτα.
0: Πάει.
2: Ναι, υπάρχουν πιο οικονομικά πακέτα.
0: Δεν έχω πάει, γι' αυτό σε ρωτάω. Έχεις πάει, είναι ωραία.
2: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Α, δεν
2: έχω πάει σε πολύ τοπικό επίπεδο. Δηλαδή από νησί σε νησί σε
0: Α,
2: νησί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Στα μέρη μας μακρινό. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Που λέει και ο στίχος.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να, ναι, από το ΕΟΔΗ. Που επικαλείται τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπάρχουν συγκεκριμένες επισημάνσεις για να μην υπάρχουν προβλήματα ή τουλάχιστον για να περιοριστεί ο αριθμός των προβλημάτων. Μια κρουαζιέρα είναι μια αλυσμόνητη εμπειρία για πάρα πολλούς, αλλά για ένα μικρότερο αριθμό ίσως είναι και ταλαιπωρία. Έτσι λοιπόν, κάποιος εκτιμά το που θα πάει ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του. Και βέβαια αν έχει σταθμούς που δεν είναι οι κρουαζιέρες οι τοπικές εδώ στο Αιγαίο που δεν μας επιφυλάσσουν καμία έκπληξη και είναι πάντα ευχάριστες, αν είναι σε προορισμός όπου πρέπει να έχει κάνει ειδικά εμβόλια, θα πρέπει αυτό να είναι πάρα πολύ από την αρχή τονισμένο από το γιατρό, ούτως ώστε να είναι κάποιος θωρακισμένος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ασθένειες που θα δημιουργούσαν πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και θα κατέστρεπαν, βέβαια, εννοείται, και όλη την ιστορία της κρουαζιέρας.
1: Βέβαια, λοιπόν, γιατί πας κάπου, πηγαίνει ο κόσμος εκεί στο λιμάνι, έχει κάποιες ώρες ελεύθερες και δεν ξέρεις τι θα κολλήσεις. Αναφερόμαστε τώρα στο εξωτερικό, έτσι.
2: Αναφερόμαστε στο εξωτερικό. Γενικώς πάντως και μέσα στο πλοίο θα
0: θέλει
2: πρέπει
0: μια προσοχή.
2: Θέλει μια προσοχή.
0: Δεν ξέρω, καθαρίζονται επαρκώς, δηλαδή. Όταν αδειάζει πριν ξεκινήσει η επόμενη κρουαζιέρα υπάρχει...
1: Θεωρητικά ναι.
0: Θεωρητικά ναι, αλλά...
2: Αν είναι μεγάλη κρουαζιέρα και μπουν μέσα 3.000 άνθρωποι...
0: Είναι αυτό.
2: Ένας από όλους θα έχει μια γρήπη.
0: Κάτι θα έχει, ναι.
2: Ναι, κάτι πρέπει να αποφεύγουμε τις λαβές που υπάρχουν παντού.
0: Σωστά.
2: Γιατί ή αν δεν τις αποφεύγουμε πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Δεν βάζουμε μετά τα χέρια μας, τα μάτια μας, το στόμα μας, τη μύτη μας. Είναι φύλες εισόδου μικροβίων και ιών. Με αποτέλεσμα αν κάποιος από όλους αυτούς έχει μια ίωση που είναι πιθανότατα να έχει και την περνάει ενδεχομένως καλά.
0: Δεν θυμάστε με τον κορονοϊό πόσα κρουαζιερόπλια δεν μπορούσαν να δέσουν σε λιμάνια.
2: Ναι.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα.
2: Ναι.
1: Το βλέπουμε αυτό.
2: Ναι.
1: Κάθε φορά που υπάρχει ένα ιός κάτι.
2: Μια φορά ένα πελώριο κρουαζιερόπλιο, φαινόταν δηλαδή από πολλά μέρη της Αθήνας, μια θαράτσα ψηλή να είχε, το έβλεπε στον Πειραιά, ξεχώριζε. Εκεί ήταν μέσα οι άνθρωποι και είχαν γαστροεντερίτιδα. Και δεν
1: Εκεί εγκλωβίζονται όλοι, δεν μπορεί κανένας να φύγει και περιμένεις να περάσει το περιστατικό, ελπίζοντας ότι δεν έχεις κολλήσει, ελπίζοντας αυτό.
0: Να περάσει εκεί το περιστατικό. Να κάτσει εκεί 7-10 μέρες περιμένοντας να περάσει το περιστατικό.
1: Αυτό δεν κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγκλωβίζονται όλοι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Ένα να είναι το περιστατικό, είτε είναι κορονοϊός, είτε είναι γαστρεντερίτιδα, οτιδήποτε. Εγκλωβίζονται όλοι. Έτσι δεν είναι, Σοφία?
2: Ναι, γιατί συνήθως, ειδικά η γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται ακόμα πιο εύκολα.
0: Βέβαια.
2: Σε ένα μπουφέ να σταματήσεις και να πάρεις πράγματα όπου έχει πάρει κάποιος και μετά έχει ακουμπήσει στο δικό του το πιάτο ότι σπάτουλα σερβιρίσματος που χρησιμοποιούνται για το σερβίρισμα.
0: Ναι. Και να το ακουμπήσεις και εσύ.
2: Ναι. Έχει επιστρέψει στο δίσκο.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι, παίρνεις από την αρχή ό,τι παίρνεις και μετά ξεχνάς ότι υπάρχει κάτι που σου αρέσει.
0: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχει κάτι.
1: Δεν ξαναπάς, λέει, στο μπουφέ, τέλος.
0: Και να πεινάς, δεν θα φας.
2: Και να πεινάς, δεν θα φας. Από την αρχή υπολογίζεις τι θα πάρεις πριν να υπάρχει η δεύτερη δόση σερβιρίσματος. Γιατί εκεί, αν θα γίνει λάθος, είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάθει γαστρεντερίτιδα. Επίσης, αποφεύγουμε γενικώς, όταν είμαστε διακοπές, και όχι μόνο στο κρουαζιερόπλοιο, τα παγάκια. Μπορεί να μην είναι, να είμαστε κάπου που το νερό να μην είναι
1: Να είναι μολυσμένο για παράδειγμα.
2: Να είναι μολυσμένο, ακριβώς.
0: Να μην πίνετε, ρε παιδί μου. Μπορεί και να μην πίνετε.
2: Τα παγάκια
0: είναι περιοχές που δεν πίνετε.
2: Αποδιαλωμένο και σωστά αποθηκευμένο νερό. Οπότε τα αποφεύγουμε.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, όταν σερβίρει ο σερβιτόρος ή και μόνοι μας μας αφήνει τα παγάκια, μπορεί να μας ξεφύγει να μπει μέσα η λαβίδα στο ποτήρι μας. Που θα έχει μπει και στο ποτήρι του άλλου, ενός άλλου ανθρώπου. Πάλι θα υπάρχει μεταδοτική τάση. Οπότε αυτό το προσέχουμε. Το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αποφύγεται γενικώς τα παγάκια. Επίσης, όταν υπάρχει στις κρουαζιέρες, συνήθως μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα ο νεροϊός. Ο νεροϊός δεν απομακρύνεται, δεν καταστρέφεται με τα μαντιλάκια που κρατάμε τα αντισηπτικά. Θέλει τη χλωρίνη του για να καταστραφεί. Τώρα το να κρατάει κάποιος την αραιωμένη χλωρίνη σε ένα μικρό μπουκαλάκι για να τη χρησιμοποιεί, τα έχουμε και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν στις τουαλέτες για να μην κάθεται πάνω και να αποφεύγει γενικώς τις λαβές και στη συνέχεια να κάνει σωματική υγιεινή ή να καπνίζει αν επιτρέπεται ή να τρώει κάτι με το χέρι. Επίσης, μην ξεχνάμε τη βασική αρχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ειδικά στις κρουαζιέρες είναι αυτό. Βρασμένο, μαγειρεμένο, ξεφλουδισμένο ή αγνοημένο, το αγνοούμε. Δηλαδή αν δεν μπορούμε να καθαρίσουμε κάτι, ένα φρούτο. Αν δεν μπορούμε να φάμε μαγειρεμένο, σωστά μαγειρεμένο φαγητό ή καλά βρασμένο, δεν το τρώμε.
0: Μάλιστα.
2: Τα σνακ, ας πούμε, που έχουν κρέας που είναι μισοψημένο και σε μια ταβέρνα θα μας άρεσε πολύ να τα φάμε ή σε κάποιο ρεστοράν που είναι η κουλτούρα του αυτή, αυτό το ξεχνάμε. Όπως επίσης ξεχνάμε και τα οστρακοειδή.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, οπότε όπως ταξιδέψει.
2: Να είναι καλή η κατάσταση της υγείας μας.
1: Ναι.
2: Πάντα παίζει ρόλο και η ηλικία σε ταξίδια μακρινά.
0: Ως την Τζαμάικα.
2: Ναι, και εξωτικούς προορισμούς. Ούτως ώστε να βαδίζουμε σε σίγουρα νερά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Θα το σκεφτώ πάρα πολύ. Τελικά είχα την απορία γιατί δεν έχω πάει. Με όλα αυτά με έπεισες ότι εγώ δεν θα πάω.
2: Γιατί είσαι νέα.
0: Ναι. Νέα είμαι, αλλά δεν θα πάω γιατί θέλω να παραμείνω. Ναι.
1: Εντάξει, θα είσαι λίγο πιο προσεκτική, βέβαια.
0: Και δεν θέλω να μου μείνουν στη μέση οι διακοπές. Άστα. Λοιπόν.
2: Άνω των 65 χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, αλλά και πάλι δεν είναι αποτρεπτικές οι οδηγίες.
0: Όχι, αρκεί να είναι σύντομα.
1: Δηλαδή και ταξιδεύουν και έχουν τη δυνατότητα, λέει η Σοφία, να προσέχουν.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου.

0: Λοιπόν, να σας πω και το ωραίο που διάβασα, ότι ένας Ιταλός απατεώνας, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή, Έλενα.
1: Ναι, ναι.
0: Χρέωνε 40 ευρώ για την επίσκεψη σε ένα θέατρο, το οποίο το έκτισε ο ίδιος και ισχυριζόταν ότι ήταν άρχαιο ελληνικό.
1: Εντάξει, τρομερός.
0: Λοιπόν, κατασκεύασε λοιπόν ένα ψεύτικο αρχαίο θέατρο ανάμεσα στους λόφους της επαρχίας της Βιντσέντσα στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας σύγχρονους λίθους που είχαν υποστεί τεχνητή παλαίωση ώστε να μοιάζουν αρχαίοι, και το παρουσίασε ως αρχαιολογικό έβριμα που περιείχε κατάλοιπα από την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη, ακόμη και την νεολιθική εποχή. Μάλιστα, οργάνωνε και ξεναγήσεις,
1: βέβαια,
0: ιστορικές αναπαραστάσεις, και χρέωνε και 40 ευρώ τον επισκέπτη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στη φυλακή κατέληξε. Φράνκο Μαλόσο το όνομά του, 69 ετών. Παρουσιαζόταν στους καλλιτεχνικούς κύκλους ως Franz von Rosenfranz. Όλα Franz von Frun. Κάτι είχε με το
1: Franz το κράτησε.
0: Ναι, αλλά κάτι είχε με το φι. Franz von Rosenfranz. Λοιπόν, και κατάφερε λοιπόν να πραγματοποιήσει μια από τις πιο εντυπωσιακές αρχαιολογικές απάτες.
1: Φαντάσου πόσοι το επισκέφτηκαν και τι χρήματα έβγαλε. 40 ευρώ είσοδος για να μπεις μέσα σε αυτό το θέατρο, για να το δεις δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Παρόλα αυτά λοιπόν είχε και πινακίδες που περιέγραφαν λεπτομερώς την ιστορία εντός εισαγωγικών
1: του
0: χώρου, ναι, του θεάτρου, ναι. Καλωσόρισαν τους επισκέπτες στην είσοδο, παρουσίαζε το χώρο ως πραγματικό. Ξεκίνησαν οι έρευνες, απορρίφθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων, δεν υπήρχαν αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο, και σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα είχε υποβάλει αίτηση για άδεια οικοδομής και την κατασκευή ενός γκαράζ, και τελικά έφτιαξε κάτι αρχαιοελληνικό που αρχαιοελληνικό δεν ήταν.
1: Πήρε άδεια για γκαράζ και έφτιαξε θέατρο.
0: Εντάξει. Λοιπόν... Τώρα, η δικαστική απόφαση τον υποχρεώνει να αποζημιώσει το Δήμο για τη ζημιά που προκάλεσε, να κατεδαφίσει το θέατρο και τις υπόλοιπες παράνομα κατασκευασμένες εγκαταστάσεις και να επαναφέρει το λόγο στην αρχική του κατάσταση. Τώρα, για τα χρήματα που έβγαζε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ίσως ξέρει ο Τάσος, ο Επιτρόπου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, πώς το ακούς αυτό?
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Όλο ιδέες για επιχειρηματικότητα ρίχνετε.
1: Όχι εμείς, άλλοι.
0: Εμείς απλά αναφέρουμε αυτόν τον Ιταλό που αποφάσισε ότι
1: να βγάλει χρήματα,
0: να φτιάξει αρχαιολογικό θέατρο και θα χρεώνει.
2: Είναι και ούνα ράτσα, ούνα φάτσα, οπότε τώρα έχεις εξηγές εδώ, αρχίσουν να ανοίγουν οι δουλειές.
0: Λες,
2: απατεώνας ο τύπος, μεγάλο.
0: Ναι.
2: Ακούστηκε, δεν το άκουσα το θέμα και είναι πραγματικά σοκαριστικό. Πιο σοκαριστικό είναι το πόσο πώς θα αντιμετωπίζει ο κόσμος, δηλαδή ότι παραμυθιάζεται εύκολα ο κόσμος.
0: Πήγαιναν οι άνθρωποι, 40 ευρώ το κεφάλι έπαιρνε.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Τους έλεγε και την ιστορία του θεάτρου.
2: Δώσουμε, γιατί θα πάρουμε και ένα hot dog απ' έξω. Όχι, αυτό είναι για τα κύπελα, αλλά
0: α, δεν ξέρω. δεν νομίζω ότι είχε πάει, κανένα.
2: Ευρώ για να δει το αρχαίο θέατρο του Μαϊμού.
1: Μπορεί να είχε και καμιά καντίνα απ' έξω, δεν το ξέρουμε.
2: Ναι, που ήταν ψεύτικο. Ναι, να έχει καμιά καντίνα απ' έξω. Θα εκμεταλλευόταν και το χώρο το γύρω καταστήματα.
0: Έτσι. Θα πολλούσε και τίποτα αναμνηστικά. Πετρούλα από το αρχαιοελληνικό τέτοιο είναι, ξέρεις.
1: Δηλαδή αυτός ο Δήμος που δεν το έδωσε την άδεια, τι να πούμε τώρα.
0: Θα τον υποχρέωσε να επαναφέρει στην αρχική του μορφή το λόφο. Άντε να δω πώς θα το κάνει αυτό.
2: Σε αυτές τις απάτες συνήθως υπάρχει εμπλοκή πολιτικών, όταν λέω πολιτικών, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Κάπως κάποιος εμπλέκεται εκεί πέρα για τις άδειες, για αυτά, για τη χρήση.
0: Σωστά.
2: Γιατί όλοι βλέπουν τι
0: κάποιος
2: γίνεται.
0: Κάποιος δεν έλεγξε την χρήση. Γιατί καλά, όταν λες ότι θα φτιάξω γκαράζ και ξαφνικά φτιάχνει
1: θέατρο.
2: Δεν γίνεται να μην το ελέγξει κανένας.
0: Όχι, δεν με καταλαβες. Δεν το έλεγξε όπως έπρεπε.
2: Ναι, καλά.
0: Σίγουρα ελέγχθηκε. Αλλά ξέρεις, αυτό που λέμε.
2: Ναι, αυτό που είπαμε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, είναι σε αναμονή όλο το γερμανικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, γιατί γίνεται πραγματικά χαμός σε όλα τα social media αλλά και σε όλα τα κορυφαία site της Γερμανίας. Τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια.
0: Με τον Κωνσταντέλια. Τι ατυχία ήταν αυτή.
2: Εντάξει, τώρα υπάρχει...
0: Νομίζω δεν έφυγε με ευχές αυτό το παιδί από εδώ, τουλάχιστον από ορισμένους, από ό,τι θυμάμαι. Υπήρχαν δράματα. Ο ΠΑΟΚ έζησε ένα δράμα. Δεν ήθελαν οι οπαδοί να φύγει, η φύλαθλοι να φύγει ο Κωνσταντέλιας.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι θα ευχόταν όμως ο.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλίμονο. Αλίμονο. Κανένας δεν λέει αυτό το πράγμα. Απλά όλη αυτή η στεναχώρια ήταν.
2: Για να το πούμε για τον Ζεδοβρονίδη, στο 51ο λεπτό τη πρεμιέρα τη Μπουντεσλίγκα. Χθε έπαιζε η Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Στο 51ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε. Υπάρχει πιθανή σοβαρός τραυματισμός για ρήξη χιαστού, λένε. Όμως περιμένουν τη μαγνητική. Είπαν ότι σήμερα, τώρα το μετέφεραν οι άνθρωποι του Ντόρτμουντ, ότι μπορεί να είναι και αύριο να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα. Περιμένουν να δουν. Να είναι ο κατάλληλο χρονικό διάστημα να το κάνουμε, δηλαδή, για να είναι σίγουροι για την απόφαση να μην κάνει δύο μαγνητικές, θα κάνει μία και να είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
2: Οπότε περιμένουμε ή σήμερα ή αύριο το οριστική έτσι, απόφαση. Να πούμε όμως πριν το ότι ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας ήταν καταπληκτικοί. Ήταν η αρχή και το τέλος της ομάδας. Ο Καρέτσας μάλιστα είχε ασίστ το 1-0 και ο Κωνσταντέλιας στην πρεμιέρα του έκανε και γκολ. Σημείωσε και γκολ. Αλλά είχαν και ορισμένες πολύ καλές στιγμές και οι δύο. Και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Όμως αυτό ήταν μοιραίο. Ο Καρέτσας μάλιστα μετά στα social media, αδερφέ μου, κράτα γερά και τέτοια και όλα τα σχετικά σε αυτές τις περιπτώσεις για να σου παρισταθεί και να του δείξει ότι τέλος πάντων είναι κοντά του και να μην απογοητευτεί. Κατά τα άλλα, είχαμε πολύ μεγάλη
0: ευκαιρία. Αν τυχόν ισχύει αυτό το να έχει ρίξει χέρι, περίπου ας πούμε πόσο μπορεί να τον αφήσει εκτός, ξάμηνο.
2: Όχι, μιλάμε για 8 μήνες.
1: Θέλει και αποκατάσταση μετά.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι ένα 8μήνο κατά μέσο όρο τώρα, λέμε.
0: Ναι, κατά μέσο όρο.
2: Και πώς θα είναι ο ποδοσφαιριστής μετά. Θέλει και το χρόνο. Δηλαδή λέει, εντάξει, να γυρίσει. Θα είναι ο ίδιος 8 μήνες απραξίας.
0: Ναι. Σωστά.
2: Βεβαίως αυτό το διάστημα να ξέρεις ότι οι επαγγελματίες αθλητές. Και μιλάω για όλα τα σπορτ, για τους επαγγελματίες. Η προετοιμασία τους και η αποθεραπεία τους μετά τις επεμβάσεις είναι εμείς οι φυσιολογικοί άνθρωποι, να το πω έτσι. Δεν τα έχουμε. Έχει πάρα πολύ προπόνηση.
0: Πολύ πίεση μετά, βέβαια.
2: Δηλαδή τους βλέπεις και έρχονται και πιο δυνατοί. Επιστρέφουν πιο δυνατοί. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό σε ένα ομαδικό άθλημα, αλλά και σε ατομικό, επειδή για να βρουν ρυθμό. Γιατί είναι πάρα πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης. Όχι μόνο οι προπονήσεις δεν είναι αρκετές, ή τέλος πάντων οι αποθεραπείες και οι φυσικοθεραπείες. Είναι το θέμα ότι δεν έχουν ρυθμό. Οπότε το 8 μπορεί να γίνει και 10 μήνες. Οπότε πάει και χρονιά κάπως έτσι.
1: Χάθηκε η σεζόν όλη. Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε δράσει και έχουμε δράσει στους μεσογειακούς αγώνες και με μεγάλες επιτυχίες. Η καταπληκτική εδώ κορίτσι η Ελισάβετ Ελτσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών στο τσούντο πήρε χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Παναγιώτης Πιτάδος στο τρίαθλο χρυσό μετάλλιο και αυτός. Σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα ξεκινάνε και οι αγώνες του Στίβου. Με 28 Έλληνες και αθλήτριες θα αγωνιστούν οι Έλληνες και Ελληνίδες, είναι το σωστό τέλος πάντων, έτσι όπως το είπα. Θα αγωνιστεί η ελληνική αποστολή, θα έχει εκεί όλα τα αθλήματα, σε όλα τα αγωνίσματα, συγγνώμη, από την έρτη τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Όμως είχαμε και πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης για την εθνική βόλεϊ των ανδρών, η οποία νίκησε μέσα στην Ιταλία 3-2 σε την Ιταλία την ομάδα και στο χθεσινό ημιτελικό και μάλιστα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία σήμερα στις 9 η ώρα από το Edge Sports 1 έχει προγραμματιστεί. Θα δούμε τώρα για πού θα γίνει η μετάδοση. Από την έρτη πάντως είναι όλοι αυτοί οι αγώνες των Μεσογειακών και διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο. Έτσι, και η Εθνική Βόλη Γυναικών διεκδικεί το χάλκινο. Να πούμε ότι η Εθνική Handball των Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει εξασφαλίσει μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Θα νίκησε στο ημιτελικό 32-30 την Πορτογαλία και τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο, η οποία νίκησε 1-0 στο ημιτελικό την Αλγερία 27-25. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή συγκυρία για τους Έλληνες αθλητές, αγώνες οι οποίοι δεν έχουν τη λάμψη των Ολυμπιακών Αγώνων ή αν θέλετε ενός πανευρωπαϊκού, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες αθλητές να κάνουν αγώνες και να βρουν και και τη φόρμα τους σε τέτοιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, κορίτσια, έχουμε Super League. Χθες είχαμε δύο πολύ καλά παιχνίδια, έτσι όπως εξελίχθηκαν. Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Σήμερα στις 7.30 Άρης Όφη. Στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός και Κηφισιά στις 9 αυτά τα δύο παιχνίδια. Και αύριο Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική της Super League, του νέου πρωταθλήματος. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί το Παναθηναϊκό στην Ποιωτία δηλαδή. Οπότε έχουμε να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Σας είπα και για τους μεσογειακούς αγώνες, σας είπα και για το πρωτάθλημα. Έχουμε βόλιο όμως στις 5 η ώρα. Μπορεί να σας είπα για βόλια, αλλά έχουμε και βόλια γυναικών για το ευρωπαϊκό, έτσι, το μεταδίδει και η Ερασπορ και η ΕΡΤ2. Η εθνική παίζει στη φάση των 16-5 η ώρα απέναντι στη Γαλλία, με έπαθλο μια θέση στα προμητελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγει και η Τσεχία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό για τα κορίτσια. Και μια και είπα για κορίτσια, χθες έγινε η κυκλήρωση του πρωταθλήματος γυναικών ποδοσφαίρου. Με την πρώτη αγωνιστική, να την πω έτσι γρήγορα, Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ με τέρπι ξεκινάει το πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός Πύργος, Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη είναι τα παιχνίδια. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα γυναικών, το οποίο και αυτό θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ, τέλος πάντων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Και έγινε και προχθές και η κλήρωση του για τη Super League 2, σας το είπα και χθες, αλλά το τονίσω ότι και τώρα, γιατί είναι και αυτό αποκλειστικά από την ΕΡΤ και έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η πρεμιέρα. Ακόμα δεν έχει οριστεί ακριβώς το πρόγραμμα, δηλαδή οι μέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Όμως έχουμε την πρώτη αγωνιστική που θα παίξει ο Πανιώνιος με τον Αστέρα Ακτορ Β, Μαρκό Πανσεραϊκός, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αλαγίνης Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Νέσος Χρυσούπολης Ζάκηθος και Παθραγικός Πας Πύργος. Αυτό είναι και το πρόγραμμα το ουσιαστικά της Super League που θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει στη διάθεση των φιλάθλων και τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου για την παρθενική παρουσία της Γαλανόβιας στη Nations League, στην πρώτη κατηγορία, παρακαλώ, είναι η εθνική μας ομάδα, και αυτό μπορούν να απευθυνθούν είτε στα site είτε στην ΕΠΟ για περισσότερες πληροφορίες. Μέσα στη βδομάδα αναμένεται να έχουμε και την πρώτη αγωνιστική, όχι αναμένεται, θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Από την Τρίτη έως την Πέμπτη θα έχουμε αγώνες. Θα πω μόνο γρήγορα έτσι το πρόγραμμα.
0: Φυσικά.
2: Θα τα πούμε και το βράδυ βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία να το πούμε και τώρα. Την Τρίτη θα γίνει το πρώτο παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα στις 6 και την Τετάρτη θα παίξουν μέσα στο Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, Λάρισα Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Όφη, η επανάληψη του τελικού, του περσίνου τελικού, και την Πέμπτη Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Ένα κύπελο το οποίο από πέρσι διεξάγεται σε μορφή Champions League, να το πω έτσι, με διαδικασία League Phase αρχικά. Οι πρώτες ομάδες περνάνε απευθείας στους 8, οι υπόλοιπες παίζουν play-off, κάποιες συμβαίνουν έξω. Είναι μια διαδικασία διαφορετική, που νομίζω ότι έβγαλε και κερδισμένο το κύπελο σε αυτή τη διαδικασία. Η εθνική μπάσκετ προετοιμάζεται, γιατί είναι στην τελική ευθεία, έχει τρία παιχνίδια. Το πρώτο και το πιο κρίσιμο είναι τώρα με την Ισπανία τη Δευτέρα αύριο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και λέω κρίσιμο μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά την Ουκρανία 82-76. Και έχει τα τρία παιχνίδια τώρα εντός έδρας με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, που πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρει εάν θέλει να διατηρήσει έστω και τις λίγες αλλά σημαντικές πιθανότητες να προκριθεί στο Μουντομπάσκετ του 2027. Και μια είδηση που βγήκε το μεσημέρι, να μην ξεχάσω, η πολύ καλή ομάδα του Μονακό που διέπρεψε στην Ευρωλίγκα με το Σπανούλι, το Μάικ Τζέιμς, όλους αυτούς τους παιχταράδες που είχε μέσα, οριστικά και μετάκλειδα με απόφαση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, διαλύεται. Φεύγει από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, οικονομικά προβλήματα και πέφτει σε ερασιτεχνική κατηγορία, ίσα ίσα δηλαδή, για να υπάρχει. Από τα κορίτσια.
1: Μάλιστα. Ωραία,
0: ωραία Τάσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά.
2: Καλά, να είσαι
0: και
2: καλά.
0: Εσύ, και εσύ. Λοιπόν, να πω για το μήνυμα που μας έστειλε ο ακροατής, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ότι σήμερα ξεκινούν οι γιορτές παλιάς πόλης στην Ξάνθη με συναυλίες από καλλιτέχνες, γλέντι, εδέσματα στα σοκάκια και τους γραφικούς δρόμους. Οπότε όσοι είστε στην Ξάνθη, αλλά και όσοι θέλετε να πάτε, μπορείτε να πάτε, γιατί ξεκινάνε.
1: Ωραία, θα περάσετε.
0: Γιορτές. Ναι. Και να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι γράφουμε το μήνυμα, το στέλνουμε στο Viber, μάλλον πατάμε Viber, γράφουμε το μήνυμα και το αποστέλνουμε στο Earth News Radio. Δεν γράφουμε Earth News Radio στο μήνυμα, γιατί πολύ προσπαθείτε να μας στείλετε μήνυμα, αλλά κάπου λιγάκι μπερδεύετε. Το κείμενο και αποστολή αφού βρείτε το Earth News Radio.
1: Και έρχεται κενό μετά, γι' αυτό το τονίζει πάλι η Άννα σήμερα.
0: Ναι, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τα οποία είναι κενά. Ναι. Φαίνεται το όνομά σας, αλλά δεν γράφει τίποτα. Mm. Απλά έχει έρθει. Οπότε έτσι για να σας βοηθήσω, σας λέω αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε πάλι σε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Πιλάλη. Αλλά εκτός αυτού και εμείς ολοκληρώνουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Πέρασε το δίωρο, πέρασε. Καλή επιστροφή και καλή προσαρμογή λοιπόν σε όλους εσάς που έρχεστε τώρα από τις διακοπές σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, γεμάτη να είναι, σίγουρα θα είναι και στους δρόμους γεμάτη, αλλά να είναι βέβαια. Και γεμάτη. Εντάξει, από
0: ακόμα,
1: ευχάριστα.
0: Ακόμα όμως θα είναι λιγάκι καλά τα πράγματα,
1: καλά
0: γιατί
1: θα είναι,
0: δεν
1: ναι.
0: θα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία.
1: Έτσι.
0: Που συνήθως όταν ξεκινάνε τα σχολεία γίνεται ακόμα περισσότερος χαμός. Θα είναι λίγο πιο ελαφριά τα πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, και να προσαρμοστούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη, τη μια να είναι άδειοι δρόμοι και την άλλη να γίνεται χαμός. Θέλουμε κι εμείς εδώ την προσαρμογή μας.
0: Εντάξει, εμείς έχουμε προσαρμοστεί αφού είμαστε εδώ πέρα. Τι πώς,
1: στους δρόμους ξαφνικά. Στους δρόμους, άδειες, στους δρόμους ξαφνικά βλέπεις.
0: Θα γυρίζανε μωρέ όλοι αυτοί. Δεν θα γυρίζανε, νόμιζες ότι δεν θα ερχότανε. Άλλωστε κάθε Αύγουστο το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, μην ελπίζεις, θα γυρίσει ο κόσμος στο σπίτι του. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο και την Ανδρομάχη που προφανώς προσπάθησαν κάτι να μας στείλουν. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά, παιδιά. Εμείς θα τα πούμε
1: την
0: το επόμενο
1: μας.
0: Σαββατοκύριακο. Βέβαια, την καλησπέρα μας εννοείται και τους ευχαριστούμε που μας ακούνε και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο, το 1ο του Σεπτέμβρη,
1: ναι.
0: Να είμαστε καλά, όλα να είναι καλά και θα τα ξαναπούμε. Εκπομπή 2 στις 3 εδώ, Earth News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνο.
0: Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή εκπομπή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο σήμερα ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλά
1: και
0: να
1: καλό
0: περνάτε.
1: Μήνα.
0: Και καλό μήνα, ναι. Όχι
1: την
0: αύριο,
1: τρίτη,
0: την Τρίτη.
1: Την τρίτη.
0: Ναι, επειδή εμείς δεν θα τα πούμε. Καλό μήνα να έχετε.
1: Και αυτά. Να προσέχετε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 237 έχουν διασωθεί από το ναυάγιο που σημειώθηκε νωρίτερα ρηχτά της Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 23 ακόμη άτομα, όπως δήλωσε στο CNN Turk ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού. Τα αίτια του ναυαγίου είναι άγνωστα. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί ακόμη, και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση.

0: ιδίως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 505.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στην μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Δρυμία κριτική ασκεί αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει στο σχόλιο του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των φωνικών πλημμυρών και εκατολιστήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις ορούς ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά πλέον τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Τραγωδία στα Χανιά. 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στην Πλατανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το κοριτσάκι έχασε τη μάχη με τη ζωή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από 26χρονο τα ξημερώματα στα Γιάννητσα Πέλλας. Ο 26χρονος συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί ο γνωστός μουσικός, ο οποίος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο ίδιος οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος για να δικαστεί αύριο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς στήθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτιού Αιγαίου. 3 συλλήψεις στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς χθες σε 3 διαφορετικά περιστατικά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Δώρα Ιωακιμίδου και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα με το παλιό ημερολόγιο, το Ιουλιανό, κορυφωνόταν πριν από 104 χρόνια η μικρασιατική καταστροφή. Με το σημερινό, το σύγχρονο ημερολόγιο, το Γρηγοριανό, αυτό θα συνέβαινε μετά από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, η μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ο νεότερος ελληνισμός συνέβη τέλη Αυγούστου ή μέσα Σεπτεμβρίου του 1922, ανάλογα με το ημερολόγιο που ακολουθούμε. Και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για αυτή την πληγή που άνοιξε τότε. Πολλοί θεωρούν ότι τότε πέθανε και η μεγάλη ιδέα που είχε ξεκινήσει από το 1840, αν θυμάμαι καλά, από τα χρόνια του Κολέτη. Αυτός ήταν και ο πατέρας της μεγάλης ιδέας, που ήταν η όσο το δυνατόν ενσωμάτωση των Ελλήνων μέσα στο φυσικό ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρουμε το 1830 το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με πολύ στενά, ασφυκτικά σχεδόν για την επιβίωσή του γεωγραφικά όρια, κατάφερε μέχρι το 1922 να τριπλασιαστεί, να υπερτριπλασιαστεί, ειδικά την δεκαετία από το 1912 ως το 1922, αλλά το 1922, το μοιραίο 1922, μπήκε η ταφόπλακα της μεγάλης ιδέας. Δεν υπήρξε άλλη ενσωμάτωση, αν εξαιρέσουμε φυσικά τα Δωδεκάνησα που ενσωματώθηκαν το 1947 και ως απόρρια της συμμετοχής του πολύ βαριού φόρου αίματος που πλήρωσε η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ταυτόχρονα ως τιμωρία της Τουρκίας, επειδή μπήκε πολύ αργά, σχεδόν στο παραένα, στον πόλεμο, στο πλευρό των συμμάχων. Ήταν η επιτίδια ουδέτερη σε όλη τη διάρκεια. Γι' αυτό ο Τσόρτσιλ, που όπως αποκαλύφθηκε μετά από την μυστική του αλληλογραφία, ενώ είχε υποσχεθεί εν πολύ στην Τουρκία τα Δωδεκάνησα, που τότε ήταν υπό ιταλική κατοχή, τελευταία στιγμή και ως ακριβώς ανταπόδοση της θυσίας των Ελλήνων, τα έδωσε σε εμάς, τα έδωσε στους Έλληνες. Αλλά στην ουσία το 1922 σταμάτησε η επέκταση της Ελλάδας. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές μαρτυρίες. Μεγαλύτερη σημασία όμως έχουν πάντοτε οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και όχι μόνο από ανθρώπους που είδαν τα γεγονότα αλλά που συμμετείχαν με κάποιο τρόπο σε αυτά, στη διαμόρφωσή τους, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο. Ένας από αυτούς, από τους πιο επιφανείς, ήταν και ο George Horton. Ο George Horton, Αμερικανός, ο οποίος ήταν πρόξενος στη Σμύρνη την εποχή της μικρασιατικής καταστροφής και διπλωμάτης που είχε διατελέσει σε διάφορα πόστα, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία και πριν και μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, βεβαίως μονάχα στον ελλαδικό χώρο είχε εργαστεί ως διπλωμάτης, διότι η μαρτυρία του, για την οποία θα μιλήσουμε απόψε, το απότοκο της φοβερής του, της ανατριχιαστικής του εμπειρίας από τη μικρασιατική καταστροφή, αποτυπώθηκε στο βιβλίο του με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε το 1929, μόλις 7 χρόνια μετά την
μικρασιατική καταστροφή και αφού είχε ήδη αποσυρθεί από το διπλωματικό σώμα. Λοιπόν, η μάστιγα της Ασίας που στην πρώτη έκδοση είχε και τον πολύ περιγραφικό αλλά και ενδεικτικό των προθέσεων του συγγραφέα υπότιτλο «Εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους και της ενοχής ορισμένων μεγάλων δυνάμεων μαζί με την πραγματική ιστορία της πυρπόλησης της Σμύρνης», είπε ο Τζόρτζ Χόρτον επί 30 χρόνια προξένου και γενικού προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή. Η έκδοση που χρησιμοποιούμε είναι έκδοση του βιβλιοπωλείου της Εστίας και η εισαγωγή και μετάφραση είναι της Βίγα Σολομονίδου. Λοιπόν, πολύ αναλυτικά και σε ορισμένες σελίδες, πραγματικά ανατριχιαστικά, ο Χόρτον περιγράφει το χρονικό της καταστροφής, ξεκινώντας από ένα συνοπτικό ιστορικό στο πρώτο κεφάλαιο των τουρκικών σφαγών από το 1822 έως το 1909, καταθέτει μέσα στο βιβλίο και μαρτυρίες πολλών άλλων, προσπαθώντας να αποφύγει τις καθ' αυτό μαρτυρίες Ελλήνων και Αρμενίων, δηλαδή των θυμάτων, όχι επειδή, όπως λέει ο ίδιος μέσα στο βιβλίο, τις θεωρεί αναξιόπιστες, όχι γι' αυτό, αλλά για να προσδώσει μεγαλύτερο βάρος στις μαρτυρίες ανθρώπων που δεν είχαν κανένα λόγο να αλλοιώσουν όσα είδαν και να πάρουν θέση υπέρ ή κατά των Τούρκων, υπέρ ή κατά των Ελλήνων. Βεβαίως ο Χόρτον από την ίδια την εμπειρία και τις μαρτυρίες των άλλων που παραθέτει στο βιβλίο είναι καθαρά εναντίον των Τούρκων, γι' αυτό και το βιβλίο του είχε απαγορευτεί για πάρα πολλά χρόνια. Είχε απαγορευτεί ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η αλήθεια του Χόρτον δεν συνάδει με τη διπλωματική, με την επίσημη διπλωματική αλήθεια, και παρόλο που και αυτό στρογγυλεύει σε μερικά σημεία την αφήγησή του, λιένει την αφήγησή του, παραμένει ένας φοβερός, ένας τρομακτικός λίβελος εναντίον των Τούρκων. Συνεχίζει λοιπόν με τους διωγμούς, πρώτα των Αρμενίων, τη μεγάλη εθνοκάθαρση των Αρμενίων, τη μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία προηγήθηκε των σφαγών των Ελλήνων, φτάνει στη μοιραία ελληνική απόβαση στη Σμύρνη το Μάιο του 1919. Εκεί περιγράφει πάρα πολύ τα παρασκήνια στα οποία την αλληλοφαγωμάρα, γενικώς μιλάει για την αλληλοφαγωμάρα των χριστιανικών κρατών απέναντι στους μουσουλμάνους Τούρκους, και ότι ήταν για τους Τούρκους μια διπλή προσβολή η ελληνική απόβαση το Μάιο του 1919. Γιατί ήταν διπλή προσβολή? Διότι από όλες τις δυνάμεις κατοχής που συμμετείχανε σε αυτή την παράταση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Μεγάλου Πολέμου όπως τον αποκαλούσαν τότε, η πιο προσβλητική δύναμη για να κάνει απόβαση στην Τουρκία δεν ήταν ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ιταλοί. Λέω τις τρεις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες είχαν άμεσο ενδιαφέρον για την περιοχή της Σμύρνης, ιδίως οι Ιταλοί. Αλλά η πιο μεγάλη προσβολή ήταν να το κάνουν οι Έλληνες, διότι οι Τούρκοι θεωρούσαν ότι είναι οι πρώην δούλοι τους. Μάλιστα ο Χόρτον που γράφει, υπενθυμίζω ξανά αυτές τις γραμμές, το 1929, όταν ακόμα το φυλετικό πρόβλημα στην Αμερική υπάρχουν λιντσαρίσματα, τα αναφέρει κιόλας, λιντσαρίσματα Αφροαμερικανών, νέγρων όπως τους αποκαλούσαν τότε και τώρα κάποιοι, μέσα στην ίδια την Αμερική, και λέει ότι το να αποβιβαστούν ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη ήταν το ίδιο, θα προκαλούσε την ίδια εντύπωση στην Αμερική με το να έρθουν οι Αφροαμερικανοί και να καταλάβουν τις πολιτείες του Νότου.
να πάρουν την εξουσία, όχι απλώς να απελευθερωθούν, να πάρουν την εξουσία. Λοιπόν, έτσι εισέπραξαν τόσο προσβλητικά, εισέπραξαν την απόβαση. Από εκεί και πέρα μιλάει διεξοδικά και για τα χρόνια από το 19 ως το 22, την ελληνική διοίκηση στη Σμύρνη, τον Αριστίδη Στεργιάδη, τον διοικητή που έβαλε ο Βενιζέλος και το οποίο ήταν τόσο ακριβοδίκαιος ώστε κατάφερε όλοι να τον μισήσουν, κυρίως οι Έλληνες, γιατί τιμωρούσε περισσότερο και με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα εγκλήματα που κάναν οι Έλληνες, διαπράττουν οι Έλληνες και γενικότερα οι χριστιανοί, παρά οι μουσουλμάνοι. Και αναφέρει μετά την ελληνική οπισθοχώρηση, στην οποία κανείς δεν την πίστευε. Όσοι ξέραν βεβαίως το καταλαβαίναν ότι θα συμβεί, αλλά κανένας δεν πίστευαν ότι θα πάρει τόσο τρομακτικά γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή ότι από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μέση της Μικράς Ασίας, οι Έλληνες θα βρεθούν στα παράλια. Και φυσικά περιγράφει μετά τις σφαγές με τρομακτικά ανατριχιαστικό τρόπο και κυρίως το πώς επιτράπηκαν να γίνουν αυτές οι σφαγές με το αλληλοφάγωμα, όπως είπαμε, των χριστιανικών δυνάμεων, το πώς υπονόμευε η Γαλλία την Αγγλία, πώς η Γαλλία και η Αγγλία μαζί υπονόμευαν την Ιταλία, πώς ερχόταν σε συμφωνία με τον Κεμάλ, πρώτα η Ιταλία με ειδική συμφωνία και μετά η Γαλλία, πώς η Αγγλία δεν έκανε κάποια συμφωνία φυσικά με τον Κεμάλ, αλλά παρέμεινε μονάχα σε ρητορικά ευχολόγια, προσφέροντας προστασία μονάχα ρητορική στους Έλληνες, που στην πραγματικότητα, και όσο πιο ομά το περιγράφει ο Χόρτον στο βιβλίο, προστατεύαν και τα αγγλικά ή ακόμα πιο ομά κυρίως τα αγγλικά συμφέροντα, τα αγγλικά πετρελαϊκά συμφέροντα στη Μικρά Ασία. Παρ' όλα αυτά η Αγγλία δεν έτεινε καμία χείρα βοηθείας. Το ίδιο και η Αμερική, η οποία και αυτή είχε πετρελαϊκά συμφέροντα που ρητός αναφέρει ο Χόρτον στο βιβλίο του, για να φτάσουμε στην απίστευτη αυτή σφαγή με παραταταγμένο τον στόλο των συμμάχων Άγγλων, Γάλλων, Ιταλών και Αμερικανών λίγα μόνο μέτρα από το σημείο της σφαγής. Να μην κάνουν τίποτα, να μην απλώνουν χείρα βοηθείας στις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων και φυσικά των Αρμενίων που σφάχτηκαν και εξανδραποδίστηκαν εκείνο τον φοβερό Σεπτέμβριο του 1922. Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε για τη συγκλονιστική μαρτυρία του George Horton, η μάστιγα της Ασίας, που κυκλοφόρησε σε μία από τις εκδόσεις, έχει κυκλοφορήσει και από τις εκδόσεις Μίνωας, αλλά η συγκεκριμένη μετάφραση της Σολομονίδου είναι από τις εκδόσεις της Εστίας, που κυκλοφόρησαν και σε μία σειρά του Βήματος, της βιβλιοθήκης του Βήματος της εφημερίδας, στη σειρά «Ο ελληνικός 20ος αιώνας». Λοιπόν, η μάστιγα της Ασίας, με υπότιτλο «Εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους και της ενοχής ορισμένων μεγάλων δυνάμεων μαζί με την πραγματική ιστορία της πυρπόλησης της Σμύρνης». Ο Τζορτζ Χόρτον, που έζησε από το 1859 ως το 1936, Αμερικανός διπλωμάτης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιητής και φιλέλληνας, επιφανής δημοσιογράφος και διανοούμενος στο Σικάγο, εμβριθής μελετητής της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, άρχισε την καριέρα του ως φιλολογικός επιμελητής της εφημερίδας Chicago Times Herald και μετά ως διευθυντής σύνταξης της λογοτεχνικής συμπληρωματικής έκδοσης της εφημερίδας Chicago American. Διατέλεσε πρόξενο στον ΗΠΑ, στην Αθήνα, όπου προώθησε με θέρμη την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στη Σμύρνη, όπου υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής που περιγράφει στο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε, λανθασμένα είπα πριν, το 1929, κυκλοφόρησε το 1926, μόλις 4 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο Χόρτον μετέφρασε στα αγγλικά τη Σαπφό, έγραψε σχόλια στην Αγία Γραφή, αρκετά μυθιστορήματα, ένα λυρικό οδηγό για τον επισκέπτη των Αθηνών και συνέθεσε μια στοχαστική περιγραφή της παραμονής του στην Αργολίδα. Ο Χόρτον, εκτός από κορυφαίος διπλωμάτης, ήταν και πολύ πιστός χριστιανός. Γι' αυτό τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το ιεραποστολικό έργο στην Τουρκία και γι' αυτό είχε καταλήξει και στο συμπέρασμα, μετά από την εμπειρία της Μικρασιατικής καταστροφής, ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης το ιεραποστολικό έργο σε μια μουσουλμανική χώρα και ειδικά στην μουσουλμανική Τουρκία. Το γιατί το περιγράφει σε 2-3 από τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας», όπου ασχολείται ειδικά με τη σχέση του Ισλάμ και του χριστιανισμού. Τον χριστιανισμό τον θεωρεί κατακερματισμένο, όπως είναι και στην πραγματικότητα, αλλά τον Ισλάμ το βλέπει ενιαίο, ως μια ανερχόμενη ενιαία δύναμη που έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα έχει ο χριστιανισμός και γι' αυτό επικρατεί στις χώρες όπου έρχονται αντιμέτωποι χριστιανισμός και Ισλάμ. Βεβαίως τώρα, με την ύστερη γνώση που έχουμε από αυτόν τον ένα αιώνα που κυκλοφόρησε, ακριβώς έναν αιώνα που κυκλοφόρησε το βιβλίο του από το 1926, γνωρίζουμε ότι και το Ισλάμ δεν είναι μία συμπαγής δύναμη, έχει διαιρέσεις. Ίσως ο Χόρτον στην εποχή του να μην μπορούσε να φανταστεί, ξέρω εγώ, πόλεμο Ιράν-Ιράκ με εκατομμύρια νεκρούς, ούτε συγκρούσεις μέχρι σήμερα Ιράν-Σαουδικής Αραβίας. Να υποτιμούσε τη διαίρεση ανάμεσα σε Σιίτες και σε Σουνίτες. Την έβλεπε όμως ως μια συμπαγή τρομακτική δύναμη και έχουν ενδιαφέρον τα σχόλιά του, ακόμα και αν μερικά από αυτά σήμερα φαίνονται ξεπερασμένα. Είναι δύσκολο, γράφει λοιπόν ο George Horton στο κεφάλαιο «Ισλάμ και Χριστιανισμός», είναι δύσκολο για τους Αμερικανούς που ζουν στις χριστιανικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αντιληφθούν τη θέση ενός Ιεραποστόλου, ο οποίος φτάνει σε μια μουσουλμανική κοινότητα με σκοπό να προσιλητήσει τα μέλη της. Αντιμετωπίζει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με έναν χότζα που θα εμφανιζόταν συνοδευόμενος από 2-3 συζύγους με γιασμάκι, σε μια ευλαβική, γιασμάκι είναι το Φερετζές, και σε μια ευλαβική κοινότητα μεθοδιστών του Μίτσιγαν, και θα προσπαθούσε να κάνει εκστρατεία υπέρ του Μωάμεθ.
Όσο για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης επί των μουσουλμάνων, θα πρέπει να πούμε ότι όταν έχουν την ευκαιρία να μορφωθούν σε σχολεία έξω από τη θρησκεία τους και φτάσουν στο σημείο να αμφιβάλλουν για αυτήν, τότε γίνονται άθεοι. Η εμπειρία του Μεγάλου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου υπενθυμίζουμε, επηρέασε βαθιά όλους τους μη χριστιανικούς λαούς και έκανε το ιεραποστολικό έργο πιο δύσκολο από ποτέ. Ο Χριστός δεν είναι ο πρίγκιπας της ειρήνης, υποστηρίζουν, και κανένας είδους κήρυγμα δεν είναι ικανό να τους αλλάξει γνώμη. Πρίγκιπας της ειρήνης, λένε κοροϊδευτικά. Αυτός είναι ο πρίγκιπας των υποβρυχίων, των βομβαρδιστικών, των δηλητηριωδών αερίων και των πολυβόλων. Τα υποτιθέμενα αποτελέσματα της διδασκαλίας του Χριστού είναι πιο εμφανή από την ίδια τη διδασκαλία. Ένα σημείο υπεροχής της θρησκείας του Ισλάμ αποτελεί η ειλικρίνειά της και η ελευθερία που δίνει στα πάθη και τα ορμέμφυτα της κατώτερης φύσης του ανθρώπου. Οποιαδήποτε κι αν είναι η διδασκαλία του Κορανίου σχετικά με τη διάδοση των δογμάτων του με το σπαθί, γιατί οι ερμηνευτές του ιερού αυτού βιβλίου είναι χιλιάδες και μπορεί κανείς να βρει ό,τι θέλει στις σελίδες του, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς το παράδειγμα που έδωσε ο ίδιος ο Μωάμεθ. Ίδρυσε το βασίλειό του με το σπαθί στο χέρι, ήταν πολυγαμικός, λίστευε τα καραβάνια και έδινε εντολές να δολοφονούνται οι εχθροί του. Αυτά δεν τα γράφω με την πρόθεση να δυσφημίσω τον προφήτη, αλλά ως απλή αναφορά σε πολύ γνωστά ιστορικά γεγονότα. Ενώ κηρύσσει πολλές αρετές, το Κοράνι παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στα ανθρώπινα πάθη και είναι πιο ελκυστικό για τα ένστικτα του ανθρώπου από ότι η ασκητικότητα του χριστιανισμού. Έτσι διαδίδεται πολύ πιο γρήγορα ανάμεσα σε πρωτόγονους λαούς, καθώς και σε λαούς με μικρότερο δίκτυ πολιτισμού. Και ένας από αυτούς τους λαούς είναι κατά τον Χόρτον οι Τούρκοι. Έχω ήδη επιστήσει, γράφει ο Χόρτον παρακάτω, την προσοχή του αναγνώστη στο γεγονός ότι οι Τούρκοι είναι οι κατώτεροι από όλες τις μουσουλμανικές φυλές και θα ήταν άδικο να πούμε ότι γενικά όλοι οι μουσουλμάνοι επικροτούν τις σφαγές και τους βιασμούς που διαπράττουν οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους τόσο σωστά χαρακτήρισε ο Γκλάστον και άλλοι ιστορικοί. Στην πραγματικότητα, ο Γκλάστον, υπενθυμίζουμε, είχε πρώτος χαρακτηρίσει ή ένας από τους πρώτους δυτικούς που είχαν χαρακτηρίσει τους Τούρκους ως μάστιγα, από όπου και ο τίτλος του βιβλίου του Χόρτον, η μάστιγα της Ασίας. Στην πραγματικότητα ίσως οι Τούρκοι ίσως δεν αποτελούν το σοβαρότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χριστιανική εκκλησία, γράφει ο Χόρτον. Έχουν ήδη ολοκληρώσει το θηριώδες έργο τους και η επιρροή τους ως δύναμης προσιλητισμού δεν θα επεκταθεί έξω από τα εδάφη τους, εκτός κι αν εξαπολύσουν κι άλλον επιτυχή πόλεμο. Συνεχίζει δίνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά για το πώς επεκτείνεται ο μουσουλμανισμός. Στις μέρες μας γράφει, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 1920, ο μουσουλμανισμός καλύπτει το βόρειο τμήμα της Αφρικής από τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, σχεδόν ως τον σημερινό, τον οποίο έχει ξεπεράσει στην Ανατολή. Περιβάλλει την Αβυσσινία, την Αιθιοπία δηλαδή, μια νησίδα εκφυλισμένου χριστιανισμού, κατέχει σταθερά την Αραβία, την Περσία, το Αφγανιστάν, το Τουρκεστάν και έχει ήδη καταλάβει μεγάλα τμήματα της Κίνας και της Ρωσίας, όπου η πρόοδός του είναι αλματώδης. Αποτελεί μία από τις κυρίαρχες θρησκείες στην Ινδία και φτάνει ως τις Φιλιππίνες και τις Ολλανδικές Ινδίες. Λοιπόν, παρακάτω λέει κάποιους αριθμούς που δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία πλέον. Το 2026 λέει ότι οι μουσουλμάνοι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ανάμεσα στα 230 και 250 εκατομμύρια. Τώρα πια νομίζω ότι είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Πάντοτε σταθερά κάτω από το χριστιανικό κόσμο που συνολικά αποτελείται από πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Έχουμε ήδη αποδείξει, γράφει ο Χόρτον, ότι οι προσιλητισμοί μουσουλμάνων στο χριστιανισμό σπανίζουν, ενώ αντίθετα το Ισλάμ προκαλεί μεγάλες απώλειες ανάμεσα στους χριστιανούς κατοίκους των εδαφών που κατακτά. Ένας από τους λόγους που γράφει ο Χόρτον για αυτή την ευκολία προσιλητισμού
είναι και οι συνέπειες, διότι είναι πολύ πιο εύκολα να προσιλητιστείς και να γίνεις μουσουλμάνος, δεν έχεις στον πολιτισμένο χριστιανικό κόσμο δεν έχεις ιδιαίτερες συνέπειες, ενώ αντίστροφα, αν θελήσεις να απαρνηθείς την μουσουλμανική θρησκεία και να πας σε οποιαδήποτε άλλη ή στον αθεϊσμό, η ποινή εκείνο τον καιρό, αλλά δυστυχώς ακόμα και σήμερα, είναι ο θάνατος. Θα επανέλθουμε όμως με τις διαφορές ανάμεσα στη μουσουλμανική και τη χριστιανική θρησκεία, που ήταν κατά τον Χόρτον και ένας από τους κύριους λόγους όπου κατέληξαν στην μικρασιατική καταστροφή.

0: στην είδηση.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε για την φοβερή μαρτυρία του George Horton, του προξένου εκείνο το καιρό στη Σμύρνη, George Horton, του Αμερικανού διπλωμάτη με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις και από τις εκδόσεις πέραν των άλλων εκδόσεων, έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις. Η συγκεκριμένη όμως μετάφραση της κυρίας Σολομονίδου μας κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Εστίας. Λοιπόν, λέγαμε ότι ο George Horton ως πιστός χριστιανός, υπέρ του δέοντος μάλλον, είχε και προσωπική εμπλοκή με τις ιεραποστολές των Αμερικανών στη Μικρά Ασία. Στο τέλος του βιβλίου, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας», αναφέρεται στις διαφορές κατά τη γνώμη του που επιτρέπουν την εξάπλωση του Ισλαμισμού εις βάρος του χριστιανισμού. Τις σελίδες αυτές, γράφει ο Χόρτον, τις έγραψα χωρίς το παραμικρό πνεύμα φανατισμού και με μοναδικό στόχο να παρουσιάσω στον κόσμο και ιδιαίτερα στο χριστιανικό κόσμο την αλήθεια γύρω από ορισμένα ζητήματα ιστορικής σημασίας. Στην καλά οργανωμένη προπαγάνδα που κάνουν εναντίον του χριστιανισμού, τόσο με γραπτά επιχειρήματα όσο και με το διαδεδομένο τους σύστημα των λαϊκών ιεραποστόλων, οι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν πολύ την αντιχριστιανική ιστορία του χριστιανικού κόσμου. Το τρομακτικό θέαμα του Μεγάλου Πολέμου πρόσθεσε ένα ακόμη γερό επιχείρημα στην ήδη γεμάτη φαρέτρα τους. Γνωρίζουν επίσης οι μουσουλμάνοι ότι η διδασκαλία του Χριστού όχι μόνο δεν επηρέασε ποτέ σε μεγάλο βαθμό την πολιτική των δυτικών κυβερνήσεων, αλλά και απέτυχε να ρυθμίσει όπως θα έπρεπε την ιδιωτική ζωή των πιστών. Ο μουσουλμανισμός δεν ζητά από το άτομο τόσα πολλά όσο ο χριστιανισμός. Έτσι είναι πιο εύκολο να ζει κανείς σύμφωνα με τις αρχές του, με συνέπεια να υπάρχει λιγότερη υποκρισία ανάμεσα στους οπαδούς του. Για παράδειγμα, η συζυγική σχέση είναι πολύ χαλαρή στην πίστη του προφήτη και η πολυγαμία επιτρέπεται. Ένας μουσουλμάνος συγγραφέας παρατηρεί ότι η κοινωνική διαφθορά είναι άγνωστη στις ισλαμικές χώρες. Ένας αρθρογράφος του περιοδικού Αρμένια, που πρόσφατα έκλεισε στη Βοστόνη, απαντά ότι αυτό αληθεύει γιατί ο μουσουλμάνος έχει το ελεύθερο από τη θρησκεία του να μεταβάλει το σπίτι του σε οίκο ανοχής. Η μουσουλμανική προπαγάνδα διατείνεται ότι όλες οι σύζυγοι ενός μουσουλμάνου έχουν επίσημη και τίμια υπόσταση, ενώ αντίθετα οι χριστιανοί διατηρούν παράνομες σχέσεις που πολύ συχνά οδηγούν τα θύματά τους στην καταστροφή αφού τα εγκαταλείψουν στον εξευτελισμό. Βεβαίως εδώ πρέπει ίσως να διευκρινίσουμε ότι αυτό που ο Χόρτον αναφέρει ως το δικαίωμα στην πολυγαμία στις μουσουλμανικές κοινότητες, για την ακρίβεια και όπως το καυτηριάζει και ο ίδιος αργότερα, είναι το δικαίωμα στην μονομερή ή μονόπαντη πολυγαμία. Οι άντρες είναι πολυγαμικοί σε αυτές τις κοινότητες, όχι οι γυναίκες. Αντίθετα, οι γυναίκες χρησιμοποιούνται ως σκεύη ειδονής όχι μονάχα σε αυτή τη ζωή αλλά και στη μέλουσα. Όταν το Ισλάμ, το Κοράνι παρουσιάζει τον παράδεισο ως μια ιδιαίτερα αισθησιακή κοινότητα που σε περιμένει, όμορφες γυναίκες που περιμένουν και θα κοιτάνε μόνο εσένα, μονογαμικές αυτές, μόνο εσένα που ήσουν ο πιστός μουσουλμάνος, θα σου κοιτάνε και θα σου παραδίδονται ψυχήτε και σώματι, χωρίς να διευκρινίζει, λέει ειρωνικά ο Χόρτον, βεβαίως πώς θα αντιμετωπίσουν οι άλλες γυναίκες, οι επίσημες γυναίκες του εκλειπώντος, τις πρόθυμες αυτές σεξουαλικά πανέμορφες γυναίκες που σε περιμένουν μαζί με τα πιλάφια στον παράδεισο. Μια τελευταία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα συμπεράσματα από τη Μάστιγα της Ασίας, το κλασικό βιβλίο του George Horton για την καταστροφή της Σμύρνης.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας, στη μάστιγα της Ασίας, καθώς συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 104 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και ο Αμερικανός διπλωμάτης George Horton μας άφησε αυτή τη μαρτυρία, την προσωπική του μαρτυρία από τη μικρασιατική καταστροφή, από την πυρπόληση της Σμύρνης. Δικά του είναι λοιπόν και τα συμπεράσματα στο τέλος του βιβλίου. Τα κυριότερα σημεία της διήγησης γράφει που προηγήθηκε είναι τα εξής. Πρώτον, η Σμύρνη πυρπολήθηκε από τους Τούρκους. Η πυρκαγιά αποτέλεσε την τελευταία προς το παρόν πράξη στην πάγια πολιτική που διαμόρφωσε επί αιώνες τη μουσουλμανική ιστορία και εξάπλωση και ιδιαίτερα την τουρκική ιστορία από την άνοδο των Νεοτούρκων στην εξουσία. Παραδείγματα της πάγιας αυτής πολιτικής αποτελούν πρώτα οι δολοφονίες, οι βασανισμοί και οι διωγμοί που έλαβαν χώρα στη Μακεδονία κατά την περίοδο του λεγόμενου εκτουρκισμού και οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο το 1912. Οι δολοφονίες και η έξωση από τα σπίτια τους των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στη διάρκεια της περίοδου που προηγήθηκε της έκρηξης του Μεγάλου Πολέμου, καθώς και η καταστροφή των ελληνικών χωριών που ευημερούσαν, όπως την περιγράφει ο Γάλλος Μανσιέ γράφοντας για τα τραγικά γεγονότα της Φώκειας. Οι απελάσεις Ελλήνων από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στο καταχείμωνο του 1916. Ο ποντιακός ελληνισμός είναι αυτός. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά εξαναγκάζονταν να βαδίζουν μέσα στη θύελλα μέχρι που πέθαναν πολλές χιλιάδες, όπως αναφέρει ο Ντάνα Γκέτσελ στην επιστολή του που παρατέθηκε. Η εξόντωση αριθμού μεταξύ 800.000 και 1 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915-1916. Η πυρπόληση της Σμύρνης και η σφαγή χιλιάδων κατοίκων της το 1922. Δεύτερο συμπέρασμα. Η Σμύρνη πυρπολήθηκε από Τούρκους στρατιώτες σε μια στιγμή που η πόλη βρισκόταν κάτω από την πλήρη κατοχή τους. Οι φωτιές ανάφτηκαν πρώτα στην αρμενική συνοικία, στην οποία οι Τούρκοι λαιλατούσαν, δολοφονούσαν και βίαζαν επί πολλές μέρες προηγουμένως και όπου δεν υπήρχε πια ούτε ένας Αρμένιος, με μοναδική ίσως εξαίρεση κάποιους επιζώντες που κρύβονταν στα υπόγεια των σπιτιών. Τρίτο συμπέρασμα. Αξιόπιστοι μάρτυρες που δεν ανήκουν ούτε στην ελληνική ούτε στην αρμενική κοινότητα πιστοποιούν ότι η Σμύρνη πυρπολήθηκε με τον τρόπο αυτό. Αυτό το λέει ο Χόρτον γιατί όπως αναφέρει και νωρίτερα στο βιβλίο του διαδόθηκε ειδικά σε όσους είχαν τουρκικά, φιλοτουρκικά συμφέροντα και οικονομικά κυρίως. Διαδόθηκε η διαστρεβλωμένη, η εντελώς ανάποδη, η αντεστραμμένη φήμη ότι την Σμύρνη την έκαψε ο ελληνικός στρατός κατά την αποχώρησή του. Ο Χόρτον ως αυτόπτης μάρτυρας και συνδυάζοντας και τις μαρτυρίες πολλών άλλων λέει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τη Σμύρνη την έκαψαν οι Τούρκοι από τη στιγμή που την είχαν στην ολοκληρωτική τους κατοχή. Δεν υπήρχε μέρος της Σμύρνης που να μην είναι υπό το δικό τους έλεγχο. Τέταρτο συμπέρασμα, ένας Τούρκος στρατιώτης έχει σε πετρέλαιο ή μείγμα πετρελαίου και βενζίνη στο δρόμο μπροστά στο αμερικανικό προξενείο, προξενώντας έτσι τη μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή όσων βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Πέμπτο, η πυρπόληση της Σμύρνης και οι σφαγές και οι βιοπραγίες εναντίον των χριστιανών κατοίκων της στο σωτήριο έτος 1922 κατέστησαν δυνατές χάρη στην αμοιβαία αντιζηλία και τα αντιμαχόμενα εμπορικά συμφέροντα ορισμένων χριστιανικών δυνάμεων και χάρη σε αυτή καθ' αυτή τη βοήθεια ηθική και υλική που πρόσφεραν οι δυνάμεις αυτές τους Τούρκους. Έκτο, οι Τούρκοι εξετέλεσαν τις τρομακτικές πράξεις τους εναντίον των χριστιανών και της ανθρωπότητας γενικότερα με την πεποίθηση ότι δεν θα συναντούσαν όχι μόνο καμιά αντίδραση αλλά ούτε και καμιά κριτική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οδηγήθηκαν στην πεποίθηση αυτή από τη θορυβώδη τουρκόφιλη και αντιχριστιανική προπαγάνδα του αμερικανικού τύπου.
προπαγάνδα που διήφθηναν ορισμένοι κυνηγοί εκχωρήσεων εμπορικών συμφερόντων και άλλοι αρθρογράφοι με ανάλογα συμφέροντα. 7. Καμία ανακοίνωση που να εκδηλώνει φρίκη, διαμαρτυρία ή αποτροπιασμό στο πνεύμα εκείνης του Gladstone δεν έχει μέχρι στιγμής δοθεί στη δημοσιότητα από την αμερικανική επίσημη πλευρά, παρόλο που οι Τούρκοι ξεπέρασαν αυτή τη φορά ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να φανταστεί ο Gladstone. Οι Τούρκοι δεν θα πρέπει να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του πολιτισμένου κόσμου μέχρι να μετανοήσουν ειλικρινά για τα εγκλήματά τους και να προβούν σε κάθε είδους επανόρθωση στα μέτρα του δυνατού. Η απόκρυψη ή διαστρέβλωση πράξεων σαν αυτές που περιέγραψα στα προηγούμενα κεφάλαια με στόχο την απόκτηση υλικών ωφελημάτων ή την προστασία κτηρίων και περιουσιών αποκαλύπτει ένα χαμηλό επίπεδο ηθικής που συμβαδίζει με το πνεύμα αυτής της εμποροκρατικής και κερδοσκοπικής εποχής. Το γεγονός ότι ο Χριστός έχει πολλούς ανάξιους οπαδούς που οργανώνουν ιεραποστολικές αποστολές αποτελεί έναν από τους πολλούς λόγους για τους οποίους ο μουσουλμανισμός υπερκέρασε τον χριστιανισμό τόσο στο αρχαίο του Λίκνο όσο και γενικότερα οπουδήποτε οι δύο θρησκείες συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο. Τέλος, οι άνθρωποι της Εκκλησίας στην Αμερική θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι Αμερικανοί ιεραπόστολοι στην Τουρκία δεν είναι σε θέση να προσιλητήσουν Τούρκους ούτε και να τελούν θρησκευτικές τελετές με την παρουσία των Τούρκων. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι σήμερα τα σχολεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία λειτουργούν στις βάσεις αυτές και ότι αν κάποιος Τούρκος προσιλητιστεί, πολύ σύντομα θα δολοφονηθεί και τόσο οι Ιεραπόστολοι όσο και τα κτίρια τους θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της τουρκικής επίθεσης. Αλλά το σημαντικότερο μάθημα που βγαίνει από τις σελίδες αυτές είναι η διαρκώς αυξανόμενη αδυναμία της χριστιανοσύνης, η οποία είναι σήμερα διαιρεμένη, ανειλικρινής και διαβρωμένη από τον υλισμό. Της χριστιανοσύνης που υπονομεύεται και αποχαυνώνεται στη σταθερή και απλοϊκή της πίστη από τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις. Οποιοσδήποτε έχει ποτέ παρακολουθήσει μια γενική συνέλευση ιεραποστόλων, όπως έπραξα εγώ ο ίδιος στην Ουάσιγκτον, δεν είναι δυνατόν να μην εντυπωσιάστηκε από την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό και τον θρησκευτικό ζήλο όλων αυτών των ευγενών ανδρών και γυναικών που μεταφέρουν την όμορφη διδασκαλία του Χριστού στις ειδωλολατρικές χώρες. Τους είδα και τους άκουσα λίγο μετά την επιστροφή μου από την Εγγύς Ανατολή και τη φρίκη της Σμύρνης και με μεγάλη δυσκολία συγκρατήθηκα από το να σηκωθώ όρθιος και να φωνάξω «Γυρίστε πίσω στην πατρίδα και σώστε εμάς πριν είναι πάρα πολύ αργά». Βλέπετε, ο Τζόρτζ Χόρτον, ο επιφανής διπλωμάτης, μέχρι το τέλος θεωρεί ότι για τα δεινά του χριστιανισμού δεν φταίνε παρά η διχόνοια, η αμοιβαία υπονόμευση ανάμεσα στα χριστιανικά δόγματα, κυρίως η διχόνοια και η αμοιβαία υπονόμευση ανάμεσα στους καθολικούς και τους προτεστάντες, αλλά σε κάποια στιγμή αναφέρεται και στην Ανατολική Εκκλησία, αναφέρεται και στους Ορθόδοξους, απέναντι σε έναν συμπαγή, επιθετικό και αιμοσταγή μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό βλέπουμε ότι μόνο εν μέρη επιβεβαιώνεται στον αιώνα που ακολούθησε από την κυκλοφορία του βιβλίου. Πενθυμίζουμε, το βιβλίο «Η Μάστιγα της Ασίας» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1926, 4 μόλις χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, γραμμένο εν θερμό από έναν άνθρωπο που είδε πράγματα και δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τα ίδια του τα μάτια. Και φυσικά με την ιδιότητα του προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχε, προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε, πρώτα απ' όλα βεβαίως, και τα κατάφερε σχεδόν στο σύνολο, τους Αμερικανούς συμπολίτες του, όσους είχε
όσους είχαν την αμερικανική υπηκότητα, αλλά και εδώ φυστά την προσοχή μας σε ένα δράμα, ένα παράπλευρο δράμα, ότι πολλοί μουσουλμάνοι που είχαν την αμερικανική υπηκότητα είχαν και μέλη προστατευόμενα, γυναίκες, αδελφούς, που δεν είχαν την αμερικανική υπηκότητα. Και θα έπρεπε ο ίδιος ο Χόρτον να φροντίσει για να ακροτηριαστούν οι οικογένειες, να διαχωριστούν μεταξύ τους. Οι τυχεροί που θα παίρναν τον δρόμο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι άτυχοι που μπορεί να είχαν Αμερικανό σύζυγο, αδελφό, πατέρα, αλλά θα μπορούσαν να τους ακολουθήσουν και θα έπρεπε να μείνουν στον τόπο της σφαγής. Ο κόσμος φυσικά, ο μουσουλμανικός κόσμος που παρουσιάζει ο Τζορτζ Χόρτον το 1926 είναι πολύ διαφορετικός, το είπαμε και νωρίτερα, από τον σημερινό μουσουλμανικό κόσμο που είναι και αυτός απίστευτα διαιρεμένος και με διαιρέσεις πλέον αίματος, πολυαίμακτες διαιρέσεις. Δεν μπορούσε φυσικά ο Χόρτον στην εποχή του να φανταστεί πολέμους ανάμεσα σε μουσουλμανικά κράτη με πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς, όπως τον πόλεμο του Ιράν με το Ιράκ. Παρόλα αυτά παραμένει η μαρτυρία του και η κραυγή του, γιατί όλο το βιβλίο είναι μια κραυγή, πολύ σημαντική ακόμα και 104 χρόνια μετά από την πρώτη έκδοση του βιβλίου. «Η μάστιγα της Ασίας» του Τζορτζ Χόρτον. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα ήχησε από το 112 για ετοιμότητα. Επίσης ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων με 7 οχήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς στήθενται αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 7 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μετά την ανατροπή καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού. 237 έχουν διασωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 23 ακόμη ατόμων, μεταδίδει το CNN Turk. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας, τη νότια Τουρκία. Άγνωστα προς το παρόν τα αίτια του ναυαγίου. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Επίσης, σε ισχύ τίθενται από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.600 κωδικούς. Πρόκειται για μειώσεις τιμών από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην κυριακάτικη ανασκόπησή του χαρακτηρίζει το μέτρο χειροποίηση.

0: και στην ακούμφιση 2 ως εν ώψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για χειροπιαστές ανακουφίσεις στην οικονομία προς όφελος των πολιτών. Όπως σημειώνει, 5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Ελλάδα 2.0, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 550.000, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι 74 μεταρρυθμίσεις του προγράμματος συνέβαλαν μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του κράτους, στη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και POS, στη μείωση του κενού ΦΠΑ, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Στο πεδίο των άμεσων κοινωνικών οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Περισσότεροι από 8.500 δικαιούχοι είδαν, όπως αναφέρει, τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Δρυμία κριτική ασκεί αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στην αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επικαλούμενος τον αριθμό των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και τη στάση της χώρας στους διεθνείς πολεμικούς ανταγωνισμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα επίσημα στοιχεία όμως αποκαλύπτουν μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται, αναφέρει στο σχολείο του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των φωνικών πλημμυρών και εκατολιστήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα και σημάδεψαν τις ορούς, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει τους 800, ενώ οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τις 3.000. Διερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στα Χανιά, όπου 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βάθος της συγκεκριμένης πισίνας ήταν πολύ μικρό, μόλις 40 πόντους, όπου βρέθηκε το παιδί ανέστητο. Άμεσα το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Αύριο Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί ο γνωστός μουσικός, ο οποίος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο ίδιος οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημελήματος. Αφέθηκε ελεύθερος για να δικαστεί αύριο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Σύση Καπλάνη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Κάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
5: Καλησπέρα σας. Πάει και αυτός ο Αύγουστος που δεν ήταν και ο καλύτερος μεταξύ μας. Έκαψε σπίτια, δέντρα, ζώα, πήρε ανθρώπους μαζί του. Στο καλό. Στις 26 Αυγούστου ήταν η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Η μέρα καθιερώθηκε το 2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ακτιβίστρια και ενεργή σε θέματα ζώων Colleen Page, η οποία εκτός από την Παγκόσμια ημέρα σκύλου έχει καταφέρει να καθιερώσει μια σειρά από δημοφιλές παγκόσμιες ημέρες. Παγκόσμια ημέρα γάτας, κουταβιού, κατοικίδιων, άγριας ζωής. Οι Αμερικανοί αρέσκονται σε αυτά και εμείς καμιά φορά τους ακολουθούμε. Πιο ειλικρινής και αξιοπρεπής για τη μέρα είναι η επιστολή του Μιχάλη Στρατάκη, γραφιά στο επάγγελμα, κατά πώς δηλώνει, που γράφει: «Αγαπημένε σύντροφέ μου, δασκαλέ μου, χαραμυρασάρι μου και ψυχολαξευτή μου, Ρόκο. Εγώ σου μιλώ και καταλαβαίνεις, Σύντα, σου λέω. Εσύ μου μιλάς, μα δεν καταλαβαίνω, όσο και αν γαυγίζεις, όσο και αν κουνείς την ουρά σου, όσο και αν με ξανοίγεις στα βάθητα των αμαθιών μου, όσο και αν τρίβεις τη μουσούδα σου στην ειδική μου, όσο και αν κυλιέσαι ανάσκελα και παραδίνεσαι. Για να μάθω τη γλώσσα σου θα πρέπει να διαβούνε χιλιάδες ορώνοι και να εξελιχθώ για να σε φτάξω. Για να μοιάσει ψυχή μου τη ψυχή σου, εκατομμύρια χρόνια πρέπει να διαβούνε για να καταφέρω να θεοποιηθώ και να γεννώ σαν και σένα. Σήμερα, Ρόκο, γιορτάζεις, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα του Σκύλου. Καραγκιοζηλίκια, αγόρι μου, αλλά πάλι καλά να λέμε. Άμα ο άνθρωπος εκαταλάβαινε την ψυχή, τη σκέψη και τη γλώσσα σου, όχι μία, αλλά 365 παγκόσμιες ημέρες του σκύλου το χρόνο θα είχε καθιερώσει να γιορτάζει. Αλλά είσαμε ένα γενιέ του τονά. Μονοχά η μία μέρα θα σου ανήκει και οι υποδέλυπες 364 θα ανήκουν τσιφόλες, τα μαρτύρια, στην εγκατάλειψη, στις σκοτωμούς και στην εκμετάλλεψή σου από κάποιους τάχα μου δήθεν φιλόζωους που σε χρησιμοποιούν για να κουκουλώσουν τη μισανθρωπιά τους. Για να με ξανοίγησε τσάκα, μάρι μου. Άδικο έχω? Ναι, κατέχω το πώς στενοχωράσαι κάθε που γρικάς να μιλώ άσχημα για τους ανθρώπους. Για τούτο δεν σου λέω κι άλλα. Μόνο σταμάτα να ξανοίγεις με παράπονο, γιατί κι εγώ στενοχωρούμε άμεσα θωρώ παραπονεμένο. Αυτή την ώρα τιμούμε τους συγκατοίκους μας, γενικά τα σκυλιά, και σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Γιούλη Ζήκου είναι γνωστή για την αγάπη της στα ζώα. Είχε πει: γεννήθηκα σε ένα χωριό έξω από τα Ιωάννινα και μεγάλωσα με άλογα, γαϊδουράκια, πρόβατα, κατσικάκια, σκυλιά, γάτες και κοτούλες. Όταν φύγαμε από το χωριό και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, με μάτωσε περισσότερο ο αποχωρισμός μου από τα ζώα παρά από τους ανθρώπους. Χρόνια τώρα, προτεραιότητά μου είναι τα αδέσποτα ζωάκια. Καλησπέρα σας, κυρία Ζήκου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη.
0: Εσείς και τα ζώα μια σχέση αγάπης ετών, και ήρθε η ώρα κάποτε αυτή η αγάπη και η φροντίδα και σας επιστράφηκε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. αν και εννοείς το μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό?
0: Ναι, βεβαίως. Εννοώ το Ρωμαίο και το πρόβλημα υγείας που είχες.
1: Α, εντάξει, γιατί έχω πάρει από τόσα δεσποτάκια, ναι. Τόση αγάπη που είναι απίστευτο. Δηλαδή τα βάζω στην ίδια ζυγαριά με αυτό που έγινε με το Ρωμαίο, που μου έδωσε τη ζωή μου, που έσωσε τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι δώσαμε μία παράσταση τον αείμνηστο, τον σύζυγό μου, τον Γιάννη τον Μόρτζο. Λοιπόν, τον Ελευθέριος Βενιζέλος, η ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και παίξαμε στο Λόφο Πανί, στον Άλυμο. Λοιπόν, το θεατράκι αυτό είναι αρκετά ψηλά. Πιο κάτω, χαμηλά, ήταν τα δεσποτάκια που πήγαινα εγώ, τα τάιζα, τα έκανα παρέα, βολτίτες κτλ. Λοιπόν, αναγνώρισαν τη φωνή μου ενώ παίζαμε την παράσταση. Και όλα μαζί, τέσσερα ήτανε, ήρθανε, ανέβηκανε πάνω στη σκηνή την ώρα της παράστασης.
0: Και παρακολουθούσα.
1: Και με ακολουθούσαν πάνω στη σκηνή όση ώρα έπαιζα. Ο κόσμος από κάτω είχε σοκαριστεί ευχάριστα. Ο άντρας μου είχε σοκαριστεί δυσάρεστα.
0: Βέβαια, λογικό.
1: Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, και γιατί έβλεπε ότι η παράσταση την αζόταν στον αέρα. Αλλά ναι, εγώ εντάξει, τι να πω. Μπορώ να το... ήμουν ευτυχισμένη.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν ευτυχισμένη πολύ.
0: Εσύ ήσουν ευτυχισμένη. Υπάρχουν, φαντάζομαι, πολλά περιστατικά στη ζωή σου που κάποιος σκύλος, κάποιος γάτος, κάποιος κάτι έπαιξε.
1: Πάρα πολλά. Να σου πω και κάτι πολύ σημαντικό. Πήγαινα σε μια πλατεία και τάιζα ένα φιλικό. Τη Λούση.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, την ώρα που έσκυψα, εγώ από μικρό παιδί έβγαζα έρπη στα χείλη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν αγχωνόμουν, όταν στρεσαριζόμουν, αμέσως έβγαζα έρπη. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν εκεί, και όπως έσκυψα να ταΐσω τη Λούση, η Λούση μου δίνει μια γλυψιά στα χείλη. πάνω στον έρπη.
0: Ναι.
1: Και από τότε δεν ξαναέβγαλα έρπιτα.
0: Μεταφυσικό, το ακούω. Περίεργο είναι αυτό.
1: Από τότε δεν έχω ξαναβγάλει έρπι στα χείλη μου.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θέλεις να παρουσιάσεις ότι είναι σωτήρια η συμμετοχή των ζώων στη ζωή σου.
1: Νομίζω ότι κάτι έχουν το σάλιο τους. Που σε κάνουν καλά.
0: Θα είχε χρησιμοποιηθεί και τη φαρμακολογία κάτι τέτοιο, αν ισχύει, νομίζω. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι το 19 είχες ανέβρισμα εγκεφάλου, βρέθηκες κάτω, λιπόθυμη, και ο Ρωμαίος, ο φοβερός Ρωμαίος που έχεις ακόμα παρέα σου, έβαλε τις φωνές τόσο πολύ και τις είστε μόνοι σας, και αναγκάστηκε κάποιοι, ενδιαφέρθηκαν και έτσι...
1: Κοίτα, έγινε το εξής. Το πρωί έφυγε ο Γιάννης, ο Μόρτζος, πήγε σε ένα φεστιβάλ στην Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Οπότε έμεινα μόνη μου με το Ρωμαίο. Το βράδυ, γύρω στις 2:20, ένιωσα ένα τρομερό πονοκέφαλο. Και επειδή εγώ γενικώς δεν είχα πονοκεφάλους ποτέ έτσι στη ζωή μου, λέω, μα τι είναι αυτό το πράγμα? Ήταν τόσο έντονο. Και λέω, ας πάω να πάρω ένα ντεπών. Και σηκώνομαι να πάω να πάρω ένα τεπών και δεν πρόλαβα να το πάρω το τεπών, έπεσα κάτω, σε κόμμα.
0: Ναι.
1: Είχε, από ό,τι μάθαμε αργότερα, είχε σπάσει το ένα το ανέβρισμα, αιμορραγούσε ο εγκέφαλος και φούσκωρε το δεύτερο, το πιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Ο Ρωμαίος προφανώς πρέπει να είχε έρθει και να με έγκλειφε για να με συνεφέρει,
0: ναι.
1: Γιατί μου είπαν μετά ότι με βρήκαν μέσα σε μία λίμνη από σάλια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μετά από ό,τι έμαθα τους γειτόνους και τους συγγενείς, έπαιρνε φόρα να σπάσει την πόρτα του σπιτιού. Έπεφτε πάνω στην πόρτα να τη σπάσει και ούρλιαζε, γρύλιζε, και βγήκε όλη η γειτονιά έξω. Ξύπνησαν την αδερφή μου από κάτω. Ήρθε η αδερφή μου ευτυχώς πάνω, ειδοποίησε τον αδερφό μου, ο οποίος είναι νευρολόγος ψυχίατρος, και είπε γρήγορα στον Ερυθρό Σταυρό. Με πήραν στον Ερυθρό Σταυρό, λένε δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, έχει σπάσει, αιμορραγεί ο εγκέφαλος. Λέω αδερφό μου, ό,τι μπορείτε, με βάζουνε μέσα και τελικά σώθηκα. Ναι. Το πρώτο διάστημα είχα διάφορα, δηλαδή είχα θέματα, πρέπει να έχει πειραχθεί το κέντρο ισορροπίας, το οπτικό νεύρο, είχα πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Και παρακαλούσα το Θεό και έλεγα, Θεούλη μου, τουλάχιστον να μην έχει πειραχθεί το κέντρο της μνήμης. Γιατί αν έχει πειραχθεί αυτό, ναι, εγώ τελειώνω, δεν θα ξαναπαίξω θέατρο.
0: Ναι.
1: Αν όμως, λέω, δεν έχει γίνει αυτό, κάνω τάμα ότι θα ανεβάσω μια παράσταση αφιερωμένη στα τετραποδάκια, έτσι για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου.
0: Και το έκανα στο 23 το ζεμπέκικο της Τζοκόντας.
1: Και το έκανα, ναι. Το έκανα και μάλιστα έβαλα μέσα και τη σκηνή έτσι αυτή που...
0: Ναι, που είχατε ζήσει.
1: Ναι. Τι άλλο να πω τώρα, αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο ότι ξέρω κάποιον ο οποίος έχει ζάχαρο και το σκυλί του είναι αυτό που τον ειδοποιεί όταν ανεβαίνει το
0: μάλιστα,
1: ζάχαρο.
0: Μάλιστα, ναι. Ναι, αυτά είναι μερικά, με κάποια, μάλλον εκπαιδευμένα πρέπει να είναι αυτά τα σκυλιά, τα οποία ειδοποιούν τους ανθρώπους τους, ναι, για κάποιες παθήσεις.
1: Το είδα και τώρα σε μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο του Γιάννη του Βαμβακά, η οποία πήρε μάλιστα και το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κανών.
0: Ναι,
1: και ήταν σχετική. Και άλλα δύο βραβεία στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ταινία παίζεται μάλιστα, έμαθα, την Πέμπτη στο φεστιβάλ της Χίου που γίνεται ένα φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί μέσα λοιπόν, αυτή είναι ο τίτλος της ταινίας,
0: ναι.
1: Είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Και είναι λοιπόν, αυτό ακριβώς.
1: Και έχει να κάνει με όλα αυτά που μέσα έχει... διάφορες περιπτώσεις από σκυλιά, το πώς έχουν σώσει τους τους γονείς, τους γονείς τους λέω εγώ,
0: ναι.
1: Και πώς και σκυλιά εκπαιδευμένα ώστε να τους προλαμβάνουν από τα διάφορα, ας πούμε, σοκ που έχουν να κάνουν με το ζάχαρο και με διάφορες ασθένειες.
0: Βέβαια. Πες μας και άλλα πράγματα για το Ρωμαίο. Πότε τον βρήκες το Ρωμαίο και πού τον βρήκες?
1: Τώρα θα σου πω με το Ρωμαίο. Εγώ είχα τον Τζίγκερ, ένα σκυλί, τον οποίο δυστυχώς τον έχασα από καρκίνο στα πνευμόνια όταν ήταν 10 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τον έχασα, έπαθα τέτοιο σοκ που σταμάτησα τις παραστάσεις στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Κατάθλιψη, που κουλωνόμουν με μια κουβέρνα και έκλαιγα μέρα νύχτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης, ο Μόρτσος, ο άντρας μου, όταν με είδε σε τέτοια κατάσταση, πήγε και μου έφερε το Ρωμαίο.
0: Μάλιστα.
1: Μου είπε ότι τον βρήκε σε μια κούτα, σε ένα κουτί, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Μου φέρνει το Ρωμαίο 55 ημερών.
0: Α, ωραία.
1: Ήταν σαν ποντικάκι.
0: Ναι. Αλλά είναι μεγάλο σκύλο ο Ρωμαίος.
1: Ο Ρωμαίος είναι τώρα 10 ετών.
0: Είναι 10 ετών, ναι. Αλλά ναι, είναι και μεγαλός όμως, δεν είναι μικρούλης.
1: Ναι, είναι λαμπραντόρ.
0: Είναι μεσαίο, μάλλον
1: ναι,
0: μεσαίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, ναι. Όχι, μεγαλός όμως. Κοίτα, είναι 37 κιλά.
0: Μια χαρά. Οπότε από τότε λοιπόν που ήταν ποια χρονιά είσαστε μαζί με τον Ρωμαίο, δηλαδή πριν 10 χρόνια,
1: το 16.
0: Μια χαρά.
1: Από το 16, 15 ημερών τον είχε φέρει και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι τον είχα δικήσει και όλα στην αρχή. Mm-hmm. Επειδή πενθούσα ακόμα το θάνατο του προηγούμενου σκύλου μου, εκείνος μου τον έφερε γιατί τον βρήκε, τον είδε σαν, και σαν μέσο ίασης, δηλαδή ότι θα μπορούσε αυτό να μου αλλάξει την ψυχολογία, να με βοηθήσει. Τι να σου πω όμως, τι να σου πω για το Ρωμαίο. Ο Ρωμαίος είναι σαν, δεν πάω πουθενά χωρίς το Ρωμαίο, ούτε διακοπές, ακόμη και περιοδία που πηγαίναμε με το Γιάννη, με το θέατρο, τον είχαμε μαζί μας. Πάντα. Σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα νησιά ήταν μαζί μας ο Ρωμαίος. Τώρα βέβαια περιττό να σου πω ότι κάθε βράδυ περιμένει το Γιάννη να γυρίσει.
0: Ναι. Αυτό τα σκυλιά το έχουν. Δεν ξεχνάνε εύκολα τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν μεγαλώσει.
1: Δεν ξεχνάνε καθόλου και πραγματικά στο λέω τώρα και συγκινούμε. Ναι. Αυτό που γίνεται κάθε βράδυ πραγματικά με πληγώνει πάρα πολύ.
0: Πήγατε διακοπές με το Ρωμαίο?
1: Πήγαμε βέβαια, πήγαμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί ο Ρωμαίος έπαθε και ρήξη χιαστού στο πίσω
0: πόδι,
1: γόνατο, ναι, και είχε κάνει εγχείρηση και πήγαμε για να κάνει και τα μπάνια του για να συνέλθει.
0: Ωραία.
1: Η γούνα.
0: Μια χαρά.
1: Πήγαμε διακοπές.
0: Μια χαρά. Να είσαι καλά, να περνάτε καλά και οι δυο σας, έχετε τόσο παρέα ένας τον άλλον.
1: Ναι, εσείς μου, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, Γιούλη.
1: Επίσης.
0: Γεια.

Έγινε και φέτος η ετήσια πορεία για τα δικαιώματα των ζώων στο Λονδίνο, The National Animal Rights March, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη διάρκεια του Αυγούστου. Οι διοργανωτές του και οι συμμετέχοντες είχαν σαφή κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα. Διεκδίκηση του δικαιώματος των ζώων να μην αντιμετωπίζεται ως ανθρώπινη ιδιοκτησία, πόροι ή αντικείμενα εκμετάλλευσης και ενημέρωση του κοινού για έναν τρόπο ζωής που βασίζεται στο σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη προς όλα τα έμβια όντα. Αντίστοιχη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2018, τον Οκτώβρη. Διοργανώθηκε από την ακτιβιστική πρωτοβουλία Ήθος και Έμπαθη σε συνεργασία με πολλές φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πολλοί ακτιβιστές έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους Αθήνας καταλήγοντας στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να διεκδικήσουν τη μη εκμετάλλευση των ζώων. Αυτή η δράση επαναλήφθηκε το 19, αλλά μετά ήρθε στη ζωή μας ο κορονοϊός.

0: 5,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Dogs Voice, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα, επιδιώκει να υπάρξει κάποτε μια Ελλάδα χωρίς αδέσποτα, με πολίτες που θα σέβονται τα ζώα και τα δικαιώματά τους. Υποστηρίζει το έργο 130 οργανώσεων για την προστασία των ζώων σε όλη την Ελλάδα, προωθεί τις υπεύθυνες υιοθεσίες αδέσποτων, ειδικεύεται στη διαχείριση κρίσεων, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας των ζώων στην πόλη σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει νομική υποστήριξη σε καταγγελίες κακοποίησης ζώων. Ιδρύθηκε από την Έλενα Δέδε, δικηγόρο εν ενεργεία. Κυρία Δέδε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ήταν ένα ακόμα δύσκολο ελληνικό καλοκαίρι?
2: Ήταν ένα καλοκαίρι απαιτητικό. Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που λειτουργήσε ο Εθνικός Μηχανισμός για την προστασία των ζώων σε φυσικές καταστροφές, μόνο στην περιφέρεια Αττικής για το 2026. Mm-hmm. Εκεί δοκιμάστηκαν πάρα πολλά καινούργια πράγματα που υιοθετήθηκαν φέτος. Και ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο βρήκε πολλούς από εμάς και την Dogs Voice και πολλούς άλλους εθελοντές στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων. Και μας έδειξε και το δρόμο για το πώς πρέπει να οργανώσουμε αντίστοιχες ομάδες σε όλη την Ελλάδα τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε πόσοι εθελοντές κινητοποιήθηκαν στις πυρκαγιές που συνέβησαν στην Αττική?
2: Η διασωστική ομάδα του Dogs Voice, η οποία είναι η πρώτη αμιγώς διασωστική ομάδα ζώων που έχει εγγραφεί στην πολιτική προστασία.
1: Μάλιστα.
2: Υπάγεται δηλαδή στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Ναι.
2: Διαθέτει 23 μέλη, τα οποία ήταν όλα ενεργά. Όμως, για το υποστηρικτικό της έργο, όχι μόνο δηλαδή για το διασωστικό που επιχειρεί μέσα στο πεδίο, αλλά και για το υποστηρικτικό, συντονίζει πάρα πολλούς εθελοντές, οι οποίοι προέρχονται είτε από τον ίδιο τον οργανισμό, από εμάς, είτε από τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία των περιοχών που πείτε, είτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και από τον απλό τον κόσμο, από πολίτες.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Προέρχονται με όλη τους την καρδιά και την αγάπη για να βοηθήσουν. Και φέτος και στο σταθμό στα Βίλια και στο σταθμό στα Μέγαρα είχαμε ενεργούς εθελοντές, περισσότερους από 250 ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Που ήταν εκεί σε βάρδιες και σε διαφορετικά πόστο καθένας.
1: Μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα ζώα σώθηκαν?
2: Ναι, σώθηκαν σε αυτούς τους δύο σταθμούς, γιατί σώθηκαν και στη Σαλαμίνα κάποια ζώα, σώθηκαν και σε άλλες φωτιές που έγιναν στην Αττική, στην Κερατέα.
1: Ναι.
2: Αλλά στους σταθμούς των μεγάλων πυρκαγιών που περάσαμε φέτος, καταγράψαμε 222 ζώα συντροφιάς, γάτες και σκύλοι δηλαδή, και περίπου 70 ζώα παραγωγικά, φάρμας και άγριας ζωής.
1: Μάλιστα. Ακόμα μετά από τόσα χρόνια πήγαιναν τέλος πάντων είτε οι πυροσβέστες είτε οι εθελοντές σας σε σπίτια, ήταν δεμένα σκυλιά?
2: Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς το βλέπουμε κάθε χρόνο.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να πω κάτι εδώ με την αφορμή που μου δίνεται. Η μόνιμη αλυσόδεση των ζώων είναι μια κατάσταση η οποία η κορυφή του παγόβουνου είναι ότι το ζώο θα πεθάνει δεμένο στη φωτιά.
1: Ναι.
2: Το ζώο υποφέρει 365 μέρες το χρόνο.
1: Ναι, εφόσον είναι δεμένο, βέβαια.
2: Είτε δεν καεί. Η ζωή του δηλαδή είναι ένα μαρτύριο. Και πολλές φορές εμείς όταν το διασώζουμε τελειώνουμε αυτό το μαρτύριο. Γιατί δεν γυρνάμε κανένα ζώο στον κακοποιητή του. Δεν γυρνάμε κανένα ζώο σε αυτόν που το κακοποιεί ενεργητικά ή τακτικά. Είναι το διαβατήριό του λοιπόν καμιά φορά στο να αλλάξει ζωή. Και δυστυχώς θα το πω πολύ σκληρά, αλλά είναι έτσι. Είναι η κυλήτρωσή του. Κάποιες φορές. Και το ζούμε κάθε χρόνο. Βέβαια να πω ότι φέτος δεν ήταν πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν ζώα τα οποία θεωρητικά είχαν ένα κηδεμόνα.
1: Ναι.
2: Επί της ουσίας όμως δεν είχαν κανένα να τα φροντίζει υπεύθυνα και σοβαρά. Τι ήθελα να πω με αυτό.
1: Ναι.
2: Ήταν αυτά τα ζώα που τους βάζω λίγο τροφή.
1: Ναι,
2: το θεωρώ
1: ναι.
2: δικό μου γιατί μου φυλάει το σπίτι. Δεν το έχω πάει όμως ποτέ στο γιατρό. Δεν το έχω στηρώσει. Δεν το έχω τρέξει. Και ανάποδα. Στα Βίλια ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που ζήσαμε και θέλω να το πω για τους ανθρώπους εκεί, για τους κατοίκους, το Πόρτο Γερμενό. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο. Κάποιοι εξ αυτών είχαν κάποια δέσποτα τα οποία πραγματικά τα είχαν σαν καλύτερα από σκυλιά που βγήκαμε στην πόλη δεσποζόμενα. Φροντισμένα, με πάρα πολύ αγάπη, με νιάξιμο, καθαρά.
1: Μπράβο.
2: Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να πω. Υπάρχουν αδέσποτα που τα αγαπάει η τοπική κοινωνία, τα φροντίζει και το βλέπεις. Υπάρχουν και ζώα τα οποία θεωρητικά έχουν κάποιον, αλλά δεν έχουν κανέναν.
1: Μάλιστα. Είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία φτάσανε στις εφημερίδες και τα μάθαμε είτε στα social media από αυτές τις πυρκαγιές σε σχέση με τα ζώα πάντα. Μία κυρία στη Σαλαμίνα που δεν έφευγε χωρίς τα κατοικίδια της. Είναι πολλές περιπτώσεις. Κάποιο πολύ γέρικο σκυλί επίσης στο Πόρτο Γερμανό το οποίο σώθηκε. Φτάσανε περιπτώσεις, ιστορίες, μάθαμε πράγματα. Εσείς ζήσατε κάποια από αυτά?
2: Ζήσαμε και εμείς πολλές, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εμείς παίρνουμε τα ζώα σωστά, τα διασώζουμε και τα παίρνουμε στους σταθμούς που στείλουμε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έχουμε όλη την ιστορία από τη διάσωση μέχρι την υιοθεσία ή μέχρι την επανένωση. Είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες φέτος. Mm-hmm. Να πω ότι είχαμε κουτάβι το οποίο ήταν και μάλιστα και καθαρό αιμοκουτάβι συγκεκριμένης φυλής, το οποίο πήγαν οι διασώστες να το πάρουν και είπε ο κύριος που το είχε, δεν με ενδιαφέρει άμα καεί, κάηκε.
1: Oh.
2: Ένα ζώο το οποίο πιθανολογούμε ότι είχε πληρώσει και κάποιον για να το αποκτήσει. Είχαμε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι, για μένα η πιο συγκινητική ιστορία έγινε στα Βίλια. Ναι. Και ήταν στο σταθμό στα Βίλια και ήταν οι άνθρωποι από το προσήλιο, οι οποίοι είχαν μια γέλη με 9 σκύλους που την φρόντιζαν.
1: Mm-hmm.
2: Και πέρασε από το σταθμό, μπορεί να πέρασαν 10 διαφορετικοί άνθρωποι από το χωριό,
1: ναι,
2: να ψάξουν αυτά τα ζώα να τα βρουν, και μόλις βρήκανε το ένα από αυτά, γιατί τα υπόλοιπα 8 τα είχε βάλει ο Δήμος από την πρώτη μέρα σε έναν άλλο χώρο,
1: ναι,
2: που τους στείλαμε μετά. Μόλις είδανε το ένα από αυτά και τον αναγνώρισαν, ξέσπασαν σε λυγμούς. Είχαν πιστεί ότι τα ζώα είχαν καεί. Αυτό για μένα είναι η σχέση ανθρώπου ζώου, που όλοι εργαζόμαστε για να την υποστηρίξουμε και για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σημαντική είναι.
1: Βέβαια. Όλες οι άλλες περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε είναι πραγματικά κακοποιητικές. Κυρία Δέδε, έχετε ζώα? Συγκατοίκους?
2: Έχω έναν γάτο και έχω και δύο σκύλους. Ο ένας σκύλος μου είναι ηλικιωμένος πια, είναι 16 χρονών, και το άλλο σκυλάκι μου είναι αμαία, είναι τυφλό διγενετής.
1: Ναι.
2: Και συμβιώνουν μαζί με μένα και την οικογένειά μου, τα δύο μου παιδιά, τον άντρα μου.
1: Άμα.
2: Και περνάμε πολύ ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχετε νομίζω και μια εκδήλωση υιοθεσίας η οποία θα γίνει 13 Σεπτέμβρη.
2: Θα κάνουμε την πρώτη μας μικρή, θα ακολουθήσει και μια μεγάλη που θα είναι και με τα σωματεία της μάνδρας και των μεγάρων. Θα κάνουμε όμως την πρώτη μας μικρή, γιατί ο οργανισμός μας παίρνει τα περισσότερα ζώα που μένουν πίσω.
1: Ναι.
2: Φέτος δηλαδή αναλάβαμε όλα τα ενήλικα ζώα και από τους δύο σταθμούς, και η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων ανέλαβε τα κουτάβια των μεγάρων, τα οποία ήταν πολλά, ήταν περίπου 19. Οπότε θα κάνουμε μια ημέρα γνωριμίας. Είναι μια μέρα που έρχονται κάποιοι άνθρωποι με ηρεμία, τους αξιολογούμε, κάνουμε πρώτες συνεντεύξεις, βλέπουν και εκείνοι τα ζώα.
1: Αυτό γίνεται στο χώρο σας, στο γαλάτσι που βρίσκεται?
2: Πολύ σωστά. Γίνεται στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ωραία.
2: The Dogs Voice Hub είναι η πινέζα στο χάρτη.
1: Μάλιστα.
2: Και θα γίνει 4 με 8 στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή.
1: Μάλιστα. Ενώ προετοιμάζεται και άλλη μία εκδήλωση, όπως μας είπατε, υιοθεσίας μεγαλύτερη.
2: Σωστά. Και θα γίνει και μία που θα είναι όλα τα σωματεία. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου περιμένουμε να οριστικοποιηθεί.
1: Διότι όλα αυτά τα ζώα κάπως πρέπει να αποκατασταθούν, έτσι δεν είναι?
2: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, μου δίνετε και άλλη αφορμή εδώ. Αυτά τα ζώα είναι πυρόπληκτα και όντως ο κόσμος κινητοποιείται και ευαισθητοποιείται, γιατί έχουν προκύψει από μια τέτοια καταστροφή. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Τα ζώα που έχουμε να διαχειριστούμε είναι περισσότερα από τα σπίτια που υπάρχουν να τα απορροφήσουν.
1: Ναι.
2: Υπάρχει σοβαρό θέμα υπερπληθυσμού ζώων συντροφιά στη χώρα μας και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και εμείς, και κυρίως το καταλάβει η πολιτεία. Για να γίνουμε όλοι πιο αυστηροί με αυτό το γείτονα που δεν στήρωσε, με τον άλλο γείτονα που δεν έχει βάλει τσιπ.
1: Το Δήμο δεν μου αναφέρατε. Γιατί και η Δήμο νομίζω ότι.
2: Τώρα, αυτό ακριβώς. Με τον Δήμο που βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες και δεν ανανεώνει τα προγράμματα. Mm. Υπάρχει πια μια συνθήκη που μας επιτρέπει να είμαστε πιο ενεργοί.
1: Ναι.
2: Και εγώ καταλαβαίνω την απελπισία των συμπολιτών μας που καταγγέλουν και δεν προχωράνε ούτε καταγγελίες ούτε υπάρχουν αυτά αποτελέσματα.
1: Mm-hmm.
2: Όμως τα πάντα ξεκινάνε από το να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα όλοι και να μην προσφεύγουμε κι εμείς σε βολικές για εμάς, αλλά καταστροφικές κοινωνικά επιλογές που έχουν να κάνουν με τα ζώα.
1: Ναι, έτσι είναι. Η Dogs Voice θα συνεχίσει και το επόμενο καλοκαίρι το έργο της.
2: Η Dogs Voice έχει οριστεί κεντρικός συντονιστής για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Τρία χρόνια.
2: Και έχει την ευθύνη γιατί έτσι το βιώνουμε ως ευθύνη, να δημιουργήσει αντίστοιχες τοπικές διασωστικές ομάδες μέχρι το 2029 και στις 13 περιφέρειες. Οπότε φέτος έχουμε μια χρονιά μπροστά μας με πάρα πολύ προετοιμασία για του χρόνου, με τουλάχιστον 6 περιφέρειες που θα πρέπει να δημιουργήσουν μια πρώτη μαγιά από εκπαιδευμένους διασώστες ζώων με σωστό εξοπλισμό που θα τους δώσουμε εμείς, με σωστή κατάρτιση, με όλη την πιστοποίηση που πρέπει να λάβουν από την πολιτική προστασία. Γιατί θέλουμε αυτό πίσω να μείνει και να εξυπηρετεί τα ζώα και όταν εμείς δεν θα είμαστε στο κάδρο. Ναι. Και αυτή η βιωσιμότητα στα πάντα έχει πολύ μεγάλη αξία κατά τη γνώμη μου. Πρέπει οτιδήποτε κάνουμε οι οργανώσεις να μπορούμε να το κατεβάζουμε ως πεκτημένο όλης της κοινωνίας.
1: Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα μείνετε πάλι στην περιφέρεια Αττικής του χρόνου.
2: Θα είμαστε στην περιφέρεια Αττικής οπωσδήποτε, είναι το σπίτι μας, είναι η βάση μας και είναι και συνήθως οι περιφέρειες που γίνονται και οι πιο απειλητικές για τον αστικό ιστό, τέλος πάντων, πυρκαγιές. Σίγουρα όμως θα πάμε σε περιφέρειες που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, στην Αχαΐα, στην Εύβοια, διότι Κόρινθο, αυτές οι περιοχές οπωσδήποτε πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα.
1: Μάλιστα. Κυρία Δέδε, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό φθινόπωρο να έχετε.
2: Επίσης.
1: Γεια σας.

Και μιλώντας για δέσποτο, να θυμηθούμε τον αδέσποτο σκύλο των αθηναϊκών διαδηλώσεων, τον Λουκάνικο, το πιο γνωστό αδέσποτο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ο Λουκάνικος υπολογίζεται πως γεννήθηκε το 2004 και ήταν γέννημα θρέμα εξαρχιώτης. Αρχικά τον φώναζαν Θόδωρο, μάλιστα το περιλέμιό του έγραφε Θοδωρής. Το όνομα Λουκάνικος το έδωσαν οι διαδηλωτές επειδή του άρεσε να τρώει λουκάνικα που του πρόσφεραν. Και ο Λουκάνικος έγινε διεθνές σύμβολο και μασκότ των κινητοποίησεων στην Αθήνα από το 10 μέχρι το 12, το 2012. Βρισκόταν πάντα ανάμεσα στους διαδηλωτές, γάβγιζε μπροστά στις δυνάμεις των ΜΑΤ. Φωτογραφίες και βίντεο του έγιναν viral σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα το αμερικανικό περιοδικό Time να το συμπεριλάβει στις προσωπικότητες της χρονιάς. Μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του 2011. Ο Λουκάνικος αποσύρθηκε από τους δρόμους όταν η υγεία του επιβαρύνθηκε, υιοθετήθηκε από μια οικογένεια που του πρόσφερε φροντίδα και έφυγε από τη ζωή το 2014. Ο Λουκάνικος έχει και τραγούδι προς τιμήν του. Του το έγραψε ο David Rovics.

Όχι, δεν ήταν ακριβώς αυτό το τραγούδι για το Λουκάνικο. Κάναμε ένα λάθος, αλλά θα το επαναφέρουμε και θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι για το Λουκάνικο του David Rovix. Lots of folks are revolting. They've had enough of this shit. The rich are getting richer. They're saying

Ο Κανέλος ήταν ο πρώτος τριλικός χειλοσύμβολο των φοιτητικών κινητοποιήσεων των Εξαρχείων πριν από τον Λουκάνικο. Εμφανίστηκε στους δρόμους Αθήνας, κυρίως στην Πατησίων, τη δεκαετία του 90 και για πολλά χρόνια ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της φοιτητικής ζωής. Ζούσε ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και τα Εξάρχεια, όπου τον υπεραγαπούσαν, τον τάιζαν, του φρόντιζαν οι φοιτητές αλλά και οι τόπιοι εκεί, οι καταστηματάρχες της περιοχής. Δεν κατέβαινε απλώς στους δρόμους. Ο Κανέλος έδινε το παρόν ακόμη και στα αμφιθέατρα, παρακολουθώντας τις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών και τις καταλήψεις. Στεκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή, γρέλιζε ή γάβγιζε προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Αν και περνούσε όλη την ημέρα και τη νύχτα του στο δρόμο, η κοινότητα του Πολυτεχνείου τον θεωρούσε δικό της σκύλο. Είχε τη φροντίδα και την κτηνιατρική περίθαλψη που χρειαζόταν από τους ανθρώπους της περιοχής. Ο Κανέλος έφυγε από τη ζωή σε βαθιά γεράματα το καλοκαίρι του 2008, λόγω προβλημάτων μάλιστα στα πίσω του πόδια. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, οι φοιτητές του είχαν αγοράσει ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο για να μπορεί να μετακινείται. Όταν πέθανε, οι φοιτητές τον έθαψαν με μεγάλες τιμές στο προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, στην Πατησίων, κάτω από τα δέντρα, εκεί που πέρασε όλη του τη ζωή. Ο θάνατός του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και για μέρες κυκλοφορούσαν κείμενα σε φοιτητικά blogs που τον αποχαιρετούσαν. Να ακούσουμε το Στάθη Δεργόση στο τραγούδι του για τον αδέσποτο Κανέλο.

0: Η Αλίνα Ξανοπούλου έρχεται σε λίγο στην παρέα σας μετά από το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σύση Καπλάνη και το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τον ήχο. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Όλα τα σπίτια είναι άδεια να γεμάτη δρόμη. Τι ρωτάνε οι τροχονόμοι, τι συμβαίνει.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Οροπού. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για εκδήλωση πυρκαγιάς, αύριο οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Καρπάθου και Νοτίου Αιγαίου. 7 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μετά την ανατροπή καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 23. Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνηση, τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5-7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέσο χειροπιαστή ανακούφιση προς όφελος των πολιτών, ιδίως εν όψη των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Δρυμία κριτική και η αντιπολίτευση. Οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των φωνικών πλημμυρών και κατολισθήσεων, αφού έλαβαν δείγματα DNA από κάθε θύμα, σημάδεψαν τις ορούς ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν αργότερα να ανασύρουν τα λείψανα των συγγενών τους. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει τους 800, ενώ οι αγνοούμενοι τις 3.000. Διερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στα Χανιά, όπου 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον Πλατανιά.

0: Το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθριός ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί στις συναντήσεις μας για μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές. Κοντά μας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Παύλο Παυλίδη, Χιλιά Μύρια Κύματα, μία διασκευή, και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν διακεκριμένο, βραβευμένο συγγραφέα, έναν πρώην βουλευτή, ένα πολιτικό πρόσωπο σε κάθε περίπτωση, και βέβαια με κάποια έννοια είμαστε και συνάδελφοι, γιατί έχει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με τίτλο «Ένα βιβλίο, μια ιστορία». Το «εδώ» είναι στο Earth News Radio κάθε Σάββατο και Κυριακή 4 με 5. Λοιπόν, είναι ο κύριος Πέτρος Τατσόπουλος, τον υποδέχομαι με χαρά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα Ολίνα. Αν θέλεις να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί δεν αντέχω.
0: Βεβαίως,
1: μαζί σου να μιλάω.
0: Βέβαια. Εγώ άρχισα με την αστική ευγένεια, αλλά τώρα εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε τους τύπους. Είμαστε γνωστοί, είμαστε φίλοι. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας, Πέτρο, και που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και μέσα από την εκπομπή σου, αλλά κυρίως για τα βιβλία σου, για την συγγραφή, για όλο αυτό το έργο, για όλο αυτό το διάστημα που έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στο βιβλίο. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην κάνουμε και αναφορά, θα κάνουμε και αναφορά σε ένα μέρος της πολιτικής σου ζωής. Ωστόσο όμως θέλω να σου δώσω το λόγο για να μας συστήσεις έτσι πολύ επιγραμματικά, να ξεκινήσουμε από εκεί, αυτήν την ωραία εκπομπή που επιμελείσαι και παρουσιάζεις και έχεις όλη την παραγωγή, το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία». Πώς το σκέφτηκες? Έχεις κάνει κατά καιρούς βέβαια πολλές εκπομπές στην τηλεόραση, έτσι, απλά...
1: Ναι,
0: αυτή
1: και είχα
0: εκπομπή ποια
1: στο
0: είναι.
1: Παρελθόν είχα, ναι, κάνει όπως λες και εκπομπές στην τηλεόραση και το 1999-2000, δηλαδή πριν από 26 χρόνια, είχα και μία εκπομπή τηλεοπτική στην ΕΡΤΕΝΑ που λεγόταν «Πνεύμα Αντιλογίας» και που ήταν και αυτή η εκπομπή βιβλίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια, δηλαδή το 2022, με πολύ χαρά δέχτηκα να κάνω αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή βιβλίου, που όπως λέει και ο τίτλος, «Ένα βιβλίο, μια ιστορία», είναι βιβλιοκεντρική, ξεκινάμε από τα βιβλία. Και σε αυτή την εκπομπή προσπαθώ είτε να παρουσιάζω παλαιότερες εκδόσεις, είτε να μιλάω με όλους τους συντελεστές του βιβλίου. Και όταν λέω όλους, εννοώ εκτός από τους συγγραφείς, με βιβλιοκριτικούς, με εκδότες, με επιμελητές εκδόσεων, με όλη την αλυσίδα, από τη μακρά αλυσίδα που διανύουμε για να φτάσει ένα βιβλίο στα βιβλιοπωλεία.
0: Ναι. Και επίσης να σε ρωτήσω σε σχέση με την εκπομπή, και πώς κινείσαι στις επιλογές των βιβλίων? Έχεις κάποιο συγκεκριμένο άξονα κατά περιόδους, μέσα στους μήνες που έρχονται, ή κάθε φορά είναι διαφορετική η εκπομπή? Γιατί τώρα άκουσα, ας πούμε, χθες που είχε πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή, που έχεις κάνει αφιέρωμα για την κλασική λογοτεχνία.
1: Ναι.
0: Άκουγα για τον Ντοστογεύσκη που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, εδώ και λίγες εβδομάδες έχω ξεκινήσει μέσα στην εκπομπή να κάνω μια σειρά από αφιερώματα σε βιβλία κλασικής λογοτεχνίας και κυρίως να απαντήσω στο ερώτημα γιατί αυτά τα έργα είναι κλασικά. Δηλαδή, ναι, ποιο είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας που έχουν, γιατί μιλάμε για αυτά έναν, δύο ή και περισσότερους αιώνες αργότερα από τότε που γράφτηκαν. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός, ούτε να επαφείεται μονάχα στο καλό γούστο ορισμένων αναγνωστών. Έτσι ξεκίνησα μιλώντας για το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, και όπως είπες και εσύ, χτες προχώρησα στο «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Είναι βιβλία τα οποία είχα διαβάσει για πρώτη φορά στην λεγόμενη ανώριμη ηλικία, κατά την εφηβεία μου, και τα ξαναδιάβασα πρόσφατα σε αυτή την ηλικία που την αποκαλώ σταθεροποιημένα πια ανώριμη.
0: Ωραίο,
1: έχω πλησιάζω σε 3-4 μήνες, θα κλείσω τα 67 μου χρόνια. Είναι προφανώς διαφορετική, πολύ διαφορετική η ματιά μου από ότι όταν διάβαζα τα ίδια βιβλία στα 15, αλλά αυτή είναι και η μαγεία των βιβλίων. Τα βιβλία, ξέρεις, ενώ είναι τα ίδια, ταυτόχρονα αλλάζουν ανάλογα με τη ματιά και την πολιτιστική σκευή τη κάθε αναγνώστη ξεχωριστά. Δεν διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο, γιατί κάθε βιβλίο μεταμορφώνεται ανάλογα με μας, ανάλογα με το ποιος το διαβάζει.
0: Ναι, και το βλέμμα μας κάθε φορά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για βιβλία τα οποία διάβαζα ως πιτσιρικάς, με άγνοια κινδύνου φυσικά για το τι διαβάζω, στράφηκα πάλι να τα ξαναδιαβάσω σε αυτή τη σειρά των αφιερωμάτων. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτό η εκπομπή. Μιλάω πάρα πολύ συχνά με συγγραφείς που έχουν γράψει βιβλία τρέχοντα, που κυκλοφορούν πολλές φορές. Είναι και εντελώς από το φούρνο, δηλαδή η βιβλία μιας ή δύο εβδομάδων κυκλοφορίας, αλλά και με συγγραφείς που έχουν γράψει παλαιότερα. Δεν προσπαθώ να μην είμαι όμοιρος της επικαιρότητας σε αυτή την εκπομπή.
0: Κοίτα, εσύ έχεις την τύχη να έχεις ζήσει περιόδους πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και να έχεις γνωρίσει και να έχεις συνεργαστεί και με ανθρώπους, συγγραφείς μεγάλου βεληνικούς, έτσι, Κώστας Μουσελάς, ο Σουρούνης, δηλαδή ήσασταν πολύ δεμένοι και γενικότερα και τώρα γνωρίζεις τους πολύ νέους, τους πολύ νεότερους συγγραφείς και έχεις ζήσει επίσης και μια γενιά ή δύο γενιές ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά καθόρισαν την συγγραφή στην Ελλάδα και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύτιμο δώρο. Έτσι μπορείς πολύ πιο εύκολα να διαχειριστείς την κριτική, τα θέματα, τις επιλογές σου ή πιστεύεις ότι είναι και θέμα χαρακτήρα και ανθρώπου ο τρόπος που διαχειρίζεσαι την κριτική κυρίως αναφορικά στα βιβλία αναφέρομαι.
1: Μένω στο πρώτο που είπες, ότι είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Δηλαδή φαντάσου ότι για πρώτη φορά με ζωντανό συγγραφέα, δηλαδή με συγγραφέα εν ζωή, ήρθα σε επαφή όταν ήμουνα 14 χρονών, 15 μαθητής και συμμετείχα σε ένα πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό διηγήματος, όπου εκεί πέρα με πολύ μεγαλύτερη σημασία είχε το ποιος μας έκρινε από το τι γράφαμε εμείς. Λοιπόν, από τότε ήρθα σε επαφή με ανθρώπους όπως ο Κουμανταρέας, ο Πλασκοβίτης, ο Μουρσελάς, πολύ, πολύ γνωστά ονόματα εκείνη την εποχή. Αμέσως μετά, όταν ήμουν 16 χρονών, ήρθα σε επαφή με τον Αντώνη Σαμαράκη. Και επειδή ήταν τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, για να σε βάλω σε ένα κλίμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια υπήρχε ένα είδος νεολατρείας, συνδυασμένο και με τύψεις θα έλεγα, διότι επειδή βγαίναμε από τη δικτατορία και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού, ήταν αμέτωχο στην αντίσταση προς την δικτατορία, και από ενοχές προς το πολυτεχνείο κυρίως, προς την εξέγερση του πολυτεχνείου, υπήρχε μια γενικευμένη νεολατρεία που μας οδηγούσε σε ένα είδος, εμάς τους νέους που τότε ήμασταν έφηβοι, όταν έπεσε η δικτατορία ήμουνα 14 χρονών στα 15, λοιπόν το 1974, και μας οδηγούσε σε ένα είδος ασυδοσίας, δηλαδή το εκμεταλλευόμασταν πάρα πολύ, ότι ό,τι και να κάναμε εμείς οι νέοι ήταν θαυμάσιο, ήταν υπέροχο, αλλά εκείνο το οποίο δεν το ξαναείδα σε καμιά άλλη χρονιά, χρονική περίοδο, σε αυτά τα 50 συν χρόνια που περάσανε από το 1974, τα 52 χρόνια, ήταν ότι τότε ήταν τόσο αντεστραμμένα τα πράγματα. Όχι μονάχα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, να βγάλουμε τους καθηγητές μας από την αίθουσα άμα θέλαμε να κάνουμε συνεδρίαση και να το ανεχτούν αυτό. Καθηγητές οι οποίοι ένα χρόνο νωρίτερα επί δικτατορίας ήταν ο φόβος και ο τρόμος μες στην τάξη. ταυτόχρονα είχαν αντιστραφεί σε τέτοιο σημείο ώστε πολύ γνωστοί συγγραφείς, διεθνούς κύρους συγγραφείς, όπως ο Αντώνης Αμαράκης, ο οποίος τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 50-50 κάτι χρονών, να παίρνουν τηλέφωνο και να προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με παγκοσμίως αγνώστους μαθητές, όπως ήμουν εγώ 14 χρονών, μόνο και μόνο επειδή είχαν διαβάσει, ξέρω εγώ, μια επιστολή μας στα Επίκαιρα, ένα περιοδικό ποικίλης ύλης που τότε δημοσίευε πολλές επιστολές και που εγώ ήμουν μανιώδης επιστολογράφος. Θέλω να σου πω, μέσα σε εκείνο το κλίμα της εποχής γνώρισα ανθρώπους όπως ο Σαμαράκης, όπως αργότερα ο Θεοδωράκης, ο Κακογιάννης, πριν καν κλείσω τα 18 και χωρίς να έχω καμία σχέση με το χώρο, τον πολιτιστικό χώρο, μόνο και μόνο επειδή υπήρχε αυτή η τάση της νεολατρείας και στους νέους ήταν ανοιχτές οι πόρτες αρκεί να είχαν ένα στοιχειώδες ταλέντο. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός λοιπόν, γνώρισα μέσα σε αυτά τα χρόνια πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως είπες, συνεργάστηκα και με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, με τον Σουρούνι, τον Κουμανταρέ, τον Σουρούνι, τον Μουρσελάκη, τον Σκούρτη, κάναμε μαζί και το παιχνίδι των τεσσάρων, το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο προσπάθεια να επαναληφθεί το πείραμα που είχε ξεκινήσει με το μυθιστόρημα των τεσσάρων το 1958, και το 1998, όταν είχαν συμπληρωθεί 40 χρόνια από το μυθιστόρημα των τεσσάρων, με ιδέα του Σκούρτη αρχικά, εμείς οι τέσσερις γράψαμε ένα μυθιστόρημα σκυταλοδρομίας, δηλαδή ο ένας έδινε την αφήγηση στον άλλον.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, ήμουν άλλη πάρα
0: εποχή,
1: πολύ τυχερός
0: όμως,
1: και μέσα
0: εποχή,
1: από την εταιρεία συγγραφέων που κάποια εποχή ήμουνα και στο διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία του Βασίλη Βασιλικού και μια σύντομη περίοδο που ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ήμουνα πολύ τυχερός να γνωρίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Όπως επίσης έχεις υπάρξει και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας, γιατί έχεις ασχοληθεί εξαιρετικά σοβαρά με το σενάριο, πιο σοβαρά δεν γίνεται.
1: Ναι, και σοβαρά αλλά λίγο.
0: Αλλά
1: δηλαδή,
0: λίγο, ναι.
1: Ειδικά με το βιβλίο, φαντάσου ότι τώρα που οδεύω στα 67, το πρώτο μου βιβλίο το έγραψα 18 χρονών, τους ανήλικους, κυκλοφόρησε όταν ήμουν 20. Από τότε έγραψα άλλα 22 βιβλία, 23 βιβλία συνολικά. Ενώ συγκριτικά σενάρια έχω γράψει 2-3 για μεγάλου μήκους και αντίστοιχα 3-4 για τηλετενίες.
0: Δεν είναι αυτό, δεν σε τραβάει να ασχοληθείς με το σενάριο όσο με ένα βιβλίο, με ένα μυθιστόρημα?
1: Κοίταξε, το καλό ή κακό είναι, δεν ξέρω, είναι ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Δεν το θεωρώ δηλαδή προτσόν ή μειονέκτημα. Σε ορισμένους ανθρώπους στην ιδιοσυγκρασία τους, σε αυτούς που είναι πιο κοινωνικοί όπως λέμε, ταιριάζει περισσότερο το ομαδικό παιχνίδι. Και το σενάριο είναι ένα μέρος ενός ομαδικού παιχνιδιού. Δεν υπάρχει αυτόνομο, δεν έχει αυτόνομη ζωή το σενάριο. Το σενάριο πρέπει να γίνει ταινία, και όταν γίνει ταινία εξαρτάται από χίλιους δυο παράγοντες που είναι έξω από τον έλεγχό σου. Εγώ επειδή στη δουλειά μου είμαι control freak, θέλω να έχω τον έλεγχο. Και στη συγγραφή βιβλίων έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Δηλαδή ποιος να σε προδώσει? Να σε προδώσει ο επιμελητής, να σε προδώσει ο διορθωτής κειμένου? Στην ουσία δεν μπορεί να σε προδώσει κανείς. Ενώ στο σενάριο μπορεί να σε προδώσει
0: μόνο αν μεταφραστεί το έργο.
1: Μπορεί να σε προδώσει η ερμηνεία των ηθοποιών, μπορεί να σε προδώσει ο διευθυντής φωτογραφίας. Είναι μια σειρά από προδότες. Λοιπόν, δεν ένιωθα ότι μου ταιριάζει το σενάριο σε έκταση.
0: Παρόλο που είναι πολύ πετυχημένα τα σενάρια που έχεις κάνει και οι ταινίες είναι πολύ.
1: Στην ουσία ήμουν συν σεναριογράφος. Δηλαδή στους απέναντι είχα συνεργαστεί με τον Μπανουσόπουλο
0: και στη Λούφα,
1: τον Αΐνη,
0: και
1: πέθανε πριν από λίγους μήνες. και το Φίλιππο Δρακονταϊδή. Mm-hmm. Στην υπόγεια διαδρομή είχα συνεργαστεί με τον Απόστολο Δοξιάδη. Mm-hmm. Ένα δικό μου βιβλίο, Την Καρδιά του Κτίνους, yeah, αργότερα το 2005 την έκανε ταινία ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρή η συμβολή mm-hmm. μου στο χώρο του yeah. σεναρίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήθελες ανέκαθεν να ασχοληθείς με τη συγγραφή από παιδάκι, από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, ή αυτό έγινε σιγά σιγά αργότερα?
1: Ναι, ναι, όχι, από παιδάκι είχα την πετριά. Mm. Ήμουνα σίγουρα το παιδί που έγραφε πολύ καλές εκθέσεις στο σχολείο. Ναι, ναι. Σε σημείο που οι συμμαθητές μου να μου λένε, Πέτρο, δώσ' μου ένα πρόλογο, σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μου ένα πρόλογο. Αλλά μετά μου λέγανε, αποθρασύνονταν από ένα σημείο και έπειτα, και μου λέγανε, Πέτρο, και έναν επίλογο. Και λέω, θα σου δώσω επίλογο χωρίς να ξέρω τι έχεις γράψει προηγουμένως. Λοιπόν, ήμουν σίγουρα ο καλός μαθητής στα νέα ελληνικά, ο πολύ καλός μαθητής. Από εκεί και πέρα είχα και το θράσος που, όπως σου είπα, είναι ο λατρεία της εποχής, το ενθάρρυνε mm-hmm. και το καλλιεργούσε. Δηλαδή θυμάμαι 15 χρονών να έχω στείλει θεατρικό έργο στον Κάρολο Κουν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Με λέγοντάς mm-hmm. του, κύριε Κουν, ούτε αγαπητέ, ούτε λατρεμένε, τίποτα. Κύριε Κουν, με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας.
0: Εντάξει, είναι το παιδικό θράσος. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, ήταν και η άγνοια κινδύνου που σου είπα και πριν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το βραβείο που πήρα σε εκείνο το μαθητικό διαγωνισμό όταν ήμουνα 15 χρονών με ενθάρρυνε πάρα πολύ. Ο Σαμαράκης επίσης με ενθάρρυνε πάρα πολύ στο να δημοσιεύσω δικά μου γραπτά. Yeah. Και μετά η επιτυχία του πρώτου βιβλίου των Ανηλίκων μου έλυσε και το πρόβλημα του κατά πόσο θα ασχοληθώ με το γράψιμο ή όχι. Mm-hmm. Γιατί ήδη από το πρώτο βιβλίο δεν είχα πια πρόβλημα εκδότη. Δεν είχα πρόβλημα ότι θα γράψω ένα βιβλίο και μετά θα πρέπει να κυνηγάω που θα βρω εκδότη κτλ. Ήταν και άλλες εποχές. Ήταν, ξέρεις, περίεργες εποχές. Σίγουρα. Δηλαδή, από τη μια μεριά η αγορά του βιβλίου ήταν πολύ πιο μικρή, ασυγκρίτως πιο μικρή από τη σημερινή. Αλλά με ένα περίεργο τρόπο, σε αυτό το μικρό κύκλο αναγνωστών, το βιβλίο ήταν στο επίκεντρο. Δηλαδή, υπήρχε κάποιο σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους, τους λεγόμενους ανθρώπους του πνεύματος. Mm-hmm. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα σεβασμός, πρώτα απ' όλα γιατί δεν τους ξέρουμε. Τους έχουμε αφαιρέσει το μικρόφωνο. Πόσες συζητήσεις, ας πούμε, σαν αυτή που κάνουμε τώρα γίνονται στην τηλεόραση?
0: Όχι,
1: και στο ραδιόφωνο.
0: Ειδικά στην τηλεόραση γίνονται πολύ επιλεκτικά ίσως.
1: Αλλά ειδικά στην ιδιωτική τηλεόραση επικρατεί η σφαγή του δράμαλη. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι, οπότε όταν ακούω, εκνευρίζομαι όταν ακούω γιατί σιωπούν οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί πάντα τους λέω, καλά, κι άμα μιλήσουν θα καταλάβετε ποιοι είναι, αφού δεν τους γνωρίζετε καν.
0: Πάντως, πάνω σε αυτό που λες, σκέφτομαι, γιατί το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές, ότι η αλήθεια είναι ότι μπορεί να, σίγουρα δεν τους δίνεται και το βήμα, αλλά απ' την άλλη πάλι είναι μια περίεργη εποχή όπου λόγω του διαδικτύου και των πλατφόρμων και το πώς κινείται το θέμα με την κριτική και κόντρα στην κριτική, και το μπορεί, δεν λέω ότι φοβούνται ή ότι διστάζουν, αλλά ενδεχομένως να είναι επιφυλακτικοί, γιατί αυτό που μπορεί να αναφερθεί με έναν τρόπο να μεταφερθεί με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και να διογκωθεί, και καμιά φορά οι άνθρωποι αποφεύγουν να πάρουν θέση για βασικά πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω αν ένας διανοητής, ένας διανοούμενος είναι καλό να το δέχεται αυτό σκέψη, αλλά μπορεί και να συμβαίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη, αλλά ο κόσμος φοβάται να μιλήσει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πολλοί φοβούνται τον κανιβαλισμό των social media.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή η δολοφονία χαρακτήρα πλέον είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί.
0: Ακριβώς.
1: Άμα πεις τη γνώμη σου άφοβα στο διαδίκτυο. Τέτοια συμπτώματα τα οποία όντως δεν δεν αντιμετώπιζες στο παρελθόν, γιατί τώρα ειδικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβαίνει αυτό που στο παρελθόν ο Ουμπέρτο Έκο το είχε χαρακτηρίσει ως η εισβολή των ηλιθίων. Δηλαδή πριν από τα social media οι ηλίθιοι λίγο πολύ νιώθαν απομονωμένοι.
0: Ναι, δεν ακούγονταν, δεν είχαν φωνή να ακουστούν κάπου.
1: Και αν σηκωνόντουσαν έλεγε ο Έκο, αν σηκωνόταν κάποιος χαζός στο καφενείο και έλεγε μια κουταμάρα, του λέγαμε κάτσε κάτω, καθότανε. Με τα social media όλοι αυτοί δικτυώθηκαν μεταξύ τους και είδαν ότι είναι μια τεράστια δύναμη, ότι είναι εκατομμύρια τα οποία κατεβάζουν και ανεβάζουν κυβερνήσεις. Το βασιλιά των ηλιθίων τον κάναν 2 φορές πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, όποιος το είδα προχτές μόλις στο Twitter, στο X, είχε ανεβάσει τον εαυτό του ως το σπουδαιότερο, τον μεγαλύτερο, the greatest πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτω από αυτόν είχε τον Λίνκολν και όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να πω, αυτή τη δύναμη όμως του Τραμπ, η δύναμη αυτή αντανακλάται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι νιώθανε κομπλεξικά, περιφρονημένοι και ξαφνικά με τα μέσα μαζικής δικτύωσης βγάζουν μία αλαζονία και μία χολή, όπου πραγματικά ένας υποτιθέμενα ή πραγματικά πνευματικός άνθρωπος σου λέει τώρα γιατί να μπλέξω εγώ με όλους αυτούς. Ξέρεις ποιο είναι το πιο θλιβερό όμως, Ολίνα, ότι αυτοί οι άνθρωποι, τα εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων, εάν σε στοχοποιήσουν, δεν δίνουν σημασία αν τα τραβάει και σένα ο οργανισμός σου. Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι από ιδιοσυγκρασία, είμαι αψίκορος και γενικώς δεν λέω όχι σε έναν καλό καυγά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι αξιοπρεπέστατοι που τους έχω γνωρίσει στη ζωή μου, πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα social media.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Δεν μπαίνουν καθόλου σε καυγάδες, δημόσιους καυγάδες. Δεν έχει σημασία. Αν στοχοποιηθούν για τον α ή β σωστό ή λάθος λόγο, τους διασύρουν και τους χλεβάζουν και τους
0: λιδερούν
1: καθημερινά, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι συμμετέχουν. Αυτό
0: αλήθεια, αλήθεια. Είναι επειδή έχουν μία άλλη άποψη και πολλές φορές δεν είναι και τόσο μία κριτική που ενδεχομένως να κάνουν, να μην είναι τόσο πολύ πολιτικού περιεχομένου, μπορεί να είναι μία κοινωνική κριτική για ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι πιο απλό, μπορεί να είναι για το κυνήγι ας πούμε ή να είναι κάτι και μπορεί να γίνει ολόκληρη ιστορία. Τέτοια ιστορία που φοβάσαι να μιλήσεις, να πάρεις θέση.
1: Μα μπορεί να είναι για οτιδήποτε,
0: ναι,
1: όπως
0: για ένα
1: λες,
0: απλό
1: ακριβώς.
0: Θέμα, πιο απλό, να μην είναι δηλαδή το
1: και
0: τραγικό
1: το
0: για την Αμερική.
1: Είναι ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε έρευνες που έχουν κάνει στο εξωτερικό για τη χρήση των social media. Είδες πρόσφατα πριν από λίγες μέρες και το συμβιβασμό που έγινε
0: με τη Μέτα. Χωρίς όμως να αποδεχτεί ότι έφταιγε. Χωρίς να αποδεχτεί ότι έφταιγε. Πληρώνει,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: δεν αποδέχτηκε.
1: Κατέβαλε 18 δισεκατομμύρια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Άμα δευτές δίνει 18 δισεκατομμύρια. Δεν
0: σωστό
1: ξέρω.
0: Και αυτό. Απλά δεν είπε ότι έφταιγε.
1: Ναι,
0: περίεργο.
1: Αλλά το θέμα είναι πιο ότι ακριβώς παραδέχτηκε μέσα τον εθισμό σε αυτές τις ηλικίες, τον τρομερό εθισμό που
0: αλήθεια.
1: Γίνεται στα νέα παιδιά. Και παραδέχτηκε ακριβώς και ότι στην ουσία γίνεται μια τεράστια διακίνηση χολής μέσα από τα social media. Έχουν λοιπόν καταλήξει σε έρευνες, μάλλον δεν έχουν καταλήξει οι έρευνες στο εξωτερικό, εάν όλη αυτή η χολή, όλο αυτό το διαρκές λιντσάρισμα, το διαδικτυακό λιντσάρισμα, λειτουργεί και ως εκτόνωση. Δηλαδή σου λέει αντί τώρα όλοι αυτοί να βγάζουν όλο αυτό το μίσος στους δρόμους και να σκοτώνονται στους δρόμους, καλύτερα να βγάλουν
0: εκεί την
1: επιθετικότητα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια θύματα τα οποία τα αλλάζουν κατά καιρούς, τα ξεχνάνε και οι ίδιοι γιατί κάθε μέρα έχουν ένα καινούριο θύμα με το οποίο να ασχοληθούν. Δεν είναι σίγουροι όμως οι ερευνητές που έχουν κάνει τις συγκριτικές μελέτες, δεν είναι σίγουροι αν λειτουργεί όντως ως εκτόνωση και όχι ως αύξηση, ως μια διαρκής προσαύξηση του μίσους, το οποίο κάποια στιγμή θα βγει και στους δρόμους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν
0: και
1: εγώ,
0: βγαίνει, βία βγαίνει.
1: Αν εγώ χωρίς κανένα περιορισμό mm-hmm. και χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης και χωρίς κανένα τίμημα, δεν μου ζητάει κανένας να πληρώσω κανένα τίμημα, μάθω να συμπεριφέρομαι με τον κανιβαλιστικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι περισσότεροι στα social media. Mm-hmm. Αργά ή γρήγορα, όταν θα συναντήσω τα θύματα μου διαζώσεις, θα τους συμπεριφερθώ με τον ίδιο τρόπο. Θα θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μου.
0: Εξού και η βία, έτσι την εξηγείς.
1: Η χλέβη, ναι. Η βρισιά, η κατάρα mm-hmm. Που ακολουθεί τα σχόλια, ακόμα και αν τους πεις καλημέρα, αρκεί να είσαι στοχοποιημένος, mm-hmm. λοιπόν, δημιουργεί μια άλλου είδους ψυχοσύνθεση, δημιουργεί μια επιθετική ιδιοσυγκρασία.
0: Η οποία τροφοδοτείται.
1: Αργά ή γρήγορα θα βγει mm-hmm. και στον δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ίσως υπάρχει μια εξήγηση πολύ πάνω σε αυτό που λες για την τόσο υπέρμετρη βία που υπάρχει γύρω-γύρω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και η οποία είναι αψυχολόγητη πολλές φορές. Δηλαδή δεν είναι από ένα πολύ μικρό ασήμαντο γεγονός. Μπορεί να φτάσει στο φόνο.
1: Και όχι μόνο υπέρμετρη, ναι. Αλλά και απενοχοποιημένη πλήρως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάσου, βία πάντοτε υπήρχε, ειδικά και μεταξύ ανηλίκων πάντοτε υπήρχε mm-hmm. βία. Δεν εξειδανικεύω το παρελθόν. Αλλά όταν πλάκωνες στο ξύλο ένα συμμαθητή σου ή έτρωγες ξύλο από ένα συμμαθητή σου, δεν το ανέβαζες μετά για να καμαρώσει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια νοσηρή κατάσταση, η οποία έχει ήδη τους δικούς της νεκρούς, τους δικούς mm-hmm. της θανάτους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει και στη δίκη της ΜΕΤΑ πολλοί συγγενείς τέτοιων θυμάτων είχαν πάει να καταθέσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά τα οποία έχουν δεχτεί τρομακτικό bullying ή έχουν δεχτεί και ηλεκτρονικό bullying, αλλά έχουν δεχτεί και φυσικούς ξυλοδαρμούς που ο άλλος καμαρώνοντας τις ανεβάζει στο TikTok ή τις ανεβάζει στο Facebook.
0: Ναι. Είναι πολύ περίεργη όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει αυτό, εννοώ περίεργη, δηλαδή είναι αδιευκρίνιστο η συνέχεια, πού θα πάει όλο αυτό.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι θα οδηγήσει σε κάτι καλό, ναι. Συν του ότι το TikTok ειδικά ευθύνεται και για την διάσπαση προσοχής, mm-hmm. όλα αυτά σου λέω τα έχουν μελετήσει στο εξωτερικό, mm-hmm. δηλαδή τα παιδιά τώρα δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, μου λέγε ένας ειδικός για το θέμα, μου λέγε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα βίντεο που διαρκεί πάνω από λίγα δευτερόλεπτα.
0: Και σε αυτό επάνω να σε ρωτήσω για τα βιβλία, γιατί αυτό ακριβώς που λες σκεφτόμουν και αλήθεια, πώς μπορούν να συγκεντρωθούν και να διαβάσουν ένα μυθιστόρημα, ένα κείμενο το οποίο δεν είναι ένα βιπερνόρα, το οποίο έχει σύνθετες έννοιες, έχει σύνθετη ναι. πλοκή. Πώς θα, αλήθεια είναι ένα θέμα.
1: Ναι, η απάντηση είναι απλή, ότι μια ολόκληρη γενιά δεν μπορεί να διαβάσει ούτε ένα βιπερνόρα.
0: Ναι. Λοιπόν, και να γράψει γι' αυτό.
1: Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, mm-hmm. δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Ξέρεις, πριν από πολλά χρόνια, το 1974, όταν είχα βρεθεί στην Αγγλία το καλοκαίρι, σε ένα κάμπους για μαθητές έτσι γλώσσας και τα λοιπά και συναναστροφής από πολλές χώρες του κόσμου, τότε ήταν της μόδας ακόμα η punk. Mm-hmm. Και ο καθηγητής που είχαμε, ξέρεις, μας έλεγε ότι ξέρετε αυτά τα πανκιά δεν πάνε σινεμά γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια ταινία με αρχή, μέση και τέλος. Mm. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια αφήγηση. Mm. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε μια αφήγηση που διαρκεί μια μισή ώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή κατακλειστεί από λειτουργικά αναλφάβητους, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να διαβάσουν αλλά δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Mm. Δεν μπορούν να συγκεντρώσουν το μυαλό τους, να καταλάβουν τι διαβάζουν.
0: Επίσης και η γραφή έχει θέμα, διότι βλέπουμε κάθε φορά στις εξετάσεις ότι το μάθημα των νέων ελληνικών και η έκθεση χωλαίνει τρομερά, δηλαδή και κάθε χρόνο περισσότερο. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό, έτσι δεν είναι?
1: Μα, και
0: για το γραπτό λόγο.
1: Γι' αυτό βλέπεις και σε χώρες προηγμένες εκπαιδευτικά, όπως είναι οι Σκανδιναβικές, επιστρέφουν στην προφορική εξέταση. Επιστρέφουν διότι τώρα πρώτα απ' όλα με το AI δεν μπορούν να ξέρουν καν αν το κείμενο που παρέδωσες είναι δικό σου ή το κατασκεύασε ένα πρόγραμμα. Yeah. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όπως έλεγε ένας φίλος μου συγγραφέας, τον είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Πουλής, που έγραψε ένα βιβλίο, βγήκε από τις εκδόσεις Gutenberg, που λέγεται «Η ελευθερία του να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», αναφερόμενο στα social media, και έλεγε ότι το AI κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο για να γυμναστείς και να γυμνάζεται κάποιος άλλος μπροστά σου να σε αντικαθιστά. Και ο άλλος να γίνεται κορμάρον, μια χαρά να είναι ο άλλος, αλλά εσύ να είσαι εκείνος ο πλαδαρός, ο πνευματικά πλαδαρός άνθρωπος που ήσουν και πριν μπει στο γυμναστήριο. Λοιπόν, με το AI θα αποκτήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν τη γνώση που θα επικαλούνται ότι έχουν. Και θα γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι, υπάρχουν κάποια αρκετά έως πολλά καλά στοιχεία, δεν λέμε, αλλά εγώ ειλικρινά συμφωνώ μαζί σου σε αυτό πάρα πολύ, και εγώ κάθε φορά που πάω να χρησιμοποιήσω το AI λέω, όπα, εδώ όχι, δεν θέλω, υπάρχει μια άρνηση μέσα μου, προτιμώ να το κάνω εγώ. Και ναι, αν τυχόν δεν μπορέσω, ίσως να χρειαστώ μια βοήθεια, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, το AI είναι μια νοσηρή κατάληξη της ίδιας της ευκολίας που είχαμε από την αρχή με την Google. Ναι. Τι εννοώ ευκολία? Ότι η δικιά μου γενιά, Ολίνα, ναι, αν ήθελε να μάθει κάτι, έπρεπε να ψάξει να το βρει.
0: Βέβαια, σε λεξικά.
1: Και αν δεν το έβρισκε με κόπο, γιατί έπρεπε να πάει στις βιβλιοθήκες, ναι, δεν ξέρω που έπρεπε να πάει να το βρει, δεν ήταν εύκολο να το βρει. Λοιπόν, αν μεγαλώσεις μια ολόκληρη γενιά στους αντίποδες αυτής της γενιάς, αν μεγαλώσεις λοιπόν μια ολόκληρη γενιά με την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να ψάξω, είναι στην Google, είναι κάπου, είναι στο AI. Όταν θα με ρωτήσει ο καθηγητής, ο φίλος, ο δάσκαλος, ο πατέρας μου, θα γκουγκλάρω τη λέξη και θα μου βγει το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια ευκολία πρόσβαση στη γνώση χωρίς να αποκτάς τη γνώση την ίδια. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την τύφλα τους, γιατί δεν χρειάζεται να μάθουν κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Τώρα θα μπορούσα εγώ να δώσω το σχεδιασμό της εκπομπής να μου κάνει μια εκπομπή. Πλήρως, ναι, δηλαδή να δώσω ένα θέμα και εσύ οποιοδήποτε θέλω να πω και μετά να είναι έτοιμο αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: σίγουρα, και παράξενο.
1: Δηλαδή, και το πιο αστείο βέβαια θα ήταν τα λάθη που θα γινόντουσαν, ναι, γιατί το AI δεν είναι τίποτα άλλο, δεν τροφοδοτείται με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, πια πλησιάζει το τρισεκατομμύριο, τα data, τις πληροφορίες που έχει, τρώει data το AI. Τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τρώνε πληροφορίες, άρα τρώνε και τα λάθη, τρώνε και τις βλακίες, τρώνε και τις προκαταλήψεις. Και προσαρμόζονται κιόλας στις βλακίες και τις προκαταλήψεις του καθενός μας όταν τα ρωτάμε. Σιγά σιγά καταλαβαίνουν τα γούστα σου και σου απαντάνε αναλόγως. Και σου απαντάνε με τρομερά λάθη. Μειώνονται βέβαια τα λάθη. Σε λίγο θα καταλαβαίνουμε τι έχει γράψει ένας άνθρωπος και τι έχει γράψει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Θα το καταλαβαίνουμε από τα λάθη που έχει κάνει ο άνθρωπος. Αλλά προς το παρόν ενσωματώνουν και τα λάθη το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι. Σου δίνουν βέβαια στο τέλος μία υπόδειξη ότι μπορεί να υπάρχουν και λάθη, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι αν εσύ το ψάξεις...
1: Το πιο ναι, ωραίο είναι το ευγενικός τρόπος όταν τους διορθώνεις και σου λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αλλά ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι, ναι. Είμαστε, είναι τρελοκομείο, δηλαδή υπάρχει ένα παράλογο σε όλη αυτή την ιστορία. Από την άλλη πάλι όμως υπάρχει ένας εκστασιασμός και ένας ενθουσιασμός σε ό,τι έχει σχέση με το AI σε όλα τα επίπεδα, και αυτό είναι το περίεργο επίσης. Δεν
1: σίγουρα,
0: λέω ότι δεν είναι
1: σίγουρα,
0: καλό, αλλά είναι περίεργο.
1: Δεν είμαστε η γενιά που έχουμε ζήσει τις συνέπειες του AI. Νομίζω ότι η επόμενη γενιά θα τη ζήσει και ίσως να τη ζήσει και με πολύ οδυνηρό τρόπο, διότι πρώτα απ' όλα πέρα από τα εκατομμύρια ανέργων που θα έχουμε, που θα αντικατασταθούν ακριβώς από ρομποτικές εφαρμογές. Θα έχουμε και πάρα πολλές παράλληλες παρενέργειες του τύπου διδακτορικά γραμμένα από αναλφάβητους και πάει λέγοντας. Οπότε όλα αυτά γίνεται μια αλυσίδα συνεπειών που η επόμενη γενιά θα τη ζήσει στο πετσί της.
0: Ναι, και μάλιστα τώρα πάνω σε αυτό, για να προχωρήσουμε και σε άλλο θέμα, απλά τώρα που το λες, επειδή χθες μάλιστα διάβασα σε πολύ γνωστή εφημερίδα ότι υπάρχει ανησυχητική αύξηση καταγραφής περιστατικών κατά τα οποία συστήματα τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ενεργούν αντίθετα με τις οδηγίες των χρηστών, παρακάμπτοντας περιορισμούς. Και υπάρχουν 300 τέτοια περιστατικά μέσα στον Ιούλιο, επιδιώκοντας ένα στόχο με τρόπους που δεν είχαν προβλεφθεί, δηλαδή κάνουν ό,τι θέλουν, λειτουργούν αυθαίρετα, δηλαδή και ο τίτλος είναι AI εκτός ελέγχου, λένε ψέματα και αγνοούν εντολές. Αυτό και μόνο είναι πάρα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι, στην ουσία φαίνεται να υλοποιείται ο κόσμος που είχε φανταστεί ο Ισαάκ Ασίμοφ και άλλοι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας. Εγώ το ρομπότ, αλλά και άλλοι πολλοί έτσι οραματιστές, όπου τα ίδια τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα ίδια τα ρομπότ αποκτούν αυτονομία. Ήδη το είναι πολύ ανησυχητικό ότι συνεργάζονται προγράμματα AI χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Λοιπόν, αυτό σίγουρα θα μας μπορεί να οδηγήσει σε έναν αρμαγεδόνα, δεν ξέρω σε τι μπορεί να οδηγήσει, το να βρεθούν εντελώς εκτός ελέγχου. Για παράδειγμα, στην πολεμική τεχνολογία ήδη η τεχνολογία των drone, ότι εγώ μπορώ να είμαι σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε στη Μόσχα, και να στείλω ένα drone κατευθείαν στο σπίτι σου, όχι σε μια περιοχή, σε σένα που περπατάς στον δρόμο ή τέτοια, χωρίς καμία εμπλοκή. Δηλαδή αυτή η απόλυτα αποπροσωποιημένη βία, το ότι οποιοδήποτε θα μπορεί να σκοτώνει οποιονδήποτε με απλήρη ευχέρεια και χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις,
0: χωρίς ηθικούς φραγμούς σε κανένα επίπεδο.
1: Αυτό είναι ήδη δεν ξέρω, είναι ανατριχιαστικό. Ναι. Εγώ εντάξει, δεν θα προλάβω, και ίσως ευτυχώς λέω, δεν θα προλάβω να το ζήσω αυτό. Υπάρχουν χώρες όμως αυτή τη στιγμή εμπόλεμες, όπως η Ουκρανία, η Ρωσία, οι οποίες οι κάτοικοι το ζουν. Ζουν αυτόν τον εφιάλτη. Ότι ήρθε κάποιο διαβολομηχάνημα και διέλυσε μια πολυκατοικία από το πουθενά, κυριολεκτικά από το πουθενά.
0: Τώρα εγώ θέλω, γιατί βλέπω και την ώρα, έχουμε περίπου ένα τέταρτο περίπου, οπότε θέλω εδώ να κάνουμε τη διαχείριση του χρόνου μας. Εγώ οπωσδήποτε θέλω να σε ρωτήσω από πού αντλείς για την συγγραφή, αλλά θέλω να σταθούμε και σε αυτό που είχα διαβάσει για το 2007 που εξέδωσε στους Νεοέλληνες, αυτή τη σειρά πορτρέτων πάνω σε συνεντεύξεις από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μέχρι τον Κώστα Ταξί. Και επίσης να σταθούμε και στο βραβείο του Ιδρύματος Κώστα και Ελένη Σουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι, για το παιδικό σου βιβλίο. Γιατί έχεις γράψει και παιδικό, Σύσυφος στο μπαλκόνι. Δηλαδή και μάλιστα νέος συγγραφέας. Καταρχάς να μιλήσουμε για τα πορτρέτα αυτά. Πώς ήταν έτσι αυτή η διάθεση και η επιλογή σου προς τα πρόσωπα, γιατί έχω πολύ ενδιαφέρον που πήρες και συνέντευξη και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
1: Από τον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν πήρα. Κοίταξε, σε αυτά η συλλογή πορτρέτων, η οποία κυρίως είχε γραφτεί κατά παραγγελία για δύο περιοδικά, για το Ελληνικό Esquire, τότε που το είχε ο Πέτρος Κωστόπουλος, το διεύθυνε εκείνο τον καιρό, και που το Esquire γενικώς και ειδικά η αγγλική έκδοση και η αμερικανική έκδοση είχαν μια μεγάλη παράδοση στο να συνεργάζονται με συγγραφείς. Όπως ο Norman Mailer, ο Truman Capote και τα λοιπά, και να βάζουν συγγραφείς να παίρνουν συνεντεύξεις από επώνυμους που που έχουν καλή ή κακή φήμη για οτιδήποτε, από, ξέρω, από πρωθυπουργούς, οικουμενικούς πατριάρχες ή δολοφόνους, οτιδήποτε. Mm-hmm. Και μετά να το παρουσιάζουν υποτύπων μιας μικρής νουβέλας, ενός εκτεταμένου mm-hmm. διηγήματος. Mm-hmm. Αυτή την παράδοση ακολούθησε το Esquire και αυτή την παράδοση σε μεγάλο βαθμό ακολούθησε και ο Ταχυδρόμος και όσο αυτόνομο περιοδικό που έβγαζε ο οργανισμός Λαμπράκη και ως ένθετο στα νέα μετά για ένα μεγάλο διάστημα. Βασισμένος λοιπόν πάνω σε κομμάτια που γράψα και για τον Ταχυδρόμο και για το Esquire, ναι, ήταν αυτά τα πορτρέτα. Mm-hmm. Με τα περισσότερα πρόσωπα που έχω μέσα έχω μιλήσει, έχω έρθει σε επαφή. Με mm-hmm. ορισμένα δεν έχω έρθει σε επαφή, είτε επειδή είχαν πεθάνει, δεν ήταν στη ζωή, mm-hmm. όπως η Ελλαμπέτη για παράδειγμα, ναι, ή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που είναι στη ζωή μεν, αλλά δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω, ναι, και χρειάστηκα mm. και πληροφορίες και από συνεργάτες για να γράψω το αντίστοιχο κομμάτι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Τους περισσότερους βέβαια τους συνάντησα, όπως τον Ταχτσί, mm-hmm. όπως τον Αρζόγλου, όπως
0: αυτά μπορούν
1: τον Τάκη,
0: να τα
1: Λαμπρία.
0: Υπάρχουν τώρα κάπου που μπορεί κανείς να ανατρέξει.
1: Ορίστε.
0: Αυτά υπάρχουν κάπου που μπορεί να ανατρέξει κάποιος.
1: Υπάρχουν στο βιβλίο πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, το βιβλίο υπάρχει
1: το βιβλίο
0: δηλαδή.
1: Αποτελείται από αυτά τα κείμενα.
0: Α, ωραία, εντάξει, αυτό
1: και φυσικά
0: πω.
1: Υπάρχουν και στις πρωτογενείς πηγές. Τα αντίστοιχα αναφέρω στο τέλος πότε έχουν δημοσιευτεί το καθένα,
0: ναι,
1: από αυτά.
0: Ναι, γιατί θα έχουν ενδιαφέρον σίγουρα.
1: Πότε έχουν, σε ποιο περιοδικό mm-hmm. και πού ακριβώς έχουν δημοσιευτεί.
0: Αυτό το Σύσυφο στο μπαλκόνι.
1: Από τη στιγμή, ναι, που ο Λίνα μου έχω γράψει 23 βιβλία, όπως είπα, ναι, στην αρχή. Και το πρώτο 18 χρονών, το τελευταίο του Παιδί του Διαβόλου το έγραψα πριν, ναι, από 2 χρόνια. Mm-hmm. Πάντοτε ήταν διαφορετικό το κίνητρο, γιατί ήμουν και εγώ ένας διαφορετικός άνθρωπος. Mm-hmm. Απλώς προσπαθούσα να αποτυπώνω κάθε φορά όχι μόνο τις γνώσεις που έχω στα 20 μου, στα 30 μου, στα 40 μου, στα 50 μου, αλλά και τις αιμονές που έχω ή και τις βλακίες ή με τι ασχολούμαι κάθε φορά. Κάθε φορά ήταν διαφορετικό. Άλλες φορές ήταν ο χώρος του κινηματογράφου, άλλες φορές ήταν ο χώρος ο δικός μου, το συνάφι των συγγραφέων, όπως στο μυθιστόρημά μου το Τιμή Σένεκεν. Άλλες φορές ήταν πράγματα τα οποία εξοργίζαν εμένα, όπως mm. οι απάτες στο χώρο της θρησκείας και της εκκλησίας, οι οποίες στην Ελλάδα εκλαμβάνονται ως κανονικότητα. Αυτό με απασχόλησε περισσότερο στα 2 τελευταία μου βιβλία, mm-hmm. στο Όπιο του Λαού και το Παιδί του Διαβόλου. Mm-hmm. Πάντοτε είχα διαφορετικό κίνητρο και διαφορετικό βέβαια ήταν το κίνητρό μου και όταν έγραφα το βραβευμένο από την Ακαδημία το Σύσυφο στο Μπαλκόνι, μια παιδική νουβέλα που είχα ξεκινήσει να την γράφω όταν το πρώτο μου παιδί, ο Γιάννης, mm-hmm. που τώρα είναι 33 χρονών, ήταν ακόμα μικρός, αλλά το ολοκλήρωσα όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί, η Δανάη, mm. που τώρα είναι 18 χρονών, σε μια εβδομάδα μάλιστα θα κλείσει mm. τα 18 mm-hmm. και γι' αυτό και της το αφιέρωσα το βιβλίο, γιατί είχε μόλις γεννηθεί όταν το τέλειωνα, ήταν κάποιοι μήνες που είχε, ναι, γεννηθεί.
0: Και μπορούμε πάντα να τα βρούμε. Είναι σε κυκλοφορία τα βιβλία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Είναι σε κυκλοφορία. Δεν τα βρίσκουμε.
0: Δεν έχουν εξαντληθεί όλα
1: εξίσου εύκολα. Mm. Τα περισσότερα τα βρίσκουμε εύκολα. Ορισμένα θέλουν και λίγο ψάξιμο. Ναι, αλλά, ναι, τώρα πια διαδικτυακά μπορείς να βρεις το κάθε βιβλίο, σε πιο συγκεκριμένα βιβλιοπωλείο διακινείται.
0: Ναι. Αυτό είναι το καλό βέβαια. Και τώρα το επόμενο βήμα σε σχέση με το βιβλίο υπάρχει, είναι καταγεγραμμένο τουλάχιστον στη σκέψη σου, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά?
1: Ναι, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, έτσι mm-hmm. ακριβώς όπως το λες. Προσπαθώ mm-hmm. βέβαια να συνέλθω από τις παρενέργειες του τελευταίου, οι οποίες είναι ακόμα και δικαστικές παρενέργειες.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Μου έχει κάνει ο ηγούμενος Εφραίμ μία αγωγή και η Μονίβα το πεδίο που μου ζητάνε 100.000 για συκοφαντική δυσφήμιση και για τεράστια ηθική ζημία. Λοιπόν, αφού συνέλθω και από την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που θα γίνει τον Νοέμβριο φέτος, 19 Νοεμβρίου, Έχω βάλει ήδη στα σκαριά ένα καινούριο βιβλίο. Δεν είμαι ακόμα απολύτως σίγουρος αν θα είναι fiction, αν θα είναι μυθοπλασία δηλαδή, ή αν θα είναι non-fiction, γιατί τα τελευταία μου βιβλία τα περισσότερα
0: έχουν αυτή τη φόρμα, ναι.
1: Είναι non-fiction,
0: ναι. Που δεν υπάρχει βέβαια όρος στα ελληνικά.
1: Με εντριγκάρει πάρα πολύ να πω αληθινές ιστορίες.
0: Ναι. Είναι non-fiction. Πώς θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε?
1: Το non-fiction στα ελληνικά είναι μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα. Δηλαδή είναι μια αφήγηση που κρατάει τη φόρμα του μυθιστορήματος, αλλά όλα όσα περιγράφει είναι αληθινά.
0: Ναι.
1: Το εν ψυχρό του Τρούμαν Καπότε είναι το πιο χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Ωραία. Θα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό που, μια που ανέφερες τη διαμάχη, έτσι, σε γενικό πλαίσιο αναφέρομαι τώρα, όχι συγκεκριμένα γι' αυτό. Πώς, παρόλο το γεγονός ότι μπορεί να προκληθεί ένα τέτοιο θέμα που μπορεί να ταράξει τη ζωή ενός ανθρώπου, εσύ επιλέγεις κάποιες φορές να παίρνεις μια θέση η οποία ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα?
1: Ναι,
0: αυτό είναι απόλυτα συνειδητό, φαντάζομαι, εννοείται.
1: Απόλυτα, απόλυτα, και ξέρω πάρα πολύ ότι πολλοί άνθρωποι θα ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με τη σιωπή μου. Μάλιστα το επιχείρημα το οποίο έχει και ο ίδιος ο Εφραίμ στην αγωγή του, που είναι μια πολύ φλίαρη αγωγή 60 σελίδων που μου επιδόθηκε, το επιχείρημα του το βασικό είναι ότι εμείς δεν σε ενοχλούμε, ρε παιδί μου. Δεν σε ενοχλούμε. Εσύ γιατί μας ενοχλείς? Ξέρεις, αυτό λίγο πολύ βέβαια είναι και το αφοπλιστικό επιχειρήμα όλων των απατεώνων απανταχού της γης και σε κάθε ιστορική περίοδο, ότι άσε μας να κάνουμε business as usual. Γιατί εσύ μπαίνεις στα ποδάρια μας? Εμείς δεν σου κάναμε τίποτα. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω. Αυτό είναι ίσως πετριά πάλι. Είναι κουσούρι, θα έλεγε ο Χριστόδουλος, ο μακαριστός. Ναι, δεν θέλω να τους...
0: Πιστεύω ότι έχει σχέση με την πολιτική διάσταση.
1: Τους. Δεν θέλω να αφήσω ήσυχους. Δεν θέλω να δημιουργείται η αίσθηση της κανονικότητας σε μια καθέξιν διαχρονική απάτη με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή μια απάτη η οποία δεν οφείλεται σε κάποια δικιά μου ιδεολογική αιμονή να θεωρώ την απάτη, αλλά να τον βλέπεις τον άλλο να τον πιάνει η κάμερα, να πιάνει τον καλόγερο η κάμερα που πάει και βάζει το νεράκι στις εικόνες για να δακρύζουν, και μετά να σκέφτεσαι και τη γιαγιάκα εκείνη που δίνει τον οβολό της, ας πούμε, σε αυτό το κάθαρμα που φτιάχνει αυτή την εικόνα, και να λες ότι αυτό το κάθαρμα πιθανόν θα ήθελε πάρα πολύ να μην ασχολείσαι μαζί του, και να λες, παιδί μου, εντάξει, εσύ δεν το πιστεύεις, άσε τη γιαγιά να το πιστεύει. Ναι, αλλά εσύ κερδίζεις από αυτό, και όχι κερδίζεις, έχεις φτιάξει μια περιουσία, ατέλειωτες περιουσίες.
0: Πάντως, ναι, είναι ένα θέμα.
1: Υπάρχει ένα πλέγμα και δικαστικό και πολιτικό που σε προστατεύει με μια πελατειακή σχέση πολύ βαθιά.
0: Ναι, γιατί το θέμα
1: λοιπόν,
0: της θρησκείας.
1: Όλα αυτά θα μπορούσαν όντως να μην με απασχολούν ή να μην ασχολούμαι μαζί τους αιμονικά τόσο πολύ, και όλοι να περνάνε καλά και οι απατεώνες καλύτερα.
0: Πιστεύεις ότι αλλάζει
1: όμως,
0: κάτι?
1: Ναι, να που βρίσκονται πάντοτε κάποιοι ξεροκέφαλοι. Με προσωπικό τίμημα, δεν είναι εύκολο, ξέρεις.
0: Έως καθόλου.
1: Έχασα και
0: τη
1: δουλειά μου στην εφημερίδα.
0: Γι' αυτό το ρωτώ.
1: Στα νέα, για αυτούς τους λόγους, πριν από 2-3 χρόνια.
0: Φυσικά, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, έχει πάντοτε τίμημα αυτή η δουλειά, αλλά τι να πω, εντάξει, το μόνο παρήγορο προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορώ να τους πω είναι ότι είμαι 67 χρονών, για πόσο θα τους ταλαιπωρώ ακόμα? Δεν θα τους ταλαιπωρώ για πολύ. Λίγη υπομονή και θα πάψει αυτή η ταλαιπωρία.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα μιας πολιτικής διάστασης που έχει η δική σου προσωπικότητα, η οποία είναι πολύ έντονη και η οποία βγήκε βέβαια και μέσα από την πολιτική, διότι υπήρξες βουλευτής, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό ξεκινάει από την διάθεσή σου να προσφέρεις με το δικό σου τρόπο πως βλέπεις τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι καθαρά στοχοποιημένο ένα θέμα μόνο. Είναι μια αδικία που κατά την εκτίμησή σου υπάρχει σε ένα γενικότερο πλαίσιο και μια μη μη κατά την δική σου εκτίμηση ειλικρινή στάση. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτή σου την διάσταση ως προσωπικότητα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι εσύ, γιατί πιστεύω ότι είσαι ένα πολιτικό όν καθαρά. Δηλαδή εγώ προσωπικά με την εκτίμησή μου από αυτά που διαβάζω και από αυτά που ακούω και από τα βιβλία σου κυρίως, είναι ότι είσαι ένας πολιτικός συγγραφέας για μένα, με την ευρύτερη έννοια του όρου βέβαια, έτσι.
1: Ναι, αυτή τη διάσταση την είχα από το ήδη από το πρώτο μου βιβλίο.
0: Ναι, δεν είναι...
1: Και διατρέχει σχεδόν όλα μου τα βιβλία.
0: Ναι, ακόμη και στα μυθιστορήματα.
1: Ποτέ δεν είχα την αίσθηση του ότι είμαι επαγγελματίας πολιτικός.
0: Όχι, αυτό όχι, φυσικά.
1: Ποτέ δεν σκεφτόμουν, μου το είχε πει και η Ντόρα Μπακογιάννη όταν ήμασταν μαζί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν επικεφαλής και εγώ ήμουν μέλος στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μου το έλεγε ότι εσύ ρε παιδάκι μου έχεις άγνοια κινδύνου. Ναι, είχα πάντοτε αυτή την αίσθηση της άγνοιας κινδύνου ή του κινδύνου τον οποίο αποδέχομαι.
0: Ναι, μάλλον το δεύτερο.
1: Μπορεί να μην είναι, να μην είμαι τόσο αφελής ώστε να πιστεύω ότι δεν κινδυνεύω, αλλά
0: ειδικά
1: μπορεί και να αποδέχομαι
0: του
1: αυτό το κίνδυνο.
0: Ναι, ακριβώς. Μέσα από το χρόνο σίγουρα τον αποδέχεσαι.
1: Ξέρεις όμως όλο αυτό που οφείλεται πάει πολύ πίσω από τα πρώτα χρόνια που ήμουν υιοθετημένος και ήμουν πολύ βιβλιοφάγος, παιδάκι ακόμα.
0: Ναι.
1: Εκείνο το παραμύθι που μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση και μπορώ να σου πω μου είχε σταμπάρει ήταν τα καινούργια ρούχα του βασιλιά, του Άντερσεν, γιατί εκεί πέρα βλέπουμε ένα μικρό παιδάκι να βλέπει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, να ουρλιάζει ότι ο βασιλιάς

0: Εσύ είσαι φοβερός.
1: Και από τη στάση που έπαιρνα.
0: Φτάσαμε 2 λεπτά μέχρι να βγω από το στούντιο. Ειλικρινά δεν ήταν και χωρίς καθόλου μουσική, ε. Τώρα θα βάλουμε μουσική. Θα κλείσουμε, θα σε αποχαιρετήσουμε γιατί πρέπει να φύγω. Έρχονται οι ειδήσεις μας. Σε ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
1: Και
0: εύχομαι καλό ταξίδι το επόμενο βιβλίο.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Για,
1: καλό βράδυ.
0: Για. Φτάσαμε στο τέλος, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη του Σταμάτη Κραουνάκη, Σωτηρία της Ψυχής από το Earth News Studio. Σας αποχαιρετούμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και την παραγωγή. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. 8 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μετά την ανατροπή καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της για να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης, που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αύριο υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από την Βενεζουέλα μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Καράκας. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε τη διαδικασία αναπλήρωσης ως δώρο από τη Βενεζουέλα στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 27χρονος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έπειτα από διαπληκτισμό με 26χρονο στα Γέννη Τσαπέλας. Ο 26χρονος συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Ο Νικόλος Σκλαβενίτης ξεκίνησε με Σεπτέμβρη. Βιάζεται πολύ, φαίνεται, να μπει ο Σεπτέμβριος. Οπότε καλά έκανε και μας έφτιαξε τη διάθεση. Έτσι, εντωμεταξύ, το τραγούδι που ακούσαμε πριν από την έναρξη της εκπομπής είναι και άκρος καλοκαιρινό, γιατί κόντρα στους καιρούς, αν θέλετε στους μήνες, εμείς παραμένουμε σε διάθεση καλοκαιρινή. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ελληνική News Radio 105,8 και από τις επιμέρους συχνότητες όλα τα μήκη τα πλάτη της Ελλάδας. Και σε όλο τον κόσμο φυσικά μέσω του earth-eco.gr. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Κυριακή, λίγο μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας.

Έντονη και η σημερινή, αν μη τι άλλο, αθλητική επικαιρότητα, με αρκετά δυσάρεστα, μάλλον με ένα πολύ δυσάρεστο, αλλά και ένα πάρα πολύ έτσι, μια καταπληκτική είδηση, καθώς η Εθνική Ελλάδος πήρε την πρόκριση, νίκησε η μαγική Εθνική, νίκησε τη Γαλλία και την Κατάρα, τέλος πάντων, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Έτσι κι αλλιώς ήταν πετυχημένη η αποστολή των κοριτσιών του οικονόμου, όμως βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, η όρεξη έχει φτιάξει και μεγάλη νίκη επί της Γαλλίας αυτή τη φορά. Ήταν πάρα πολύ καλή η Εθνική, νίκησε 3-0 σετ, παρακαλώ, και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Αναφέρομαι φυσικά στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο Eurovolley τέλος πάντων, πείτε το πώς θέλετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη έτσι κι αλλιώς για τα κορίτσια της εθνικής μας ομάδας. 3-0 επαναλαμβάνω τη Γαλλία και πανηγυρίστηκε και δεόντως και από τους φιλάθλους που ήταν εκεί στην Τσεχία, όπου διεξάγεται αυτή η φάση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών.

Η United έχει σοφαρίσει σε 1-1. Μάλλον ισοφάρισε 1-1, τώρα έχει γίνει 5-1 το σκορ, είμαστε στο 86, αλλά ισοφάρισε, μπαίνει φοβερό, ενώ υπάρχει το VAR, ο Μαγκουάιρ πήρε την μπάλα με το χέρι και έγινε ισοφάρισε, πάση περιπτώσει, απλά έτσι το αναφέρω και τι μας νοιάζει που λένε. Όλα έχουν τη σημασία του. Chelsea 4-3 την Brighton. Κοιτάζω απλά, γιατί το είπα, γιατί κοιτάζω μήπως κάνα δικό μας παλικάρι έβαλε τον γκολ, να το τσεκάρω. Όχι, δεν το έχει βάλει κανένας δικός μας. Απλά 4-3 την Brighton. Brighton αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Με την Chelsea έπαιζε. Λοιπόν, η είδηση, η αρνητική είδηση της ημέρας, έτσι για να το πάρουμε και λίγο πιο σοβαρά το πράγμα τώρα πέρα από την πλάκα, είναι η επιβεβαίωση των φόβων που είχαμε για την, για την ρήξη χιαστού στο αριστερό γονάτο του Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας τελικά, οριστικό για μετάκλητο, είναι τραυματίας στην πρεμιέρα του στο ξένο πρωτάθλημα στη Γερμανία, και ενώ σκόραρε και ενώ ήταν καταπληκτικός σε 51 λεπτά, δυστυχώς τραυματίστηκε και θα μείνει, σύμφωνα με τους πρόχειρους υπολογισμούς, γιατί ας αυτά πότε δεν ξέρεις, ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, θα απουσιάσει σίγουρα τους επόμενους μήνες, που αυτοί μπορεί να είναι 6 μήνες, μπορεί να είναι και 8 μήνες, και όλα να πάνε καλά. Το θέμα είναι ότι είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει δυνατός. Πρώτα απ' όλα δεν είναι κανένας μεγάλος ηλικία, από το 23 χρονών παιδί θα βρει και τα ψυχικά αποθέματα. Στη Γερμανία τα προσέχουν πάρα πολύ και τα ψυχολογικά τους εκεί πέρα για τους αθλητές, οπότε θεωρώ ότι θα γυρίσει και πολύ καλύτερος, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι λίγο σοκαρισμένοι από όλο αυτό το γεγονός, πως άλλωστε και οι άνθρωποι της Dortmund

της, η Real Madrid της έριξε μια ξεκινησμένη τεσσάρα στη Μάλαγα. Έκανε το 3-3 νομίζω έχει τώρα η Real. Οπότε είναι, ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. 3-3 με 10 γκολ που έχει σημειώσει και την καλύτερη επίθεση εννοείται. Αλλά ακόμη είναι νωρίς για το ισπανικό πρωτάθλημα. Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει το 2-2 παραδείγματι, οπότε δεν τίθεται θέμα.

Ο Μανού Γκαρθία επέστρεψε στον Άρη και κατευθείαν έπιασε δουλειά. Τρίτο λεπτό, γκολ. 1-0 προηγείται ο Άρης του Ευρωπαίου Όφη. Είναι η πρεμιέρα του δεύτερου μέρους της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Τα πάω όλα με τρεις γενικές για να το ευχαριστηθώ. Βόλος Ηρακλής 1-1 χθες, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Άρης Όφη στο 45 βρισκόμαστε, τελειώνει όπου να είναι το ημίχρονο, είναι στο 1-0 και έχει ξεκινήσει εδώ και 2 λεπτά η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Στις 9 η ώρα θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις, 8 και 4 θα ξεκινήσει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Μην αρχίσω και γκρινιάζω πάλι για την ίδια ώρα μετάδοση των αγώνων το ένα πάνω στο άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ας το φέρουν 3 η ώρα το απόγευμα, τη παλιά παραδοσιακή, το ορθόδοξο ελληνικό ποδόσφαιρο που λέγαμε, και το απολαμβάναμε όλοι τα μεσημέρια της Κυριακής. Γέμιζε η Κυριακή με τις φωνές και τα γκολάκια. Πάρα πολύ ωραίο και το μικρόφωνο στα γήπεδα βεβαίως. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει τη δεύτερη αγωνιστική αύριο Δευτέρα στις 7:30. Και επειδή έχω να ακούσω καιρό Πάριο, και επειδή είναι Πάριος και επειδή είναι κατά τη γνώμη μου κορυφαίος τραγουδιστής του έρωτα σε επίπεδο ελληνικού ρεπερτορίου, θα ακούσουμε Πάριο. Τι μας έχεις διαλέξει, κάποιοι μας έχει διαλέξει. Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα, αυτό είναι. Αυτό είναι το τραγούδι, φίλε Νίκο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε αυτό και αμέσως μετά μάλλον όχι, πάνω στο τέτοιο θα προαναγγείλουμε. Να ακούσουμε λίγο Πάριο, σε παρακαλώ.

0: όνειρά μου.
1: Λοιπόν, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Χρήστο Μαλαδένη και μας είπε πολλά πράγματα και φυσικά για το Champions League και για την ιστορία, την περιπέτεια της ΑΕΚ τότε με τη Real Madrid που αγωνίστηκε, έδωσε 6 παιχνίδια στον όμιλο και τελικά με 6 ισοπαλίες δεν κατάφερε να προκριθεί, και για, φυσικά για τον ΠΑΟΚ, για τον αποκλεισμό του και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τον ίδιο. Μια πολύ ωραία έτσι, μεγάλη συνέντευξη που την ευχαριστηθήκαμε και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε, μια και είναι σε εξέλιξη και τα παιχνίδια. Ημίχρονο Άρης Όφη 1-0 και ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0 στο 7ο λεπτό. Πάμε να ακούσουμε όμως τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Χρήστος Μαλαδένης.

0: ξεκινήσει το μάτς λοιπόν, Σαντιάγκο Μπερναμπέο, και μπαίνεις μέσα. Τι λένε στα αποδυτήρα οι παίκτες, ας πούμε, της ΣΑΕΚ, μπαίνοντας στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο να παίξουμε με την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μετά έγινε ακόμα και μεγαλύτερη. Πάντα ήταν σπουδαία ομάδα, με παιχταράδες μέσα. Και φέρνεις δύο ισοπαλίες με αυτήν την ομάδα. Φεύγεις αίτητος από τον όμιλο με έξι ισοπαλίες. Τι μπορεί να λένε αυτοί οι παίκτες μεταξύ τους? Γεια σου Χρήστο Μαλαδένη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Χρήστο, όταν πήγατε να παίξετε εκεί πέρα,
1: ναι, ναι,
0: τι λέγατε? Καλά, πρώτα απ' όλα για να πάρεις αποτέλεσμα, το πιστεύεις? Δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις. Δεν έχει πάρει κανένας αποτέλεσμα χωρίς να το πιστεύει. Δηλαδή να πάει να χάσει, ας πούμε, έτσι τιμητικά.
1: Κοίτανε, πιστεύω ότι ήταν ένα μάτς όπως παίζαμε με τη Ρεάλ και ξέρεις όλα τα αποτελέσματα ήταν μέσα. Και το άγχος 100% έχει φύγει από εμάς. Και πιστεύουμε στο όνειρο, πιστεύουμε δηλαδή στις δυνατότητες δικές μας, πιστεύουμε το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Ό,τι πιστεύεις, ό,τι πολεμάς, ό,τι κάνεις θα σου βγει, κάποια στιγμή θα σου βγει.
0: Παίξατε και εντός και εκτός, γιατί τώρα αυτή τη φορά είναι μόνο ένα το παιχνίδι εντός έδρας με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Παίξατε και δύο φορές με τη Ρεάλ, είναι μπελάς. Παρ' όλα αυτά δεν ιτηθήκατε τότε. Αναφέρομαι στο 2001, ήταν 2002.
1: Ναι, ναι, που, ναι, ναι. Έξι σοπαλίες κάναμε.
0: Έξι σοπαλίες. Αυτό μόνο η ΑΕΚ θα μπορούσε να το κάνει, έτσι. Μόνο
1: η ΑΕΚ. Και δεν περάσαμε κιόλας.
0: Και δεν, μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Πήρε έξι βαθμούς, με έξι βαθμούς που να πας, λέει. Μα δεν έχασα από κανένα, ρε μεγάλε. Και όμως τελικά φοβερά πράγματα. Εντάξει, Ρεάλ Μαδρίτης είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Ενδεχομένως και κάποια παιχνίδια, Χρήστο Μαλαδένη, τα σημειώνουν οι παίχτες στην ψυχή τους, πρώτα απ' όλα τα σημειώνουν, γιατί θα παίξουν απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Και ενδεχομένως αυτά τα παιχνίδια μεγαλώνουν και τους συλλόγους που παίζουν αντίπαλοι, δηλαδή.
1: Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπες. Έτσι είναι. Σαν ποδοσφαιριστές περιμένουμε πώς και πώς τέτοια παιχνίδια. Όχι για να αποδείξουμε κάτι προς Θεού. Απλά είναι το πρεστίζ, είναι αυτό που είπες. Σε μεγαλώνει και σαν ομάδα αλλά και σαν παίκτη.
0: Και όταν είσαι πιτσιρίκος, αυτά σκέφτεσαι. Να παίξεις κάποια στιγμή με τη Ρεάλ, έτσι.
1: το όνειρο φυσικά του κάθε νέου ποδοσφαιριστή.
0: Ή κάθε με κάθε Ρεάλ, με τέτοιες Ρεάλ. Εντάξει, όχι μόνο τη Ρεάλ. Πού σε βρίσκουμε τώρα, είσαι Κομωτινή?
1: Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη είσαι τώρα, έτσι?
1: Ναι,
0: έτσι κι αλλιώς είσαι και γέννημα, είσαι και θρέμα. Τώρα στέλνουν και μηνύματα, σ' αγαπάμε και τέτοια κάποιοι φίλοι. Και εσύ τους αγαπάς όμως.
1: Και το μόνο σίγουρο.
0: Και το καλό είναι, γιατί εγώ μου αρέσει όταν μιλάω με παιδιά έτσι που έχουν χαράξει μια καλή πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου αρέσει όχι μόνο για την μαγιά τους. Πια Ρεάλ, λέει ένας, μπράβο. Λέει πια Ρεάλ. Δεν είπε πια Ρεάλ. Παιδιά, μην μου βάζετε στο στόμα του λόγια. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Μαλαδένης.
1: Έτσι, προς Θεού.
0: Αλλά έχει αξία, πολύ μεγάλη αξία. Είσαστε κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ενδεχομένως δεν είναι πάρα πολύ, αν και τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει και αυτό το κλίμα. Που είσαστε αγαπητοί ή σας συμπαθούν από όλες τις ομάδες. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να υπάρχει και μια έτσι πιο συγκεκριμένη καλή κουλτούρα. Έπαιξες 9 χρόνια, 10 χρόνια στην ΑΕΚ.
1: Ναι, 9 χρόνια.
0: Τα καλύτερα χρόνια, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αποκλεισμός, τον περίμενε στον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ένα σοκ. Ήταν πραγματικό σοκ, ναι.
0: Όλα αυτά που προηγήθηκαν μπορεί και να επηρέασαν λιγάκι. Επηρεάζουν τον ποδοσφαιριστή ή είναι
1: σίγουρα,
0: κάνει φόκους?
1: Σίγουρα. Σίγουρα επηρεάζουν, ναι, και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι φίλαθλοι μεταφέρουν, οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν όλο αυτό το πράγμα στους παίκτες και ξέρεις, ναι, σίγουρα επηρεάζει.
0: Το ένα φέρνει το άλλο, πρέπει να...
1: Ποιος
0: θα ήταν ο προπονητής που δεν θα τα επέτρεπε αυτά? Όχι, δεν θα τα επέτρεπε, θέλω να πω ότι...
1: Θα έχει στεγανά.
0: Ναι, Τα στεγανά. Μόνο ντούσαν, νομίζω, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Με πρόλαβε.
0: Σε πρόλαβα γιατί ξέρω τις απαντήσεις, μωρέ. Εντάξει, ξέρω τις απαντήσεις. Γιατί έπαιξες. Δεν μου λες, θύμισε μου τις θέσεις που έπαιξες εκτός από το αμυντικό χαφ που λέγαμε.
1: Νομίζω εκτός από τερματοφύλακας.
0: Ναι, όντως.
1: Έπαιξα σε πολλές θέσεις. Από δεξί μπακ, στόπερ 6, 8, 10. 11, 7, τώρα λέω τα νούμερα. Ξέρεις.
0: Ναι, ναι, για τις θέσεις, βάζει το θέσιο.
1: Ψεύτο εννιάρι, ψεύτο δεκάρι, ό,τι θέλεις το έχω παίξει.
0: Ναι, αλλά ψεύτο οχτάρι, ψεύτο εννιάρι, γκολάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Και κρίσιμα και καθοριστικά ορισμένα, έτσι, ό,τι θυμάμαι και εγώ, τώρα χαίρομαι, αλλά αρκετά γκολ, τρομερή παρουσία.
1: Είχε τα καλά, είχε και τα κακά, τάσου, αυτό ναι, το πράγμα.
0: Σε πάω προς πίσω τώρα, σε πάω στο ναι, παρελθόν, σε ξαναφέρνω μπροστά. Λοιπόν, ναι. Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά και ΛΑΣΚ εντός. Πόσους βαθμούς παίρνουμε?
1: Κοίτα να δεις, και έξι να πάρουμε είναι επιτυχία.
0: Έξι να πάρουμε σημαίνει μία νίκη και τρεις ισοπαλίες ή δύο νίκες.
1: Ή δύο νίκες. Ναι.
0: Δεν θα κεντράρουμε ποιες είναι οι νίκες, γιατί δεν ξέρεις πού θα έρθει. Από πού θα έρθει. Και μετά έχουμε εκτός Ντόρτμουντ, Μεντέλια και Καρέτσα. Έτσι, να μην το ξεχνάσουμε. Στη Ρώμα είναι ο Κουλιεράκης. Ο Λούμπισιτς είναι στη ΛΑΣΚ, πήγε δανεικός. Εκτός είναι η Ντόρτμουντ, η Σίτι, η Σαχτάρ και η Κόμο. Θα πάρουμε άλλους έξι.
1: Μα αυτό θα έλεγα. Η ευχή σε έργο θα ήταν να πάρουμε άλλους έξι πόντους εδώ.
0: Άλλους έξι, άρα βγήκαμε.
1: Περνάμε στους ομίλους.
0: Ναι, περνάμε κανονικά στα play-offs, τέλος πάντων. Πώς τα λέμε αυτά. Τώρα η αλήθεια είναι τώρα, ρε φίλε, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και τώρα παίρνει και τον Πορτογάλο Γαλατά Σαράι. Ντόρμουντ, Σίτι, Σαχτάρ, η Κόμα, ιταλική ομάδα είναι. Δεν είναι...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπλεξε λιγάκι η ΑΕΚ.
1: Πολύ κακή κλήρωση, που, ναι, πολύ δυνατές ομάδες, πολύ μεγάλες ομάδες. Εντάξει, πολύ δύσκολο το έργο, αλλά ξέρεις κάτι, ούτε εμείς το... Και τότε και με εμάς, αν θυμάσαι, έχουν πάρα πολλά χρόνια, τα ίδια λέγανε και πού πάμε. Και όμως, εντάξει, δεν περάσαμε, αλλά αποδείξαμε και στα έξι μάτς ότι δεν καταθέτεις τα όπλα εύκολα.
0: Ναι, δε, και, μα είναι δυνατόν. Είπαμε για αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια. Λοιπόν, σε ξαναγυρνάω τώρα στο σήμερα και σε πάω στην Ξάδη, στην Κομωτινή. Κάνεις μια δουλειά εκεί πέρα που από ό,τι μου λένε ο Τζάτζος, ο φίλος μας και οι διάφοροι άλλοι, ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά. Είσαι τρίτο χρόνο στο ΜΠΑΟΚ Κομωτινής.
1: Ναι. Είναι μια συνεργαζόμενη ακαδημία του ΠΑΟΚ. Είμαι τρία, πάω στον τέταρτο χρόνο. Έχω την αντρική ομάδα, αλφατοπικό, και τμήματα, διάφορα τμήματα στις ακαδημίες. Δόξα τω Θεώ, ναι, πάμε καλά.
0: Πάμε καλά. Επειδή, εντάξει, γνωρίζω και από την Αθήνα πολλές ομάδες οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στις ακαδημίες τους, για τοπικό μιλάω πάντα. Έχεις και εσύ ή κάνετε καμιά μεταγραφή, παίρνετε κανένα παίχτη για να σταθείτε, να αντέχετε?
1: Έχουμε και στο αλφα τοπικό έχουμε και τους φοιτητές που έρχονται εδώ πάνω στην Κοινωνιστική Ακαδημία,
0: ναι,
1: και είναι
0: πολύ
1: και προπονητές, τους έχουμε και προπονητές, δηλαδή 3-4 άτομα τους έχουμε και προπονητές. Κατά τα άλλα βασιζόμαστε καθαρά, η φιλοσοφία της Ακαδημίας είναι καθαρά να βγάζουμε παίχτες από τα σπλάχνα μας.
0: Υπάρχει ταλέντο, Χρήστο. Γιατί σε ρωτάω, να το διευκρινίσω αυτό. Να το διευκρινίσω, γιατί εσύ δεν πρόκειται να το πεις, θα το πω εγώ. Ο Χρήστος Μαλαδένης ζει και αναπνέει να δουλεύει με παιδιά. Το λέω εγώ, το ξέρω εγώ.
1: Γι' αυτό,
0: έχεις μεγάλη τρέλα, γι' αυτό και το τονίζω. Υπάρχει ταλέντο ή είσαι καλός άνθρωπος και θα πεις ναι, υπάρχει ταλέντο απλά?
1: Άπλετο ταλέντο υπάρχει στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ναι. Και το λέω, ναι, με το χέρι στην καρδιά, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχει ταλέντο. Απλά να το πω λίγο, θέλουμε περισσότερη προσοχή, θέλει περισσότερη δουλειά από τις μεγάλες ομάδες για να ανιχνεύουν αυτά τα ταλέντα, που τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει εξαπλωθεί, γίνεται πολύ καλή δουλειά από τις μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ ευχάριστο, δεν μονοπολεί το ενδιαφέρον μια ομάδα. Όπως τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει η δραστηριότητα και από τις τέσσερις ομάδες τις μεγάλες, και αυτό είναι όφελος για τις ακαδημίες, τις επαρχιακές ακαδημίες, θα το πω έτσι.
0: από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην είχαν ποτέ το μεγαλύτερο όνομα, αλλά είχαν αυτό που μετράει πραγματικά: ποδοσφαιρική παιδεία, ποιότητα και προσωπικότητα. Πολυσύνθετος, τιμίος και πάντα χρήσιμος. 300 συμμετοχές και 64 γκολ με την ΑΕΚ, δεν τα κάνει ο καθένας. Και κυρίως ήταν από εκείνη τη γενιά που έπεσε για την ομάδα και όχι για το προσωπικό της βιογραφικό. Και είμαι Παναθηναϊκός, λέει ο Νίκ. Σου διάβασα ένα μήνυμα γιατί νομίζω ότι τα κάλυψε όλα.
1: Όλα, να είναι καλά.
0: Οικογένεια, εντάξει, είμαστε καλά εκεί, όλη η οικογένεια. Τώρα ζεις μόνιμα στην Ξάνθη, έτσι. Ζεις μόνιμα
1: στην Ξάνθη. Ναι, όλα εδώ. Είμαστε εδώ με τα παιδιά.
0: Για να σε γυρίσω.
1: Μεγαλώνουν.
0: Πόσο έχουν τώρα πάει τα παιδιά?
1: Ο μεγάλος μου είναι 28, έλα, 26, η κόρη μου παντρεύτηκε, περιμένω το πρώτο εγγονάκι σε λίγες μέρες.
0: Έλα ρε,
1: γεια σου, θα γίνω παππούς.
0: Παππού, άκου, εν τω μεταξύ θα νομίζουν τώρα ότι είσαι κανένας Μαθουσάλλας, έτσι. Εσύ είσαι, πόσο είσαι,
1: 52.
0: Είναι 52 ετών είσαι και θα γίνεις παππούς, δηλαδή έλεος. Έλεος, μπράβο ρε Χριστάρα.
1: Και ο τέταρτος ο μικρός που είναι 20. Το καπάκι μου.
0: Σου κάνει παρέα αυτός? Κανένας παίζει μπάλα από αυτά?
1: Παίζαν όλοι μπάλα, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή
0: πρέπει να σπουδάσουν, να διαβάσουν, να κάνουν οικογένειες.
1: Λίγο να ακολουθήσω, ο καθένας θα πάρει το δρόμο.
0: Έτσι, σωστός. Να πάω λίγο στον ΠΑΟΚ. Τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να αλλάξει, να ανατρέψει τα δεδομένα κατά τη γνώμη σου?
1: Νομίζω ότι το πρώτο που χρειάζεται είναι να τον αφήσουμε στην ησυχία του, νομίζω.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αφού πάω καφού, δημοσιογράφη αφού και άλλα πολλά διάφορα.
1: Είναι λίγο το... Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τους αφήσουμε λίγο στην ησυχία, να αφήσουμε την διοίκηση στην ησυχία, το προπονητή, τους παίχτες, και να βρούνε μόνοι τους το δρόμο που θα τον βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά είναι λίγο, επειδή το έζησα και το κλίμα εκεί, πολύ πιεστικό ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι σίγουρα επηρεάζουν σε όλο αυτό αυτή τη στιγμή, την κακή πορεία της ομάδας αυτή τη στιγμή.
0: Και η αλλαγή προπονητή θεωρείς ότι έχει παίξει το ρόλο? Και δεν λέω για το δεν είναι αιχμή για τον καινούριο προπονητή, καινούριος προπονητής είναι, δεν θα κρυθεί άμεσα, αλλά έφυγε ο Λουτσέσκου, ήταν όλος ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είχε εξελιχθεί το πράγμα.
1: Ναι, νομίζω έκανε και αυτός την πορεία του, έκανε τον κύκλο του, και καλός ή κακός, δεν ξέρω, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το ξέρουν καλύτερα αν έπρεπε ή όχι να αλλάξουν. Κατά τη γνώμη μου έκανε τον κύκλο του, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και
0: οπότε
1: νομίζω
0: να
1: ότι έπρεπε να πάμε κάπου και σε άλλη περπατημένη.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα μιλάγαμε για Ευρώπες, ας την Ευρώπη, τώρα μιλάμε για Super League και ωραία πράγματα. Η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα?
1: Σίγουρα.
0: Καλά, φαβορή είναι, εννοείται ότι είναι το αδιαφελούνιο και το φαβορή. Αυτό εννοώ. Από τα φαβορή είναι, εννοείται.
1: Νομίζω πως είναι πάλι. Και φέτος θα παίξει το πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ποιον βλέπεις αν σπάσει η ΑΕΚ? Ποιος θα μπορούσε? Ξέρω εγώ, παραδείγμα, ότι ο Ολυμπιακός τώρα κάνει κάποιες κινήσεις τελευταία στιγμή.
1: Ναι, για να λίγο να συμμαζέψει. Ναι. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στο
0: παιχνίδι για αυτή.
1: Στο παιχνίδι. Αλλά εγώ θα πω και την έκπληξη. Όχι έκπληξη, δεν είναι έκπληξη. Αυτό που μου αρέσει εμένα, θα το γυρίσω εγώ τώρα γύρω-γύρω έτσι πως θέλω. Με τον Όφη.
0: Με
1: τους Έλληνες.
0: Καλά, με τους Έλληνες, βέβαια. Ναι, γιατί σας αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Εγώ, ναι, είμαι. Κάποια στιγμή είχα δηλώσει ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο για λόγω
0: της ξενομανίας,
1: που έχει πιάσει όλες τις ομάδες, και εμένα με ξενέρωνε, γιατί ήμουν προπονητής στα μικρά, ήθελα τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να διαπρέπει, ήθελα όλες οι ομάδες να βασίζονται στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, να έχουν τη βάση τους, τον κορμό τους με Έλληνες ποδοσφαιριστές, και το χαίρομαι τόσο πάρα πολύ με τον Όφη αυτό που κάνει, και μακάρι ειλικρινά να το υιοθετήσουν και άλλες ομάδες.
0: Είναι ένα ρίσκο όμως τώρα που παίζει στην Ευρώπη, δεν μιλάω για τους Έλληνες, με το μικρό ρόστερ, είπα εγώ κάποια στιγμή, του Όφη. Παρόλα αυτά, και ήττες να κάνει, είναι το λιγότερο αυτό.
1: Το κέρδος, νομίζω θα έχει μόνο κέρδος.
0: Ναι, καλά, και οικονομικό κέρδος έχει μέχρι στιγμής. Έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Είναι και αυτό σημαντικό. Τι θα άλλαζε στην καριέρα σου, ξαναγύρισα πίσω τώρα, όπως θέλω το γυρίζω που λέει, ελενερίζω. Τι θα άλλαζε στην καριέρα σου, πρώτα απ' όλα βλέποντας το βιογραφικό, το ποδοσφαιρικό σου βιογραφικό, με διαπιστώνει ακόμη και ένας νεότερος αντιλαμβάνεται ότι ο Χριστάρας ήταν παιχτάρα, ή βλέποντας το YouTube οτιδήποτε. Τι θα άλλαζες εσύ στην καριέρα σου?
1: Τι θα άλλαζα?
0: Ξέρω την απάντηση. Πρόσεξε.
1: Για τις θέσεις θα πεις τώρα.
0: Όχι, για τις θέσεις τα είπαμε. Για τις θέσεις τα είπαμε. Να πω εγώ, κύριε, να πω εγώ.
1: Γεια, λέγε.
0: Λοιπόν, θα σου πω. Εγώ θεωρώ ότι ο Χρήστος Μαλαδένης θα μπορούσε να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό.
1: Είχα πρόταση. Μπορούσα να πάω και λόγω ΑΕΚ, λόγω της αγάπης μου μάλλον για την ΑΕΚ, δεν πήγα. Για να είμαι ειλικρινής. Είχα. Ναι. Το 99 συγκεκριμένα.
0: Ναι, αλλά δεν θα έχεις παίξει με τη Ρεάλ και δεν θα έχεις κάνει εξισοπαλία στο Champions League.
1: Είναι αν και αυτό ένα θέμα.
0: Θα μας πεις και... Δεν θα μας πεις τώρα πού, αλλά πες μας τη χώρα που θα πηγαίνεις ενδεχομένως.
1: Στην Αγγλία.
0: Αυτά ήταν. Και σου πήγαινε, θα σ' άρεσε πολύ εκεί πέρα.
1: Ήταν τελειωμένη δουλειά, αλλά απλά, ξέρεις, μέτρησε η τέτοια...
0: Πολύ συναισθηματικός είσαι, ρε φίλε.
1: Ναι, είμαι. Δένομαι πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Με όλα.
0: Γι' αυτό σ' αγάπησαν και στον ΠΑΟΚ.
1: Πιθανόν, ναι.
0: Χρήστο, πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα, υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ευρώπη. Δύο κουβέντες θα ήθελα και για αυτές. Πρώτα απ' όλα για τον Όφη που είπαμε προηγουμένως, ποιος και το αναφέραμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει Λεβερκούζεν, έχει Άντερλεχ, έχει Λεχ Πόζαν.
1: Πολύ δύσκολες, ναι, το
0: έχει
1: πολύ
0: Χόφενχάιμ,
1: ναι.
0: Στα εντός έδρας και εκτός έχει Μπενφίκα, Ρένς, Στουμ Γκρατς και Χάπολ Μπερσεβά. Με πόσους βαθμούς περνάει?
1: Με πόσους,
0: 8 αγώνες.
1: 8 αγώνες τουλάχιστον. 3-5-15, 3-4. Εκεί τα παίχτε. 12-15 βαθμούς.
0: 12-15 τόσο ψηλά.
1: Νομίζω.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Γιατί έχει πολύ καλό όμιλο. Πάρα πολύ. Δηλαδή με καλές ομάδες. Αυτό λέω.
0: Καλά, και ο Ολυμπιακός έχει. Μίλαν, Σπάρτα Πράγας εντός, Γιαγκελόνια, Χόφενχάιμ, Μαρσέι, Ρεν, Τσέλιε και το Ρένς. Η Τορένσε, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι από την Πορτογαλία δεύτερης κατηγορίας ομάδα.
1: Σοβαρά.
0: Πήρε το κύπελο από τη Sporting.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, πήρε το κύπελο από τη Sporting πέρσι και έπαιξε και μπαράς για να ανέβει, αλλά δεν τα κατάφερε. Αλλά θα παίξει.
1: Άρα είναι β' εθνική ομάδα.
0: Ναι, είναι της δεύτερης κατηγορίας. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα περάσει.
1: Έχει νομίζω πιο από όλες τις τέτοιες, νομίζω πιο βατό.
0: Πιο βατό.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι, μα είναι πιο βατό. Φαίνεται από τα ονόματα δηλαδή.
1: Βάσει τέτοιο. Αλλά αν δεν παίξει.
0: Ναι, καλά. Αν δεν παίξει, πάντα ισχύει αυτό. Τώρα μην λέμε. Αν δεν παίξει, εμείς λέμε να παίξουμε.
1: Αν δεν παίξουν και έτσι όπως πρέπει να παίξουν, νομίζω ο Ολυμπιακός έχει πολλές πιθανότητες.
0: Ο Παναθηναϊκός θα προδεχθεί την Brighton, την Μπόρατς από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη Τσέσεκα Σόφιας. Την είδαμε τώρα με τον Όφη. Ναι. Και για εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Φράιμπουργκ, την Καϊράτ, το Καζακστάν και την Νόρτσελαντ από τη Δανία.
1: Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι με δύο νίκες με τρεις μέσα και με δύο έξω που μπορεί, έτσι όπως τα ακούω, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη σου, είναι να περάσουν στην οκτάδα ή να περάσουν στα play-offs. Γενικά να περάσουν.
1: Να περάσουν, ναι, γιατί πρέπει να είμαστε και να μαζέψουμε τους βαθμούς σαν Ελλάδα, σαν τέτοιο, για να έχουμε καλή βαθμολογική θέση και πάει.
0: Χριστάρα, μπορώ να μιλάω ώρες μαζί σου, αλλά θέλω να μου πεις το γκολ που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.
1: Το γκολ που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
0: Τώρα που σου ήρθε, μην το σκέφτεσαι, αυτό πρέπει να σου πει αμέσως.
1: Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ τα γκολ, δεν είναι μόνο έτσι, να έχει και μια συνεργασία.
0: Γι' αυτό ήσουν αυτός ο παίκτης, γι' αυτό σε ήθελε και ο Μπάγεβιτς και ο Ριώτη.
1: Δηλαδή το γκολ που είχα βάλει μέσα στον Ηρακλή, με μια συνεργασία τριών παιχτών με προσποίηση κάτω τα πόδια, με πάσα, με μία το τελείωμα, νομίζω σαν προσπάθεια, σαν γκολ, νομίζω είναι νομίζω από τα καλύτερα που έχω βάλει.
0: Ποιος ήταν ο αντίπαλος που σε τρόμαζε, τέλος πάντων σε δυσκόλευε, βρήκα τη λέξη, που σε δυσκόλευε περισσότερο, κατά την άποψή σου?
1: Δεν
0: φοβόμασταν κανένα, Χρήστο.
1: Δεν θέλω να το πω έτσι. Το λέω κομψά ότι δεν θυμάμαι, αλλά ειλικρινά δεν φοβήθηκα ποτέ στη ζωή μου. μέσα στον αγωνιστικό χώρο από κανένα ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό και έχασα και 10 φορές την μπάλα, αλλά επέμενα να κάνω αυτό που ήθελα.
0: Εσύ στις ακαδημίες δίνετε πρωτοβουλία στα παιδιά να κάνουν και λίγο ατομική ενέργεια που μας λείπει από το ποδόσφαιρο?
1: Έτσι. Όταν βλέπω ένα ποδοσφαιριστή να το έχει, ίσα ίσα τον ενθαρρύνω παρά να το κόψω.
0: Πάρτε όλοι το μαλαδένι, πάρτε όλοι το μαλαδένι, να πας και δούμε μπαλίτσα σε 5 χρόνια να πούμε από κανένα παιχταρά. Είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα ο Κωνσταντέλιας?
1: Ναι, το γουστάρω πολύ, με χίλια.
0: Θα βλέπουμε Dortmund φέτος?
1: Ήδη έχω γίνει μαζί με τον Καρέτσα που πήγαν, έχω γίνει φαν τώρα. Και την Arsenal για τον Όλιβερ, δηλαδή
0: όλη αυτή την παρέα, την ωραία.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Τα παουτσάκια που έχουν βρεθεί από εδώ και από εκεί είναι πολύ ωραία ιστορία. Έτσι. Πραγματικά
1: είναι
0: πολύ
1: η δουλειά που γίνονται τόσα χρόνια στις ακαδημίες. Και το ζούσα εγώ από μέσα και το ζω από μέσα. Την πολύ μεγάλη και πολύ σωστή δουλειά που κάνουν. Να λέμε και τις αλήθειες. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το κομμάτι.
0: Μα τυχαίο μπορεί να υπάρχει ένα ταλέντο σπουδαίο και να αναδειχθεί. Okay, αυτό μπορεί να είναι και στην τύχη. Γιατί
1: έτσι.
0: Το όχι και βγήκε. Αλλά είναι απανωτά. Επαναλαμβανόμενα. Και έρχονται κι άλλα. Βλέπουμε ότι έρχονται κι άλλα. Και άλλοι παίκτες που παίζουν και βασικοί τώρα. Ο Μύθου, ας πούμε, μου ήρθε για τον ΠΑΟΚ. Πόσα παιδιά έχετε εκεί στο ΠΑΟΚ Κομωτινής?
1: Πέρσι τελειώσαμε με 350 περίπου.
0: Έλα.
1: Είμαστε τις μεγαλύτερες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
0: Ναι, εντάξει, είναι και η περιοχή τέτοια, η οποία δεν είσαι στην Αθήνα που έχει 6 εκατομμύρια και να μαζεύεις, κάνεις παιδομάζωμα. Δεν είναι και εύκολο.
1: Συμφωνώ.
0: Η Ξάνθη.
1: Ξάνθη μας.
0: ΑΟΚ.
1: Η άλλη αγάπη μου, ΑΟΚ. Ναι, δεν πάβει. Κάνει μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά της να ανεβεί. Το θέλουν όλοι. Το θέλουμε όλοι. Και βλέπουμε.
0: Και πάει και πολλοί κόσμος.
1: Πάμε βήμα-βήμα.
0: Ναι, αυτά τα τετριμένα, αλλά το βήμα-βήμα χρειάζεται. Αλλιώς δεν βγαίνει. Χρήστο Μαλαδένη, πάει πολλοί κόσμος όμως εκεί, έτσι.
1: Κοίτα να δεις, η προσπάθεια που έγινε άξιζε στήριξη. Και δόξα τω Θεώ, ο κόσμος όσο μπορεί τη στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
0: Χρήστο Μαλαδένη, να περνάς καλά. Καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά, αδερφέ μου. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Ανόδους, να είσαι πάντα καλά, γεμάτος υγεία. Σε όλη σου την οικογένεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: γεια
1: πάρα,
0: σου,
1: πάρα
0: παππού.
1: Πολύ.
0: Γεια σου, παππού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι
1: γεια
0: καλά.
1: Γεια σου,
0: Χρήστορα.

Ακούσαμε τον Χρήστο Μαλαδένη, συνέντευξη που μας παραχώρησε. Για όλα μίλησε, έτσι. Παππούς, θα γίνει παππούς ο άνθρωπος, να είναι καλά. Μόλις 52 ετών και θα γίνει παππούς, μια χαρά με 4 παιδιά.

Νούνιες άνοιξε το σκορ στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 από το 19 στο 32ο λεπτό. Είμαστε τώρα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ βρίσκεται πάλι πίσω στο σκορ σε ακόμη ένα παιχνίδι. Ενώ στο Κλεάτης Βικελίδης, εκεί στο Χαριλάου που λέμε, Άρης Όφη στο 55ο λεπτό, ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, παραμένει το 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, τον γκολ που σημείωσε ο Μανογραφία, ο οποίος επέστρεψε και κατευθείαν πήρε φανέλα βασικού, καθώς γνωρίζει πολύ καλά και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη, ότι η ποιότητα πρέπει, όπως μας έχει πει και εδώ στο Epic News Radio στη συνέντευξή του, ότι η ποιότητα πρέπει πάντα να παίζει. Όταν λέω να παίζει, δηλαδή να χρησιμοποιείται και ως βασικός, αυτό εννοώ. Είμαστε να αναμονή και των υπόλοιπων αγώνων, αλλά κυρίως είμαστε να αναμονή το σπουδαίο αγώνα της Εθνικής απέναντι στη Γαλλία, της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών απέναντι στη Γαλλία, στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων από την Ert Sports 1, αυτό το παιχνίδι στις 9 η ώρα. Η Ελλάδα διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο. Την ίδια ώρα στις 9 αναμένεται να ξεκινήσουν και αναμετρήσεις Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Πρεμιέρα για την Κηφισιά το σημερινό, γιατί δεν είχε αναβληθεί το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό όπως ήταν στην πρεμιέρα, οπότε πρεμιέρα για την Κηφισιά, πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό αύριο απέναντι στο Λεβαδιακό, στην Λεβαδιά θα γίνει αυτό το παιχνίδι, 7:30.

και αναφέρθηκα στους μεσογειακούς αγώνες, να θυμίσω ότι το χρυσό μετάλλιο, ακόμη ένα σπουδαίο μετάλλιο για την Ελισάβετ Αλτσίδου στα 70 κιλά του τζούντο, και στο τρίαθλο ο Παναγιώτης Μπιτάδος χρυσό μετάλλιο, έτσι. Και ξεκίνησαν και οι αγώνες σήμερα το απόγευμα για το στίβο. Οι αγώνες για τους μεσογειακούς θα διαρκήσουν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου.

Αυτό το σύριαλ πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο. Η περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ, του Μαροκινού, αυτού πολύ καλού ποδοσφαιριστού που έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, ανήκει στη Ζιρόνα, τον πουλάει, δεν τον πουλάει, θέλει να φύγει. Οι πληροφορίες τουλάχιστον του Ed News Radio λένε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για τον παίχτη, αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Όμως επί της ουσίας πριν από αρκετές ώρες δημοσίευμα τον ήθελε να έχει συμφωνήσει με τον Άγιαξ. Υπήρχε συμφωνία μεταξύ της Ζιρόνα και του Άγιαξ για 26 ετών είναι ο Ουναΐ. Περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αυτό έγραφε το δημοσίευμα τουλάχιστον. Και αυτό το δημοσίευμα ήταν στη Ολλανδία. Οι Ισπανοί όμως με άλλα δημοσιεύματα, αρκετά θα έλεγα, και τα τοπικά μέσα το αναφέρουν αυτά και στη Καταλωνία, αναφέρουν ότι ο Μαροκινός δεν βρίσκεται καθόλου κοντά, λέει, στην Ολλανδική ομάδα, και έρχονται όλα αυτά σε αντίθεση με την Μαροκινή ιστοσελίδα Soccer 212, έτσι λέγεται η ιστοσελίδα, η οποία κάνει λόγο για συμφωνία Τσιρόνα Άγιαξ, έκανε λόγο για συμφωνία Τσιρόνα Άγιαξ στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Άγιαξ όμως έχει προχωρήσει στην απόκτηση του Σοφιάν Άμπραμπατ, έτσι, που αυτό μπορεί να σημαίνει και να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά να σημαίνει και πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει σας λέω τώρα ποιο είναι όχι το παρασκήνιο, το σύριαλ ουσιαστικά, γιατί ακόμη δεν έχει καταλήξει πουθενά ο ποδοσφαιριστής. Να θυμίσω ότι έχουμε 30 Αυγούστου. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε κάποια ομάδα και είναι να πάνε κάπου αλλού. Το διευκρινίζω αυτό γιατί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι για τους ελεύθερους.

Άρη Σόφι 1-0 στο 61. Στο 38 στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Πολύ μεγάλη ευκαιρία έχασε μόλις τώρα ο Άρης, το Γιαννότα. Σε περίπου 5 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης, στο κήπεδο της Λεωφόρου, η Κηφισιά υποδέχεται, θα ξεκινήσει δηλαδή η αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία αν εξαιρέσεις με το παιχνίδι του Super Cup, με όποιον παίζει, είτε Ευρώπη είτε Ελλάδα, μέχρι στιγμής 4 βάζει. Νέα ευκαιρία για τον Άρη, ο οποίος παίζει αρκετά καλά, παρουσιάζεται καμία σχέση φυσικά με τον περσινό Άρη, καθώς πλέον έχει και τον ίδιο προπονητή, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εξαιρετική περίπτωση.

σε περίπου 5 λεπτά θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Άκτορ στη Τρίπολη. Στο θέατρο Σχολοκοτρώνης. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θα επανέλθουμε. Ο Φώτης Παπούλιας είναι στα πίτς και είναι έτοιμος για το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει ακριβώς στις 9 η ώρα. Να πάρετε και εσείς μια μουσική ανάσα μετά τη μεγάλη συνέντευξη που ακούσατε του Χρήστου Μαλαδένη. Και αμέσως μετά εμείς εδώ για το δεύτερο μέρος, γιατί σε λίγα λεπτά ξεκινάει και η αναμέτρηση της εθνικής, με της εθνικής βόλη των ανδρών με την Γαλλία στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 νεκροί έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάζουτζου της Μερσίνας στην νότια Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συλληπιτηριά του στις οικογένειες των θυμάτων του ναυαγίου και δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βαθιά θλίψη και αγωνία εξέφρασε η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνηση, τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ από αύριο, η μειώση τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5-7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο χειροπιαστή ανακούφιση προς όφελος των πολιτών, ιδίως εν όψει των εξόδων της νέας σχολικής χρονιάς. Στο πεδίο των άμεσων οικονομικών μέτρων, ο Πρωθυπουργός σημειώνει την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας μετά την κατάργηση των σχετικών περικοπών. Δρυμία κριτική ασκεί η αντιπολίτευση. Αύριο στο Τελαβίβ υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος, απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 1989. Στο Σικάγο, ένας 35χρονος άνδρας σκοτώθηκε και 9 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο Washington Park το βράδυ του Σαββάτου. Στο Τρέντον, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κατοικημένη γειτονιά. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τα 2 περιστατικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα των δραστών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Βράδυ είναι η Μπαλαδόρη, μέρος δεύτερο. Η Μπαλαδόρη της Κυριακής εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 8 που ξεκινούμε και σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Είμαστε 9 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουν ξεκινήσει και οι αναμετρήσεις τόσο στο Απόστολος Νικολαίδης και η Φυσιά ΑΕΚ είναι στο 0-0 και Αστέρας Ολυμπιακός επίσης στο 0-0 στο 8 και 1 το λεπτό αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου με τον Δημήτρη Πέλκα ισοφάρισε σε 1-1 τον Ατρόμητο. Ενώ ο Άρης έχει διπλασιάσει τα τέρματά του, τώρα είμαστε στο 76ο λεπτό, προηγείται 2-0.

Ο Κουάμε έκανε τον γκολ για τον σημείωση τον γκολ για τον Άρη. Πολύ ωραίο πλασέ αρκετά μακριά από την περιοχή, και αφού ο τερματοφύλακας του Όφη έκανε μια άστοχη έξοδο με κεφαλιά έξω από την περιοχή δηλαδή. Ενώ έχει ξεκινήσει και η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γαλλία, 11-6 προηγείται στο πρώτο σετ η Γαλανόλευκη. Ο τελικός των Μεσογειακών αγώνων στο βολή άνδρων. 11-7 αυτή.

Με πολλή ένταση έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκεί όπου ο Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Αρκετά έτσι, δυνατές μόνο μαχίες, όχι αντιθλητικές όμως.

Αυτή τη στιγμή είναι τέσσερις αγώνες στον αέρα. Βεβαίως θα θυμίσω έχουμε ημίχρονο στο Περιστέρι, 1-1 το παιχνίδι εκεί. Ολυμπιακός Αστέρας στο 11ο λεπτό είναι στο 0-0. Στο 10ο λεπτό Κηφισιά ΑΕΚ στο 0-0. Και στο 78ο λεπτό Άρης Όφη 2-0.

0: πάρουμε μια γεύση, Νίκο, από το παιχνίδι της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών. Τελικό παίζει.
1: Τώρα ο Άγγελος Μάρκου. Και αυτό το σερβίς πάει έξω. 13-9. Αλλά η Ελλάδα διατηρεί την απόσταση. Το έχει χτίσει. Για να δούμε τον Ακμινιέμ. Δύσκολη ελληνική υποδοχή. Θα δώσει ευκαιρία στη γαλλική επίθεση. Έχει το Πόντος. Και ο Νατάν Φεράλ προσπαθεί να ενθαρρύνει τους υπόλοιπους.
0: Λοιπόν, 13-10 είναι το σκορ στο πρώτο σετ μεταξύ της Ελλάδας. 14-10 τώρα μόλις πήρε πόντο η εθνική μας, 14-10 απέναντι στους Γάλλους. Αστέρας Ολυμπιακός στο 0-0 στο 13ο λεπτό, στο 12ο λεπτό και Φυσιά ΑΕΚ 0-0. Και Άρης Όφη στο 80 μπήκαμε τώρα, Άρης Όφη 2-0. Όμως έγραψε και η Εθνική Χάντμπολ Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Επικράτησε 32-30 της Πορτογαλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το πρώτο της μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι το πρώτο μετάλλιο του ελληνικού χάντμπολ στην 11η παρουσία του σε Μεσογειακούς Αγώνες. Να θυμίσουμε, η πρώτη ήταν στην Καζαμπλάνκα το 1983, πριν από 43 χρόνια. Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο, αφού θα παίξει και τον τελικό, και τη Δευτέρα το βράδυ, αύριο βράδυ δηλαδή, στις 9 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο, που νίκησε 1-0 στον άλλον ημιτελικό, την Αλγερία, με 27-25.

Στις λεπτομέρειες χάθηκε το μετάλλιο για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πάντα το πάλεψε με όλες τις δυνάμεις, τα έδωσε όλα, αλλά γνώρισε τελικά την ήττα με 3-2 σετ στο μικρό τελικό με τη Σερβία, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες χωρίς μετάλλιο. 25-22, 16-25, 20-25, 25-18, 6-15 δεν μπόρεσε να κοντράρει στα ίσα τη Σερβία στο τελευταίο και καθοριστικό πέμπτο σετ. Παρόλα αυτά τα κορίτσια της Εθνικής έκαναν μια πολύ θετική παρουσία σε αυτούς τους Μεσογειακούς Αγώνες. Και μην ξεχνάμε ότι η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών, η Αφρόκρεμα αν θέλετε, οι κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες βρίσκονται στη Τσεχία για το Ευρωβόλι. Έτσι έχουν προκριθεί στους 8 που σας είπα και στο πρώτο μέρος και δεν έχει πάει δηλαδή, δεν έχουν πάει οι καλύτερες Ελληνίδες παίκτριες στους Μεσογειακούς. Παρ' όλα αυτά αγωνίστηκαν στο τελικό και μπράβο στα κορίτσια μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τα προηγούμενα που σας έλεγα. 0-0 ο Αστέρας Ολυμπιακός, 0-0 η Κηφισιά με την ΑΕΚ, 2-0 ο Άρης τον Όφη και 1-1 στο Περιστέρι μεταξύ του Ατρομήτου και του ΠΑΟΚ.

Πολύ όμορφη στιγμή στο Περιστέρι, εκεί μετά την ισοφόρηση του Πέλκα, ο Πέλκας και ο Ζαφύρης. Πήρα μια φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια και όχι μόνο, για να τσεκάρω και ακριβώς τι έγραφε, και του γράφουν μάλιστα ένα μακό και το σήκωσαν περαστικά Κωνσταντέλια, στέλνοντας και το μήνυμα και από την ομάδα του, τον Μπάουκ, προς τον Ντέλια. Μετά, να θυμίσω, ο Ντέλιας, για όσους δεν τον γνωρίζουν, ρίξει χιαστόν στο γόνατο στην πρώτη του παρουσία, στον πρώτο του συμμετοχή ως βασικός στην πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο, τελικό αποτέλεσμα 2-0, και μάλιστα με γκολ και δικό του γκολ. Το δεύτερο γκολ ήταν δικό του. Ο Αστέρας απειλεί τώρα τον Ολυμπιακό σε μια πολύ καλή στιγμή, αλλά ασυνοησία τελευταία στιγμή, χάθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να ανοίξει, ή τέλος πάντων να δημιουργήσει, μάλλον να το πω σωστά, μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Τρίπολης απέναντι στον Ολυμπιακό. Η Κηφισιά έχει απειλήσει 2-3 φορές την εστία του Στρακόζια, του Θωμά, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ δηλαδή, αλλά το 0-0 και εκεί παραμένει.

Στο 85 έχουμε μπει. Άρης Όφη παραμένει το 2-0 με το αγώνα του Κουαμέ στο 68, αλλά είχε προηγηθεί ο Άρης από το τρίτο λεπτό με το Μανού Καρθία 1-0. 2-0 λοιπόν για τον Άρη παραμένει αυτό το σκορ.

Καλησπέρα και στο φίλο που λέει επιστρέφω στο σπίτι από την παραλία και σας ακούω. Πολύ ωραίες μουσικές. Σκέψου τώρα να είσαι αθλητικός συντάκτης και σου λένε τι ωραίες μουσικές που βάζεις, έτσι. Ωραίο παράσημο. Να είσαι καλά ρε φίλε.

Γεια σου Στέφανε από την αγαπημένη Καλαμαριά, πάντα θα το λέω αυτό. Όχι, δεν το ρώτησα για το... για τα πηγάδια της Ξάνθης, το γενέθλιο χωριό λέει του Χρήστου, αλλά μας είπε ότι ο άνθρωπος είναι γέννημα και θρέμα, αγαπάει πάρα πολύ με τον τόπο του, είπε αυτά τα πράγματα, θα τα λέγε, ήταν δυνατόν, πάντα τα λένε τα παιδιά από εκεί πέρα, να ξέρεις ότι πάντα τιμούν τον τόπο τους, όλη αυτή η φουρνιά, η πολύ καλή φουρνιά που είχε η Ξάνθη και με πάρα πολλά παιδιά πέρα από το Βρίζα και το... Ακόμα και ο Μαρσέλο έχει ριζώσει εκεί. Ο Μάξο Τζάτζο, ερωτικό μετανάστη πλέον, ζει μόνιμα εκεί. Ο Μάξο Τζάτζο που ξεκίνησε από τον Εορδαϊκό, έτσι, το Λεμαϊδά.

Μόλις ξεκίνησε και η αναμέτρηση του ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ, παραμένει το 1-1 εννοείται. Στο Νούνιας στο 19 πολύ ωραίο γκολ και ο Δημήτρης Πέλκας το 43 έχουν διαμορφώσει αυτό το μέχρι στιγμής 1-1.

Θα σας πω και για το φίλο που ρωτάει για τα ξένα πρωταθλήματα. Δώστε μου λίγο χρόνο μόνο για να πω, γιατί έχουν γίνει κάποια πράγματα μέσα στην ημέρα και μέσα αυτές τις μέρες που πρέπει να υποθούν. Χθες είπα, καλέ μου φίλε, είπα για την κλήρωση των ελληνικών ομάδων και το πρόγραμμα είπα χθες, αλλά θα το επαναλάβουμε και σήμερα, γιατί όχι. Φυσικά αναφέρομαι στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αυτό εννοώ. Κάποιες διαμαρτυρίες υπάρχουν τώρα εκεί στο Τρίπολη από τον Ελκαμπή. Εντάξει, είναι για ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, εντάξει, δεν είναι, ήταν κάτι ανησυχητικό. Απλά είναι τα monitor πάρα πολλά μπροστά μας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 4 αναμετρήσεις της Super League στον αέρα ταυτόχρονα, αυτό εννοώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εύκολο. (Συσχελίδι) 17-21 είναι το σκορ στο πρώτο σετ, στο τελικό του Μεσογειακών Αγώνων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας. 18-21 τώρα προηγούνται οι Γάλλοι. 18-22 έγινε μόλις τώρα. Λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου σετ μπορεί να ξανασυνδεθούμε, θα σας πούμε σε λίγο, να πάρετε και μια γεύση live.

Λοιπόν, θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς χθες έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Για την πρώτη αγωνιστική αναφερόμαστε. 19 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που κάθε χρόνο είναι και καλύτερο και με μεγαλύτερη προσοχή. Και όσο μπαίνει και η τηλεόραση στη μέση, νομίζω ότι θα προσφέρει και πολλά περισσότερα και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Και το λέω αυτό διότι η ΕΡΤ θα είναι πάλι εκεί. Έχει αναλάβει να μεταδώσει τα κυριότερα παιχνίδια από κάθε αγωνιστική. Η πρώτη αγωνιστική, να πω και το πρόγραμμα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες ώρες και ημέρες θα γίνουν οι αγώνες, αλλά μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου σίγουρα θα ξέρουμε. Σιρήνες Γρανεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Ματσάρα Ντερμπάρα, η περσινή πρωταθλήτρια και η προπέρσινη. Παναθηναϊκός Πύργος, Νεοφωτιστός ο Πύργος. Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας 19 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, του πρωταθλήματος γυναικών. Και αυτό από την ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ θα παρακολουθήσουμε και το πρωτάθλημα της Super League 2, αναβαθμισμένο και με έναν μόνο όμιλο. Θα ανέβουν δύο στη Super League, με τα αποκλειστικά δικαιώματα επίσης από την ΕΡΤ, όπως σας είπα. Πρώτη αγωνιστική Πανιώνιος Αστέρας Β' Μαρκό Πανσεραϊκός Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Άθενης Καλυθέα Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας ΠΑΟ Β' Ολυμπιακός Β', Νέστος Χρυσούπολης Ξάκηθος και Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας που θα ξεκινήσει το επόμενο, το ερχόμενο τέλος πάντων, Σαββατοκυρίακο.

Αστέρας Ολυμπιακός 0-0. Ατρόμητος ΠΑΟΚ παραμένει το 1-1 στο 52. Στην Τρίπολη βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό. Στο 26ο λεπτό παραμένει το 0-0 στο Κηφισιά ΑΕΚ, στο Λεωφόρο. Στις καθυστερήσεις είναι η αναμέτρηση στο Κλάδης Βικελίδης, εκεί όπου ο Άρης έχει υποδεχθεί τον Όφη, υποδέχεται τον Όφη και τελειώνει όπου να είναι το παιχνίδι. Είμαστε στο 2-0. Μάλλον θα νικήσει ο Άρης. Δεν νομίζω να προλάβει ο Όφη να κάνει κάτι διαφορετικό, να ανατρέψει την κατάσταση. 24ο λεπτό. Και αν το λέμε και σωστά ποδοσφαιρικά, 90-4. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, πιέζει αρκετά τον χωρίς τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, εκτός αν έχει γίνει κάποια και δεν την έχω προσέξει εγώ με όλα αυτά τα monitor μπροστά μου.

το πρώτο σετ στο τελικό το πήραν οι Γάλλοι, το γύρισαν και το πήρανε. Τώρα στο δεύτερο σετ 2-2 είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. 2-2 στο δεύτερο σετ, 1-0 στα σετ προηγείται η Γαλλία στο τελικό των 20 Μεσογειακών Αγώνων.

ακούσουμε και ένα ελληνικό τραγούδι. Ωραία τα ξένα, αλλά έχει, ειδικά άμα είναι ο Γιώργος Δημητριάδης που τον μ' αρέσει και ο φίλος μας ο Γιώγαλας, έτσι σε ένα live ιδιαίτερο.

favor, amor.

Καλέ μου φίλε που λες για την Εθνική Πόλο, κανονικά είναι η Εθνική Πόλο, αλλά δεν είναι η Εθνική Πόλο, είναι η Εθνική Πόλο των Ανδρών, αλλά είναι η Μεσογειακή ομάδα, έτσι, μην το μπερδεύουμε τελείως. Γνώρισε την ήττα μάλιστα στην πρεμιέρα χθες, προχθές έγινε νομίζω, ήταν η πρεμιέρα 16-14 από το Μαυροβούνιο και συνεχίζεται, δεν υπάρχει κάποια διαφορά δηλαδή σε αυτά, έτσι να μπερδευόμαστε. Και σήμερα έπαιζε και με τη Σλοβενία, αν θυμάμαι καλά, στις 5 η ώρα που να το βρούμε. Ο Τάσος Χίζας μάλιστα είναι ομοσπονδιακός τεχνικός εκεί, ο βοηθός του coach του Βλά. Κοιτάζω κάποιους παίχτες, είναι ο Νίκος Ομητράκης, ο Γιώργος Ομητράκης και Νίκος και Γιώργος, ο Λικούδης, Νικολαίδης, Μιτσάκος, ο Ανδρέας και ο Κωνσταντίνος, οι πιτσάκηδες που λέμε, Καστρινάκης, Πούρος, Σπάχιτς, Ανάτος Ανδριανίδης και Ζουζούνης. Εντάξει, είναι ανική ομάδα είναι αυτή, δεν είναι. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο είχαμε και στη Λεωφόρο, εκεί όπου ο Μάριος Ηλιόπουλος πλησίασε τον Γιώργο Βαρλεογιάννη και τον είχε συνομιλία μαζί του. Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-0 και επειδή δεν σας είπα ότι έχει γίνει και το 1-0, να σας το πω τώρα, ο Ζώτα με μια πολύ ωραία καρφωτική κεφαλιά στο 31 έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη, αυτό το παιχνίδι, 37ο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Τελικό αποτέλεσμα έχουμε στο Κλειάδης Βικελίδης, 2-1 κατάφερε να μειώσει στο τέλος ο Κόντρο, στο 90-5 τέλος πάντων, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Τελικό αποτέλεσμα 2-1, δεύτερη νίκη για τον Άρη. Ατρόμητος με το ΠΑΟΚ παραμένει στο 64ο λεπτό το 1-1. Ενώ και η Βυσιά ΑΕΚ παραμένει επίσης στο 0-0 στο 37 βρισκόμαστε.

Βλέπω και εδώ στο Ed News ένα rave party της μόδας στην Ελβετία. Σαν πυροσβολισμοί, λέει, μια νεκρή, πέντε τραυματίες, φοβερά πράγματα.

ναι. Σωστά και τα αποτελέσματα από τα ξένα πρωταθλήματα. Manchester United Ipswich 5-2 τελικό αποτέλεσμα από αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Leeds Brentford σήμερα 1-1 και Sunderland Fulham 1-0. Νωρίτερα Chelsea Brighton 4-3 και χθες Tottenham Newcastle 0-2, δεύτερη ήττα για την Tottenham. Coventry Hull 1-0 με την τρομερή εμφάνιση πάλι του Κωνσταντί Τζολάκη. Bournemouth Everton 1-1. Liverpool Nottingham Forest 2-2, δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία για τη Liverpool και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Και Crystal Palace Manchester City 1-4. Αύριο έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, Aston Villa Arsenal στις 10 η ώρα το βράδυ.

Έχουμε το ντέρμπι με τους Μονεγάσκους να υποδέχονται τους Μασαλιέλιους στις 10 παρατέταρο στη Γαλλία. Σήμερα είχαμε Ρεν Λεμάν 3-2 και Παρίσι, όχι Παρίσι, σκέτη Παρί, Παρίσι Νις 3-0.

Η Paris Saint-Germain για δεύτερο συνεχόμενη αγωνιστική. Είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, πάλι 2-2. Αυτή τη φορά με τη Lille εκτός έδρας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών νοχάνει 1-0 σετ, χάνει και στο δεύτερο σετ 14-11, αλλά είναι ανταγωνιστική αν μη τι άλλο, δεν ξεκινήσει και καλά. Ρεν Λεμάν 3-2, Παρί Σινίς 3-0, Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χαβρι 1-1, Μπρέστ Τουλούζ 2-2, Σερ Ανζέρ 1-3, Στρασβούργο Λανς 2-1 και Λίλ Παρί Σεζερμέν, όπως σας είπα, 2-2. Τα αποτελέσματα, τώρα θα σας λέω βαθμολογίες, με δύο αγώνες δεν είναι και ιδιαίτερης αξίας ακόμη η βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται 1-0, η ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Ο Δημήτρης Πέλκας έχει πάρει τα πάνω του, έχει αναλάβει την ευθύνη μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, κάπως έτσι να το θέσω, και αφού αφιέρωσε το πρώτο γκολ, αφιέρωσε και το δεύτερο γκολ στο Κωνσταντέλια, σημείωσε και δεύτερο γκολ δηλαδή. Στο 64, πριν από 2 λεπτά, ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και προηγείται 2-1. Να θυμίσω πριν από λίγο, Άρης Όφη 2-1 και χθες Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0.

Θα πούμε και τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στη Bundesliga. Augsburg Schalke, όπως σας είπα, 3-0. Freiburg Werder Bremen 4-0. Χθες Borussia Dortmund νίκησε 2-0 και μάλιστα το ένα γκολ το έβαλε ο Κωνσταντέλιας και το πρώτο γκολ ήταν από assist του Καρέτσα. Όμως είχαμε το μοιραίο τραυματισμό ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο για το Κωνσταντέλια. 2-0 τελικό αποτέλεσμα απέναντι στο Αμβούργο. Elversberg, το είπα και χθες με τα δυσκολίας, απέναντι στην Bayer Leverkusen. Elversberg δεν νεοφωτιστεί, νίκησε όμως με 3-2 την Leverkusen. Κολονία Hoffenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Bateborg 0-0, Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3 και Bayern Μονάκου Στουτγκάρδη. Αυτό το παιχνίδι έγινε την Παρασκευή 5-1.

Υπάρχει κάτι εκεί και το κοιτάζουν τώρα στο, από το ΒΑΡ. Τελικά τίποτα. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Αστέρας Ολυμπιακός 1-0. Είμαστε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1. Αν το είπα λάθος πριν από λίγο, σας ζητώ συγγνώμη.

έκπληξη η αναμέτρηση της Λα Κορούνια με τη Βαλένθια. Προηγείται 2-1 η μεγάλη επιστροφή της Λα Κορούνια στην κορυφαία κατηγορία επί τα από χρόνια. Στο 52ο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Στις 10.30 θα παίξει η Θέλτα με την Athletic Bilbao. Είναι η τρίτη αγωνιστική στην Ισπανία. Αύριο θα παίξουν 8.30 ο Σασούνα Χετάφε και στις 10.30 Μπαρτσελόνα, Ράγιο Βαγεκάνο.

Μαδρίτης Μάλαγα 4-0, Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1, Λεβάντε Μπέτις 5-2, Αλαβές Βιγιαρεάλ 1-0 και Σαντάντερ Έλτσε 3-2 τα τελικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής στη Ισπανία. Εβδομήντα τρίτο λεπτό στο Περιστέρι, ατρόμητος 1, ΠΑΟΚ 2.

Παραμένει το 0-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο ηλιοφόρο Κηφισιά ΑΕΚ 0-0. Και έχουμε ημίχρονο και στο Δέντρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Προηγείται ο Ολυμπιακός 1-0 στο ημίχρονο.

έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων, ενώ είχε δώσει ένα λεπτό ο διαιτητής. Τελικά παίζεται και το δεύτερο ημίχρονο, μάλλον τώρα θα τελειώσει, καθώς ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς μπλόκαρε την μπάλα. Παραμένει το 0-0 στη Λεωφόρο μεταξύ της Κηφισιάς και της ΑΕΚ. Από λίγο Νάπολι Κόμο 1-2, μεγάλο διπλό για την Κόμο του Δουβίκα, ο οποίος σημείωσε και γκολ. Μάλιστα έβαλε το νικητήριο γκολ. Να θυμίσω, η Κόμο είναι και αντίπαλος των ελληνικών ομάδων. Όχι των, ελληνικής ομάδας είναι.

Και μόλις ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις Κάλιαρη Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα. Είμαστε στο 4ο και το 3ο λεπτό αντίστοιχα. Αναφέρομαι φυσικά στις ΕΡΕΕ, στο Καμπιονάτο. Δεύτερη αγωνιστική, όπως είπα, Νάπολι Κόμο τελικό. Τα τελικά αποτέλεσματα θα σας πω τα άλλα παιχνίδια σε εξέλιξη. Νάπολι Κόμο 1-2, Γιουβέντους Πάρμα 2-0, Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασουόλο Τωρίνο 2-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3 και Μίλαν Βενέτσια. Το παιχνίδι αυτό έγινε προχθές 2-0.

Στο Περιστέρι θα γίνει η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική. Γνωστοποίηση και η διοργανώτερη αρχή. Ακόμα τα περιπέτειες για την Καλαμάτα συνεχίζονται, καθώς η έδρα της δεν μπορεί ακόμη να φιλοξενήσει αγώνα Super League. Και μάλιστα θα γίνει Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για την Εθνική με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου. Παρθενική παρουσία της Γαλανόρουχης στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Το παλεύει η Εθνική Βόλη των Ανδρών. 22-18 είναι πίσω στο σκορ στο δεύτερο σετ, αλλά οι Γάλλοι είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα. Στην Κηφισιά, συγγνώμη, στη Λεωφόρο, Κηφισιά ΑΕΚ 0-0, και μάλιστα Κηφισιά έχει περισσότερες τελικές από την ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι, ασχέτως αν η κατοχή είναι 67-33 υπέρ της ΑΕΚ. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και κύπελο, πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλου, λοιπόν, την 3η 1 Σεπτεμβρίου, θα πούμε καλό μήνα και καλό κύπελο. Βόλος Καλαμάτας στις 6, την Τετάρτη 2 του μηνός θα έχουμε το κυρίως πιάτο. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και στις 10 και 4 ΠΑΟΚ Όφη, σαν άτυπη ρεβάνς του περσινού τελικού. Την Πέμπτη θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 7 και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο όμως θα έχουμε και την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Μπάσκετ των Ανδρών, καθώς παλεύει για να πάρει το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ, το παγκόσμιο κύπελο του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία. Καθώς πλέον έχει απομακρυνθεί αρκετά το όνειρο για την πρόκριση μετά τις 3 συνεχόμενες ήττες. Τελευταία ήταν 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα την Παρασκευή. Το Σάββατο έγινε αυτό το παιχνίδι, Νίκο. Χθες έγινε. Την Παρασκευή. Βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας εθνική. 3 σερί ήττες. Σε 7 η ώρα με την Ισπανία στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δηλαδή. Και θέλουμε τώρα 3 συνεχόμενες νίκες εντός έδρας με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Έχουν φύγει και αρκετά εισιτήρια. Νομίζω ότι θα έχει αρκετό κόσμο αύριο στις 7 η ώρα και από την ΕΡΤ 2 αυτή η αναμέτρηση.

Και επειδή ο Νίκος Σκλαβενίτης του αρέσει πάρα πολύ τον μπάσκετ, το πω ότι του χρόνου δεν θα δει τη Μονακό, καθώς η Μονακό οριστικά και αμετάκλητα υποβιβάζεται στις αεραστεχνικές κατηγορίες μετά τα προβλήματα οικονομικά που υπήρχαν.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλι και τη σημερινή αναμέτρηση. Νομίζω αρκετά σας ξετυλίξαμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ήταν ο Τάσος ο Επιτρόπου στο μικρόφωνο, ήταν ο Νικόλας Σκλαβενίτης στην κονσόλα των ήχων. Αλλάξαμε πασούλες, το παίξαμε λίγο μπαλαδόρι κι εμείς, αλλά επί της ουσίας καταφέραμε να, όσο μπορούσαμε, να σας ενημερώσουμε γύρω από τα, από τα αθλητικά δρόμενα. Το να λέμε αθλητικά είναι και κάτι ευχάριστο, να μην υπάρχουν δυσάρεστα γεγονότα και διακόπτουμε τις εκπομπές. Η Ίντερ μόλις έβαλε γκολ πάντως. Εντάξει, απλά το αναφέρω τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, να έχετε μια ευλογημένη εβδομάδα, να είστε καλά, να προσέχετε και εμείς μέσα από τις εκπομπές του App News Radio 105,8 και από τις επιμέρους συγχρονότητες όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, όπως λέω και εγώ, θα μας ακούτε και θα σας ενημερώνουμε. Επιστρέφει και σιγά σιγά και ο Δημήτρης Καϊμάς από την άδειά του, οπότε θα τα λέμε ακόμη πιο συχνά. Το ανανεώνουμε το ραντεβού μας στον αέρα μέσω των εκπομπών το επόμενο Σαββατοκυριακό, λίγα λεπτά μετά τις 8, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή εδώ τα λέμε. Ο Παύλος Μάτεσης έγραψε τους στίχους, ο Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική και έδωσαν ένα σπουδαίο τραγούδι στο Βασίλη Παπακοσταντίνο, τον αγαπημένο μας, σε ένα δίσκο του 1982 από το Φοβάμαι. Με αυτό είναι το καλύτερο, με την ευχή να μην φοβάστε τίποτα όμως. Να είστε καλά!

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Μπροστά σε ένα μακράβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν άνοιξαν βαλίτσα μέσα στην οποία εντόπισαν νεκρό βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας Δίας βρέθηκαν σε χώρο που νοικιάζεται ως Airbnb έπειτα από καταγγελία για χρήση ναρκωτικών. Εντόπισαν μια οικογένεια με βαλίτσες η οποία ετοιμαζόταν να φύγει και κατά τις ερευνές τους οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κατεψυγμένο βρέφος σε μια από αυτές. Η γυναίκα γερμανικής καταγωγής είπε πως επρόκειτο για το 8-μηνών παιδί της που είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο και το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί, διασώθηκαν 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε ισχύ από αύριο οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 ως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στο Τελαβίβ αύριο υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος, απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον από το 1989. Ο Λευκός Οίκος χαιρέτησε σήμερα τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες μετά τη μονομερή απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της λίμνης στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. «Είναι επίσημο, είναι λίμνη της Αμερικής στο Google Maps», δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 105,8.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Art News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Art News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Μπροστά σε μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν άνοιξαν βαλίτσα μέσα στην οποία εντόπισαν νεκρό βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας Δίας βρέθηκαν σε χώρο που νοικιάζεται ως Airbnb έπειτα από καταγγελία για χρήση ναρκωτικών. Εντόπισαν μια οικογένεια με βαλίτσες η οποία ετοιμαζόταν να φύγει και κατά τις έρευνές τους οι αστυνομικοί εντόπισαν κατεψυγμένο βρέφος σε μια από αυτές. Η γυναίκα γερμανικής καταγωγής είπε πως επρόκειτο για το 8 μηνών παιδί της που είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο και το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας από τις κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τόσο ο καπετάνιος όσο και μέλη του πληρώματος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. 8 έχουν νεκροί, έχουν επιβεβαιωθεί, έχουν διασωθεί 237 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 17. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σε ισχύ από αύριο και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στο Τελαβίβ αύριο υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος, απίφθηνο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Λευκός Ήχος χαιρέτησε σήμερα τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες, μετά τη μονομερή απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της λίμνης στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. «Είναι επίσημο, είναι λίμνη της Αμερικής στο Google Maps», δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Ήχου με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν άνοιξαν βαλίτσα μέσα στην οποία εντόπισαν νεκρό βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας Δίας βρέθηκαν σε χώρο που νοικιάζεται ως Airbnb έπειτα από καταγγελία για χρήση ναρκωτικών. Εντόπισαν μια οικογένεια με βαλίτσες η οποία ετοιμαζόταν να φύγει και κατά τις ερευνές τους οι αστυνομικοί εντόπισαν κατεψυγμένο βρέφος σε μια από αυτές. Η γυναίκα γερμανικής καταγωγής είπε πως επρόκειτο για το 8 μηνών παιδί της που είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο και το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους 17 αγνοούμενους του πολυνεκρού ναυαγίου στην Κερίνια. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. 8 νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί ενώ διασώθηκαν 237 άτομα. Αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την πρόταση και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σε ισχύ και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Υπογράφεται αύριο στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα.

0: βιομηχανικές δυνάμεις είχαν πλήξει δύο Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί, μετέδωσε ο Αμερικανικός ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοκ στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο το οποίο βρίσκονταν σε βαλίτσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb στην οδό Θάσου σχετικά με άτομα που δεν αποχωρούσαν από το διαμέρισμα και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Δίας μετέβησαν στο σημείο και προσήγαγαν άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ δύο βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, κατά το άνοιγμά τους, εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία Γερμανίδα γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή τους πριν από περίπου 8 μήνες. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα.

0: Μέχρι τώρα, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το καταμαράν άρχισε να παίρνει νερά λίγο μετά τον απόπλου. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αντίπεινα. Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σε ισχύ από σήμερα και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτέμβρη κάλεσε σε μεγαλύτερη οικολογική ευθύνη και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Earth News Radio 105,8.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοκ στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο το οποίο βρίσκονταν σε βαλίτσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb στην Οδό Θάσου σχετικά με άτομα που δεν αποχωρούσαν από το διαμέρισμα και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Δίας μετέβησαν στο σημείο και προσήγαγαν άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ δύο βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, κατά το άνοιγμά τους, εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία Γερμανίδα γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή του πριν από περίπου 8 μήνες. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούζ.

0: Η ίδια πηγή αναφέρει ότι σχεδόν όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Οι διαλεύσεις εμπορικών πλοίων, μεταφοράς εμπορευμάτων από τα στενά του Ορμούς μειώθηκαν σε περίπου 5 την ημέρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής κίνησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το σκάφος μετέφερε 267 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το καταμαράν άρχισε να παίρνει νερά λίγο μετά τον απόπλου. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο καύσιμο κίνησης. Σε ισχύ από σήμερα και οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης που θα κυμαίνονται από 5 έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε με 52,8%. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο μήνυμά του για την 1η Σεπτέμβρη, κάλεσε σε μεγαλύτερη οικολογική ευθύνη και διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αυτή τη στιγμή στον νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
1: Earth News Radio 105,8.

Μαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. 31 σήμερα ο Αύγουστος, πάει και αυτός, να ξεμπερδεύουμε. Καλό Σεπτέμβριο από αύριο. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Πάμε στο Λυκαβητό να ακούσουμε ζωντανά το Γιάννη του Χαρούλη.

0: ñoños.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Γιάννο. Λέει στρατοβαρεμένη. Απ' την Τίνο.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι.

Όταν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος

0: Λοιπόν, αλλάξαμε και πάρτινα στον ήχο, είναι ο κύριος Σταυρούλιας. Για πάμε μέχρι εκεί, κάτι για μας, άρα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στα παιδιά στο πεδίο του Άρεως. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.
1: Οι περισπούδας τύποι σοπατήσαν, στις ντροπή στα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς.
2: Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδοτικοί?

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Τασούλα, η οποία μας ακούει στο Παγκράτη.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η Πίτσα είναι το μάνα μου. Η Πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοκ στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο, το οποίο βρίσκονταν σε βαλίτσα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb στην Οδό Θάσου σχετικά με άτομα που δεν αποχωρούσαν από το διαμέρισμα και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Αστυνομικοί της Δίας μετέβησαν στο σημείο και προσήγαγαν άτομα που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ δύο βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί, κατά το άνοιγμά τους, εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία Γερμανίδα γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε χάσει τη ζωή του πριν από περίπου 8 μήνες. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν απόψε οι Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News,